0: εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Ελεϊσού,
0: Ιεράσιμον Συνόδου του Αρχιεπισκόπημον Ιερονίμου του Πατρόσιμον, Σιμεών Ιερομονάχων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελεϊσού,
0: Πέρεψε γους ημών έθνους, πάσεψε γους αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελεϊσού,
0: Πέρεψε Αγίας μόνης ταύτης, πασης μόνης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εν αυτές. Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Ελεϊσού,
0: Ασίας αέρων φορείας των καρπών της γης,

από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμενη, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάρη της Παναγίας ακράμντε υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πρέπει σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήσω με συγκύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με συψαλό το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών εις τα οποία σου ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου εκάθισες επί θρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλυτο ασεβή το όνομα αυτού εξήλυψε στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπων ροφέης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλυτο το μνημόσιον αυτού μετήχου και ο Κύριος στον αιώνα μένει. Ετοίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρίνει την οικμένη δικαιοσύνη, κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και εγένε το Κύριος καταφυγή το παίρνει τη βοηθό εν ευκαιρίε εν θλίψεση. Και ελπισάτο εν επισή γινώσκοντε το όνομά σου, ότι ου και κατέλειπε σου εξητούντα σε Κύριε. Σάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών αναγκύλατε εν τη έθνη τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστιου και πελάθετο τη κραυγή των πενήτων. Ελέησόν με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέσου εν τες πύλες στη γατρός ιών αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου. Εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά οι επίης εν παγίδι ταύτη έκρυψαν συνελήφθη όπου σε αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτως σαν η αμαρτωλή στον άδη πάντα τα έθνη τα πυλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσε το πτωχός υπομονή των πενήτων ουκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούς το άνθρωπος, κρυθήτω σαν έθνη ενωπιών σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς γνώτο σαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατή, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται το πτωχός, λαμβάνονται εν διαβουλή, εσείς διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες ψυχής αυτού και ο αδικών ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατ' το πλήθος της οργής αυτού που εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται ο δία αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, μη σε λευθώ από γενεάς γενεάν ευκακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητεν εν έδρα με τα πλουσίων αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμία αυτού εις τον πέντε αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφος, λέων εν τη μάδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάσε αυτόν, αρπάσε πτωχόν εν του ελκύσει αυτόν, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν. Κύψει και πεσίτεν του αυτόν, κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέγει το Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθει το πενήτων σου εις τέλος. Ένε κεντίνος παρόργησε ο ασεβής των Θεών. Είπε γάρεν καρδία αυτού και εξητήσει. Βλέπεις ότι εσύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα σου, σύ εγκαταλέλει πτωχός ο φανός, εσύ είστε βοηθός, σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας Κύριε, τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσκεν το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται την ψυχή μου μεταναστεύω επί τα όρια στρωθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλίαν έτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσαν σκοτωμήνη τους ευθύς στη καρδία, ότι άσυ κατερτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικία εν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάψεν, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και έκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σώσον με Κύριο και κλέρι πελώσιος, ότι ολιγώθησαν η αλήθεια από τον Υιόν των ανθρώπων. Μάτια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρέψε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν τα χείλη ημών παροιμήνια στη τύση ημών, Κύριος, εστίν. Από τη ταλαιπωρία των πτωχών και του στεναού μου των πενήτων είναι να στήσω με, λέγει Κύριος. Θύσω με σωτηρίο, παρησιάσω με αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύρω πεπειρωμένων δοκίμιων τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ, Κύριε, φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από τις γενναίας τάφης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισες τους υιούς των ανθρώπων. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Έως τίνο στήσω με βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ. Επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίγοντες με αγαλιάσονται, ας ανελεχθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτήριο σου, άσω το Κύριο του ευεργέτης αντίμε και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Είπεν άφρονεν καρδία αυτού, ούκ έστι Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήθησαν εν πει τη δεύμαση, ούκ έστι ποιον Χριστότητα, ούκ έστιν έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνει έστι συνιώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν άμα ή χρειώθησαν, ούκ έστι ποιον Χριστότητα, ούκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, οι αστείοντες των λαών μου ευρώσει άρτου τον Κύριον ούκ επεκαλέσαν του. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ούκ ειν φόβος. Ότι Κύριος εν γενεά δικαίων, βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την αιχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, της παρικήσει το σκηνοματί σου, της κατασκηνούσε εν όρη Αγίου σου. Πορευόμενος άμμος και εργαζόμενος δικαιοσύνων εν αλήθεια εν καρδία αυτού. Ως ουκ εδόλωσεν εν γλώσσα αυτού και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και οντισμών, ουκ έλαβεν επί της έγκυστα αυτού. Εξοδένε τον οποίον αυτού που ονειρευόμενος τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει. Ο ομνίων των πλησίων αυτού και ο καθετών, το αργύριν αυτού που κέδωκεν επί τόκο και δώρα επάφω εις ουκ έλαβεν. Όποιον ταύτα ους ελευθίστη στον αιώνα. Φύλαξον με, Κύριε, το επισήλπισα, είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι τον αγαθόν μου χρειαν έχεις. Της Αγίης την Αιγή αυτού εθαυμάσουν ο Κύριος πάντα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθήθησαν οι ασθένοι αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ου μη συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων. Ουδού μου μισθώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων. Κύριος με ρίσκ κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Σύ ο υποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία επέπεσέ με τις κρατήσεις και γάρ κληρονομία μου κρατήστη με εστίν. Ευλογήσου τον Κύριον το συνετισαντά με. Έτη δικαίως νυχτός επαιδευσάμε νεφρή μου. Προωρώμην τον Κύριον οποίον μου διαπαντώσε την δεξιόν μου εστίν ημισαλευθώ. Δια τούτε εφράνθη η καρδία μου και γαλιάστη η γλώσσα μου. Έτη δε και σάρξ μου κατασκηνώσε επελπίδη. Ότι ούκο εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδη. Ουδε δώσει των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάμι οδού ζωή πληρώσει με φροσύνη με του προσώπου σου. Τέρπνω τη στην δεξιά σου ει τέλο. Εισάξον Κύριε τη δικαιοσύνη μου. Πρόσχεσαι τη δεήση μου ενώτησε την προσευχή μου ουκ εν χείληση δολή. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθη, οφθαλμή μου ιδέ τη ανευθύτητα. Εδοκίμα στην καρδία μου επισκέψω νυχτό. Επίρωσά μου και ουχε βρέθη είναι μία δικία. Όπω αμήλα λύσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια του λόγου των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδού σκληρά. Κατάρτισα τα διαβήματά μου εν τεστρίγου σου ή να μη σαβευθώ στα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα το πικού σα μου Θεό, κλείνον το ούσο εμεί και εισάξουν το ρημάτων μου. Θαυμάσουν τα ελέη σου όσων του ελπίζοντα επί σε. Εκ των αθεσικότητων τη δεξιά σου φύλαξών με, Κύριο κόρην οφθαλμού. Εν σκέπτο μου τερίγου σκεπάσι με, αο προσώπου ασεβών το ταλαιπωρησάντο με. Η εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρ αυτόν συνέκλεισαν, το στόμα αυτό ελάλησαν υπερηφανίαν. Εκβαλώντα με ειρηνή περιεκλωσάνε του οφθαλμού αυτών, έθεντο εκλίνεν τη γη. Υπέλαβόν με ω ελαιών έτοιμο συστήραν και ω εσκήμενο εικόνων αποκρίθη. Ανάστη, Κύριε, πρόφθασαν αυτού και υποσχέλισαν αυτού. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβού, ρόμ φαία από εχθρών τη χειρών σου. Κύριε, από λίγων από γη διαμέρισαν αυτού εν τη ζωή αυτών. Και το κεκριμένο σου επλήστηγα στη γραφτών. Εχορτάσαν ίων και αφήκον τα ικατάλοιπα τη νηπίη αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χόρτα στήσω με την ευθύνη μου τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτι και την ήρη του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αγράων υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθόνου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και έλληνους και πάσε τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα, ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Και νυν και αή και στου αιώνου των αιώνων, αμήν. Αγαπήσουσα, Κύριε, ισχύ μου, Κύριο, στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστη μου. Ο Θεό μου, βοηθό μου και ελπιό υπό αυτόν υπερασπιστή μου και κέρα σωτηρία μου και αντιλήπτορ μου. Ενώνε επικαλέσουμε τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσκουμε οδύνε θανάτου και χύμαρη ανομίε εξετάραξάμε. Οδύνε άδου περιγύκλωσάμε, προέφθασάμε παγίδα θανάτου. Και εν το θλίβεστέ με επικαλεσάμε τον Κύριο και προ το Θεό με κέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνή μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται στα όντα αυτού. Και εσαλεύθηκε έντρομο η γεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων. Εταράθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστε αυτή ο Θεό. Ανέβη καπνό στην οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησεν. Άνθρακε ανήφθησαν από αυτού. Και έκλεινεν ουρανού και κατέβηκε γνώφο υπό του πόδα αυτού. Και επέβη επί χερουβήν και επετάστη επί πτερήγων ανέμων. Και έθε το σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού εσκηνή αυτού σκοτεινών είδωρε νεφέλης αέρων. Από τη στυλαυγήσεως ενώπιν αυτού ενεφέλε διήρθον χάλαζε και άνθρακε σπυρός. Και ευρώτησεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και σκόρπισαν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξαν αυτούς. Και όθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώ σου Κύριε. Από εμπνεύσεως πνεύματος οργήσου. Εξαπέστην εν εξύψους και έλαβέ με, προσελάβετο με εξυδάτων πολλών. Ρίσετε με εξεχθρό μου δυνατόν και εκ των μισούτων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασα με εν ημέρας κακός ουός μου και αγέν το Κύριος αντιστήριγμά μου. Εξήγαγε εμείς πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσι με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα το χειρόμα ανταποδώσι με. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου κι ούκ εισέβησα από του Θεού μου. Ότι πάντα κρίματα αυτού ενώπιό μου και τα δικαιώματα αυτού καπέστησαν απ' εμού. Και έσουμε άμμος με ταυτού και φυλάξουμε από τις ανομίες μου. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα το χειρό μου ενώπιο των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι εσύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι εσύ φωτίζεις λίχνο μου, Κύριε Θεός μου, φωτίζεις το σκότος μου. Ότι εσύ ρηστήσουμε από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσουμε τείχος. Ο Θεός μου άμμος η οδός αυτού τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι ητής Θεός πάρεξ του Κυρίου, ητής Θεός πλην του Θεού ημών. Ο Θεός ο περιζωνίων μη δύναμην και έθετο άμμο την οδόν μου. Καταρτιζόμενος στους πόδας μου οσί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και εθου τόξων χαλκών τους βραχιονάς μου. Και έδωκάς μου υπερασπισμό σωτηρίας και η δεξιά σου δελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανώθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υπό κάτω μου κι ούκ εισθέντησαν τα έγνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς κι ούκ αποστραφήσω με ως ανεκλήπωση. Εκλείψω αυτούς κι ούμοι δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζουν σας με δύναμην εις πόλεμον, συνεπόδη σας πάντα στους επανασταμένους, επεμέ υπό κάτω μου και τους εχθρούς με δοκάς μη νότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν κι ούκ εινοσώζων προς Κύριον κι ούκ εισήκουσεν αυτών και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσε με εξ αντιλογίας λαού καταστήσει με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ο νούκα έγνωνε δούλευσέ μη, εις ακοήν ότι υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικείς σε μη και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης με εξεχθρό μοργήλων. Από τον επανισταμένον επε με υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσε με. Δια τούτο εξομολογήσω με συνέθνηση Κύριε και το ονόματι σου ψαλώ. Μεγαλύνων τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ενήν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλητο στερέωμα, ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση, Ουκ εις ηλαλιαίου δε λόγιον ουχή ακούνται φωνέ αυτών. Εις πάσον την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάστιος γίγας δραμή ορδών αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσετε της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άβουμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίους ανήπια, τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδία, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς, ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων και γάρο δούλος ο φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήση, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από ελωτρίων φύση του δούλου σου, για μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμμος έσομαι και καθαριστήσουμε από αμαρτίας μεγάλης και έσονται σε ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός, Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλε σε βοήθεια εξ Αγίου και εξινών τη λάβη τόσου, νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο, οδόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσην την βουλήν σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού μου μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσω Κύριος των Χριστών αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστεί η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα, αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου φρανθήσει το βασιλεύ και επί το σωτηρίο σου αγαλιάζεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την θέληση των χιλίων αυτού και στέρισα σε αυτόν. Ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκα επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλείδου τιμίου. Ζωή νη της ατώσε και έδωκα σε αυτό, μακρότε μερώνει εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειν επιθύσει επ' αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σε ελευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσε αυτούς ως κλίβανον πυρός χειρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά διαλογίσαν το βουλά, εσού μη δίνονται στήνε. Ότι θύσε αυτού νότων εν τη περιλήψη ετοιμά το πρόσωπο αυτών. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου.

0: και νυν και έγκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Θεό μου πρόσχε μήνα, τι εγκατέλειπε με. Μακράν από τη σωτηρία μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεό μου και κράξω με ημέρα και ούκη ακούσει και νυχτό και ούκη άνοι ανεμή. Σι δεν αγίω κατοικεί σου έπαινο του Ισραήλ. Επίση ήλπισαν οι πατέρε ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτού. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επίση ήλπισαν και ούκα τη σχήντησαν. Εγώ είμαι σκόλιξ και ούκα άνθρωπο, όνειδο ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντηση θεωρούντες με εξεμικτήρισαν, με ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρησάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν ό,τι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εκγαστρός, η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε περίφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου είσαι, μη αποστείς απε μου. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ούκ έστεινο βοηθών μη. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνιξαν επί με το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου. Εγεννήθη η καρδία μου, ως ικυρώστηκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εγκύκλωσαν με εκείνες πολλοί, η συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχουν με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου. Αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διαμερίσσοντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σι δε Κύριε μη μακρύνεις την βοήθειάν σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσου με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' απ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσεν, ουδέ προσώχθησε τη δέηση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και έντο και καραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρά σου έπαινος μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σε ευχάσμα αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιτες και εμπληστήσονται, και ενέσου Κύριον εξητούνται σε αυτόν. Ζήσονται η καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος, μνηστήσονται και επιστράφησονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουν στην ενώπιον αυτού πάσε πατρία των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες καταβαίνοντες της γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κύριο γενναία η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαού του τεχθισωμένο, ον επίησεν ο Κύριος. Κύριος ποιμέν με και ουδέν με στηρίσει, στόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί είδωτος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γαρ και πορευθέν μέσω σκιά θανάτου, φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η ράβδος σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελαιό την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με ένικο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες κατοικούνται σεν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών η τίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι συστήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος κερσίν και καθαρός την καρδία, ως ούκα έλαβεν επί ματαιώ την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως ερ επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναία ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πείλασι άρχοντες ημών και επάρθητε πείλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στείνω ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πείλασι άρχοντες ημών και επάρθητε πείλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στείνω ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίνω ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησο.
2: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και Έλληνες και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Κύριε

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής. Ύψος ορκέας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον επιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πεσβείες της Παναχράτου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Πίδρος Τριμηθούντος, Νύφωνος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου, Διονυσίου Εγίνης Νεκταρίου Πενταπόλεως και Καλλινίκου Εδέσεως Ορθοπατουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρανος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου Πολυκάρπου, Χαραλάχους Ελευθερίου, Γρηγορίου Κωνσταντινού Πόλεως του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Σιμεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων

0: Κατά νόον ο προφήτης την επεσκάτων σου Χριστέ έλευσιν ανεβώαν, την σύνεισαγή κοακύρια δυναστή ενώτη πάντας του σώσε τους Χριστούς σου ελίληθας. Ο εν προφήτας λαλήσας και δια νόμου κηρυχθείς πρώην της ατελέσει Θεός ελιθείς ο παράκλητος, της του λόγου υπηρέτες και μάρτης γνωρίζετε σήμερον. Σήμα Θεότος φέρον της Αποστόλης εν πυρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένες εν γλώσσες εν έφυνεν, ως πατρόθεν θείον στένος ερχόμενον εστίν αυτοκέλευστον. Άναξαν άκτον ίος εξίου μόνος λόγους προελθών πατρός εξ ανετίου, εις οστενές σου πνεύμα της Αποστόλης νημερτές εξέπεμψας ως ευεργέτης, άδωση δόξα το κράτη σου Κύριε. Λουτρών το θείον της παλιγγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ομβροβλητής μυρίθρων εξακυράτου, ενηγμένη σου πλευρά σου Θεού λόγε, επισφραγίζον τη ζέση του πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου.
0: Κάμπτη τα πάντα το παρακλήτο γόνι. Γόνοτε Πατρός, Πατρί, συμφιεστάτο, εγκαρ προσώπης είδε τρίτης ουσίαν, ημερτές απρόσιτων άχρονων μίαν, έλαμψε φως γαρή χάρη του πνεύματος.
1: Μην και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Τελείστε πάντες στη θεαρχικοτάτη, όσοι λατρευτέ της τρυφεγκούς ουσίας, υπερφυώστε λίγαρος ευεργέτης και πυρσολαμπή Χριστός η σωτηρίαν,

0: Σου λειφθέν, Κύριε, εν γαστρή των προφητών και κήθεν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κθίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται, φως γάρ και ειρήνη ιδιότητα σά προστάγματα. Η επιφυτίσασα ισχύ σήμερον αύτη πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκ πορευτών και διού πιστής ημίν πεφινός μεταδοτικών εν εις κατοικίζεται φύση, της ενή κατοπτεύεται αγιότητος, λυτήριον κάθαρσιν αμπλακημάτων, πυρύπνων δέξαστε πνεύματος δρόσων, ότε εκ να φωτόμορφα της Εκκλησίας, νυν εξιών γάρ εξελίληθεν όμως, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρης.
1: Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίου Πνεύμα.
0: Καθώς περευδόκησαν αυτεξουσίως, αδέσποτον κάτιση πνεύμα πατρώθεν, σοφίζον εν γλώσσιση τους Αποστόλους, επισφραγίζον των φερέσβιων λόγων, πατροσθενές ξύμορφων όν σωτηρεύει.
1: Και νύν και έκης της αιώνας των
0: αιώνων. Ιήτωτας φρένας μεν εξ αμαρτίας, χαυτού κατεσκεύαζε των Αποστόλων, Θεός Λόγος πάντερχος άχραντων δόμων, ομοσθενούς δε και συνουσιουμένου, νύν εγκατεσκεύαζε.

0: εισποντούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσρυπτούμενος όσο Ιωνάς Χριστεβώσει, εκ θανατηφόρου με βυθού ανάγαγε. Εκ του πνεύματος σου σάρκα επί πάσα νοσύπας πλουσίως εξέχειας και πληρώθη της ίσης σύμπασα γνώσεως Κύριε, ότι εκ Πατρός Υιός αρεύστος έφης και το πνεύμα αμερίστος πρόησιν. Η λασμός ημιν Χριστέ και σωτηρία, ο δεσπότης έλαμψας εκ της Παρθένου, εινος προφήτην θυρός εκ Θαλατίου στέρνων Ιωνάν της θωράς διαρπάσης, όλων των Αδάμ παγγενή πεπτοκότα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Ημερτών ημιν ευθέσεν της εγκάτης αιωνίως έξουση πνεύμα και νήσας, πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημένων, ύλης απεχθούς καυστικών μολυσμάτων, ρίπουτε φρενών ρηπτικών παντοκράτορ.
1: Και νυν και έκης τους αιώνας των αιώνων.
0: Ορεκτών αξίωμα της Αποστόλης, Ιωνίτες μίμνουσι, συν παρουσίαν, γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του λόγου, λέσχην απεινή των εθνών παπτισμάτων, όχι στα δεικνύεις πυρ...

0: εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαρίου βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

τα ημών. Μη χωρίζει τον ψυχόν ημών εν θλίψεση, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά αεί μας πρόφθασον, έγγισον ημίν, έγγισον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθού συνένωσον σ' αυτόν.

0: 31η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου, βάπτης αυτών κονχύλισον αιμάτων, Ερμή ετμηθείς όβαφής ανεκπλήτου, Ερμή ανδριακοστήν άωρ κατέκτανε πρώτη. Η αυτή ημέρα, Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν, πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα αλλιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Η εν καμίνου του πυρός εμβληθέντες όσοι υπέδες, το πύρις δρόσον μετέβαλον δια της συνοδείας σου το βοώντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ρητορευόντων τα Θεία Μεγαλεία των Αποστόλων, του Πνεύματος η ενέργεια ενομίζεται μέθη της απιστούση, διήστριάς γνωρίζεται εις Θεός των Πατέρων ημών. Την αδιαίρετον φύσιν ορθοδόξος θεολογούμεν Θεόν Πατέρα των Άναρχων, της αυτής εξουσίας λόγων και πνεύμα, ευλογητός ικράζοντες ο Θεός των Πατέρων ημών. Σύμφωνον εθρώησεν όργανον μέλος, σέβην το χρυσότευκτον άψυχον βρέτας, ή του παρακλήτου δε φωσφόρος χάρη σεβασμιάζει του βοάν, τριάς μόνης ο στενής άναρχος ευλογητός. Φωνήν προφητόφθεκτον ιγνοϊκότες έφασκον ινότευκτον άφρονες μέθην ρίσεις ξενικούς της ανός Αποστόλων, η ευσεβής δε σύ βοόμεν εν Θεός, νεουργέ του σύμπαντος ευλογητός.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Θέσπιν κατευρώντης ενώ βλέπον όπα, ένθουσι ο ήλ του Θεαρχικοτάτου, εις εκχαιώ, φύσαντος ή απερλόγου, του πνεύματός μου συμβοήσουσι, φύσης ή τρισοφεγκόφωτος ευλογητώσει. Τριτήμεν ευμύρισεν ορών την χάριν, όπως η πεμφύνιε τρεις υποστάσεις σέβην εν απλότητη της εξουσίας, αλλά εν μιαν νυν ημερών τη Κυρία, η όσπα

0: άφλεκτος πυρίεν συνά προσομιλούσα βάτος Θεόν εγνώρισε το βραδιγλώσσο και δυσήκωμωση και πέδας ζήλος Θεού τρεις αναλότους το πυρίμνο τους έδειξε πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούτες πάντα στους αιώνας. Ζωτικής εξύψους βιαίας περωμένης, ηχητικός του πνεύματος του Παναγίου αλλιεύση πνοής, πυρήνων είδη γλωσσών, τα μεγαλεία του Θεού ερητορεύοντο, πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούτες πάντα στους αιώνας. Ημί θυγωμένο προβαίνοντες εν όρη, μη πεφρικότες πυρ δηματούν, δεύτε και στόμεν εν το όρι Σιών, εν πόλη ζώντος Θεού, πνευματοφόρης μαθητές νυν συγχωρεύοντες, πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούντες πάντα στους αιώνας. Λύτα δεσμά και δροσίζει την φλόγα, ο τρισοφεγγής της θεαρχίας τύπος, υμνούς υπέδες ευλογίδε των μόνων σωτήρα και παντουργόνος ευεργέτην, η δημιουργηθήσα σύμπαζα κτήσεις.
1: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
0: Μνήμην ο Χριστός των βρωτοσών, επών, α, πατρακουστής της Αποστόλης Έφη, το πνεύμα τεύχη γλωσσοπυρσεύτο θέα, εφίζων, ευλογητών, οικειουμένη, ηλωτριωμένη δε μέλπης εκτίσεις.
1: Συλλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα τον Κύριε, νούμε και περιψούμε αυτόν στους αιώνων.
0: Σωτηριωδός, αυτοδεσπότος Υιόν, φως αυτολαμπές και παρεκτικών φάους, υπάρχουν, οίκες εμφορούν Αποστόλης τιμή ενός άημα, τις ησικέτες λελιπαρημένων δε πνεύμα προσνέμεις.
1: Ενήν και έγκες τους αιώνας των αιώνων,
0: είσαι προφητών πνευματέμφορων στόμα, σύνσωματοδός ομέδων εν δημίαν και πνεύμα κόλπων πατρικών προηγμένων, άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονων σέθεν, ή είσαι ανθρωπίσιο.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Της ένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση. Το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ.

0: σε πάρουσαν και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη σώδεθε υπέρ της Ιεράσιμων του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη σώδεθε υπέρ μακαρίας μνήμης του αηδήμου κτήτωρος της Αγίας Μονής Ταύτης του Πατρός και καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεόμεθε υπερελέον ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεποδώσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προδωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δούλων σου Καλλίστου και Ισιδώρωσαν μοναχών και υπερπάντων των πάντων των ενδυλαμμένων ημί της αλλαξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και θεόμεθε υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των αδελφών ημών των έντες διακονίες όντων, πάντων των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων, ημίνε τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού ποιήματος του Χριστού.

0: Κυρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέους εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πάτε

ακολούθησε πάντα εμάς. Και ήτι η μάρτυρα ενουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, συγχώρησον δρούμε σου με τον κόσμο και υπερκόσμιο αγαθά σου. Σόν γαρέστη το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, ο Πατρί και το Υιό.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνον των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συντή Αγία Κυράμνη, ταύτης αιώνα αιώνος.
1: Αμήν την τιμιωτέρατο χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων του εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε...

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώ τις Κύριες είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Ου παρεκκίσεις ή πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελείστε, Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών των Άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου εν εκα των εχθρών μου, κατεύθυνεν ενώπιον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ενωγμένος σου λάρυγξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσουν αυτοίς, και καυχίζονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλα ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη, και από του αιώνος και έως του αιώνος η... Μη αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλι έτην οφθαλμί σου Κύριος ημέρα ή εχθές, ή της δίλτε και φυλακή νυχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται, το πρωί ως η χλώη παρέλθει, το πρωί ενθύσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέση, σκληρινθεί και ξηρανθεί, ότι εξελείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σε ταράχθημεν, έθουτας ανομία σημών εναντίον σου, ο αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπον και εν τη οργή σου εξελείπομεν, τα έτη ημών ως η αράχνη μελέτων, ημέρα των ητών ημών εν αυτή σε 70 έτη, εάν δεν δυναστείς 80 έτη και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραώτης εφημάς και επεδευθυσόμεθα, της γινός και το κράτος της οργής σου και από του φόβου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιάν σου το γνώρισόνι και τους πεπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία, επίστρεψον Κύριος πότε και παρακλήθηκε επ' της δούλης σου, ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε και εγαλιασάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσαστες ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Έλεος και κρίσιν άσω με εσύ Κύριε, ψαλό και ασυνήσουν οδό αμόμο, πότε εξισπρός με, διεπορευόμενην ακακία καρδίας με μέσω του οίκου μου. Ω πρέτη θέμην προοφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ουκ εκολύθιμη καρδίας καμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού και γίνοσκον, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία, τούτο ου συνίστιον, η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν δω αμόμο ούτες μη λειτουργεί, ου κατώ και εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντας τους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύσει εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίευσας φιλάνθρωπε δόξαση και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Είσαι καλέσομενο και ευχαριτωμένη ουρανών ότι ανέφυλα στον ήλιο της δικαιοσύνης, παράδεισον ότι ευλάστησες το άνθρωπο αυθαρσίας, παρθένων ότι έμεινας άφθορος, αγνήν μητέρα ότι έσχεσες αγίες αγκάλες ιών των πάντων θεών, αυτόν οικέτε ευεσωθήνε τα ψυχά σημών, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία, Ελήθρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα συντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνω σε δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνον την ζωή ημών πριν θα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έκ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφή, με διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός εκτερήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτήν ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Χριστέ, το πλούς καθυνόν που φωτίζουν και γυάζουν πάντα άνθρωποι στον κόσμο. Σημειωθείτε τη μάνα στο φως του προσώπου σου, με αυτό ψώμη θα φως τα πρόσωπα. Και κατέβουν τα δύο βήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες παρακράντος μητρός και πάντων στον Αγίον.
0: Αμήν, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήριας λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρι εν αγράφους η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράσουσε χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έκ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο εν είδη πλήρων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών, του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου και Τιμοθέου Ευρύπου τα καλά μου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

πάλι της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά έρχεστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού.

ότι ο Ιησούς δε προεδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου ακούσατε στον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γαρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν, την έσ δε ήθελον εξ αυτόν πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνη, διατί ου κυγάγεται αυτόν, απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων, επικατάρατησιν. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρότερον και γνώτη πει. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας.

0: Υπέρ της Ιεράσιμων Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως του αηδήμου κτήτωρου της Αγίας Μονής Ταύτης, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δούλων σου, Αλίστου και Ισιδώρας των μοναχών, Αθανασίου, Παναγιώτου Θεοφανίας και υπερπάντων των ενδυναμένων ημί της αναξής εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των αδελφών ημών των εντες διακονίες όντων πάντων των ελεούντων διακονούντων και διακονισμών.

0: ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιρκαιή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι πιστιέτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν,
1: Κύριε ελεήσον,
0: αντιλαβούν

0: πρόσεω και το σκόπ του σε καθαρό του μαρτυρίου τη συνειδήσωση μου, επικαλείστε σε παντή καιρό και το όπου είναι εισακούν μου ήλιο σε μιλή σε το πλήθη τη αγαπρότο.
1: Якода под державою Твоєю всегда хранимі, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Кириэле и
1: заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
0: Χάρισε τα Θεό και τι ευχόμενε με προκοπή του βίου και φύσεω και συνέσεω πνευματική δόση αυτή πάντων και μεταφού και αγάπη να τρέμει. Ανενόχο για κατεπίδευση
1: με την κοινωνία σου. Για κοντά πατριζάβου Τουαίου, всегда храним, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну.

Είναι άξιος που σε

Και κάνω σειρμασμού, συνεχίζει δώρα τη κυρισία πνευματικά υπέρ των ημετέρων ημαρτυμάτων και των του λαού ημαρτυμάτων. Και καταξίωσε εμά την χάρη να μειώσει το γενέστη σε ευπρόσδεκτων και δυσχερημών. Και επισκενώσει το πνεύμα τη χάρη του όσου το αγαθόν επιμά και επί τα προηγούμενα δώρα τα αυτά και του πάντα των όσων. Δια των

0: Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών, δε πάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσε το Πατρί Διού τα πάντα εγέννητο, τον δι ημάς ανθρώπους και δι' τη μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ του ουρανών, και σαρκωθέντε εκ πνεύμας Αγίου και Μαρίας Παρθένκιον ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε επί ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντε και ταφέντε και αναστάντε τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανεθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν δεξιών του Πατρός, και επάνερχομαι με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριο το ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και οι όσοι προσκυνούμεν και σε δοξαζόμεν το λαλήσαν ανδία των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Станем добре, станем со страхом в уме, свят

και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέρουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατηξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Μαρτύρων, ομολογητών, ευρωπαϊκών.

0: Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουνίμου, των Ορθοδομούτων των Λόγων της Υιής Αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσε εν ημίν και καθάρισε εν ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώων εις τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν ημάς. Κύριε λάσα αμαρτίες ημών, Δέσποι ψυχώσουν ομοίες ημών. Άγιοι ποι ψυχοί ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώων εις τον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννήθη το θέλημά σου, ως την ανώκη επί της γης, τον άρτημό την επιούσιν δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφήει ημίν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς κατά βαρβάνο δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του θαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς σταυρέ εκουσίως, τη υπονήμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώσε Χριστέ ο Θεός. Έφερον τη δυνάμει σου, του πιστού βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν δυσήν, όπλων ειρήνης αεί των τρόπεων, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδεις, αγαθήτα συγκεσία ημών, πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξο πολιτείαν, σώζου και έλθω συλλεύειν και χορήγει αυτή σου ανώθη νίκην, διότι έδιγες ο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ώματι Κυρίου

Αμήν. Δόξα εν πτήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εν πτήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εν πτήσει Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κλείνει ανεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κλείνει ανεσύν σου. Κύριε, τι επιτίθεσαν οι θλιβωτές με, πολλοί επανίστητε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ούκαι στηρή αυτό είναι ο Θεό αυτού. Σύδε Κύριε αντιλήπτουρ μου, δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή προσκύων και έξα και πήκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι κοιείς την λήψη θέμου. Ού φοβήσω μεριά ότι λέω την λήξη εμπτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσουν με ο Θεός μου, ότι εσύ επάδεξες πάντως εχθρόν τάζ Ματέως. Ο δόδες αμαρτυλός συνέτυψας. Του Κυρίου στηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέθηνε ότι κοίησε την λήψη θέμου. Κύριε, μην το θυμώσει, ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επιλέξει με τη χείρα σου. Ούκ έστει την έσαρκη όπω όπου τη οργή σου. Ούκ έστει την ειρήνη τη οστέη μου από όπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανεμίου περά την κεφαλή μου, ω η φορτίον βαρύ ευαρέθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και ξάπησαν μολοπέζο όπω όπου τη αφροσύνη μου. Ετερεπόσα και κατεκάθηκαν ω τέλου. Όλη την ημέρα σου τρεπάζουν πορευόμην, ότι η εψώα μου επλήθη πνευμάτων και ου και στην έσαρκή μου. Εγκακόθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριό μου ψαμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάση επιθυμία μου και ο σταθμός όπου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τέλειπε με ισχύς μου και το φως οφθαλμών μου και αυτό ου και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου οίκησαν και αίσθησαν και οι έγκυοι στάβου μακρόθυν αίσθησαν και εξεβιάζω το. Ιησούς την ψυχή μου και Ιησούς την κακά με λάσμα τότε.

0: της ειδωλειότητας, όλη την μέρα τη μελέτησαν. Εγώ δώσω οίκο φως σου κήκον, και όσοι άλλος σου κανοίγω το στόμα αυτού, και γινόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, και εγώ έχω το στόμα τη αυτού έλεγμους, ότι επισή Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσεις με εχθροί μου, και αν τους λευθύνε πόδες μου, έπαιμε έμεγα οριμώνησαν, ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμος, και αλγιδόμουν όποιό μου μεστήτη απαντός, ότι να μην ομεγαναγγελώ, και με ρημνήσου υπέστης αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέω την περαιμέ, και η πλήση νημιζούτης με αδίκως, για τα ποδόδες μου κακά αντιαγαθών, εν διεβαλών με, επί καθδίκων αγαθοσύνην. Μη καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόσαπε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της θηρίας μου. Μη καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόσαπε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της θηρίας μου. Ο Θεός μου προσελοθρίζω, εδί ψέσει ψυχή μου, πως απλώς άξιμο γέρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτε στον το Αγίο όφηση, του δίνει τη δύναμή σου τη δόξα σου, ότι κρίσουν το λαό σου περζοά, τα χείλη μου πενέσου είσαι, ούτε σε ευλογεί τη ζωή μου και το όνομα τη ορατασχία μου, ω εξτέλθει ποιό σου πληστεί η ψυχή μου, τη χείλη γαλιά σου νέο στόμα μου, η εμνημόνε βόση τη ομνή μου, εν τη όση μελέτη είσαι, ότι γίνεται βοηθό μου και εσύ εμπτερίγω αγαλιάσουμε, εκολύθη ψυχή μου πίσω, εμμούδη τα δεξιά σου, αυτοί διεσμάτησαν, ζήτησαν την ψυχή μου, η συλλέφτη κατώτη τη γη, παρωτή τη ψυχία ρομφαία, μέρη τη λοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέ ευραδίστε το Θεό, επενθύστε πάσο μην είναι αυτό, ότι είναι φράγη στόμα, λαλούντων άδικα. Εν τη όθηση με λέτουν εσέ, ότι γεννή τη βοηθό μου, και εν σκέπτε την τρίγω σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δηλάβη δεξιά σου.
1: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, και νύν και αίκη σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Θεό, θηρία μου, η μέση έξα και νυχτή εναντίον σου. Ει αυτέ την όποι όσοι προσευχή μου, κλείουν το όσοι δέησή μου. Ότι επλήθη ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσλογίστην με τα καταπενώτων τη λάκων, εγγύθινο οι άνθρωποι αβοήθητο, εν νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι κατέβονται σεν τάφο, ο νου και μύθι έτη, και αυτοί οι ισχυρό απόστηθαν. Έθιδε ο μελάκο το τάτο, εσκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ, επιστηρίχνε θυμό σου, και πάζε με το ρυθμού σε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού ζων πεμού, έθιδε ο με δέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου στέσαν αποτοχία. Εκέχασα από σε Κύριε, όλη την ημέρα διαπέσα από σε ασχήρας μου. Μη τη νικρή πίστη θαυμάσια, ή να την αστήσω ή εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσει το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστεί τη σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλερισμένη. Καγό πω σε Κύριε, εκέχασα και το πρωί που σε ευχή μου προφθάσε. Ή να την Κύριε από την ψυχή μου, αποσέψε από όσο πόσο απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και η κόψη είναι ο ετό μου. Η ψωδή ταπεινώθηκε και ξυπορήθη. Επεμέ δήλθον οι οργέ σου, οι φοβερμοί σου εξτάραξαν με. Εντύκλο άμμο σίδωρ, όλη την ημέρα περιέσχο με άμα. Εμάκρασα απ' εμού φίλων και πλησίων και του ζωστού μου παταλαιπωρία. Κύριο Θεό, θηρία μου, η μέση έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Εξτρατώ ποιο η προσευχή μου κλείνουν το ούστι τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα το Άγιο εν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα νόσου σου, τον λυτρώμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανού σε λέτη τυρμή, τον επιπλώτη να χαθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστεί στο σαετού νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώστε το σοδού αυτό το Μωυσή, τι συνδέλει τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμον ο Κύριο, μακρόθυμο σε πολυέλεο. Ού Χριστέ οργιστήστε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά στην ημία Σιμών επίση νημίν. Ουδέ κατά τη αμαρτία Σιμών τα πέδρα και νημίν. Ότι κατά το ύψο τρανό από τη γη, εκατέσωσε Κύριο το έλεο αυτού, εξουμένου αυτών. Καθώ να παίξουν το λέω από δυσμών, εμάκρυνα να θυμώνται στην ομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρη Κύριο ουδουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμεί τυχούσε μεν. Άνθρωπο συγχώρησε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού ούτε ξανθήσει, ότι η πνεύμα αντίθενε αυτό, κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσει τον τόπον αυτού. το δέλος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος εξουρουμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε τη διαθήκην αυτού και με μνημές του λόγου αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρισον το ουρανό η τίμηση του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα σπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντης άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούδης λόγων αυτού, το ακούς της φωνής λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντης άμεσα αυτού, λειτουργία αυτού η ποιούδης το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα έργα αυτού, εν πάει τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάει τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής με ενώτης συνδέησιν με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούδη και θύστην οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωση εν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και η κηδείας ανέβε με το πνεύμα μου για να μην ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς έτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου επ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκων, ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλμεκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το καθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκπλήψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξτωροθρέψει στου εχθρού μου. Και απολύς πάντα στους τρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγείς με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: η ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: η ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
1: η ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων, υπταμένων οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το όνομα τη Κυρίου ημιν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφα.

0: λαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάριτης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νη

τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστι στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημί. Και τούτο υπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν ον οι μαθητές ειδώντες των Κυριών. Είπεν ον αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημί. Καθώς απέσταλκέμαι ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τας αμαρτίας,

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το όνομά με, ποιον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δίπαντος. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επιγείσαι που σαν δικαιωθήσαι της λόγης σου και νικήσαι το πνευστέ σε δούγαρ ενομίες την ελήθιν και εν αμαρτίες σε εκείσαι σε μη μύτη μου. Η δούγαρ ελήθιν εγάπησαι στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσουμε, ακουτίζεις μεγαλείες και εφρουσίνη να γαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των ομαρτιών μου και πάσα σας ενομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον ενεμειωθούς και πνεύμα ευθές εγγένισον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε μου. Απόδοσμο τη μεγαλή σου σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση σα θυσία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τετριμένων, καρδίαν στην τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε, εν τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι πιο θυσιαστινό σου μόσχου και θυσιόμεθο.

Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο στην ελέγχη και εκτερμής, ύψασον χέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστε λέει τα πλούσια. Πρισβείς Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αΐ Παρθέν Μαρίας, Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίας, τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και συστημίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πανεφημών Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Ιγαπημένου Μαθητού Επίστου Φίλου και Παρθένου, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων Ιερχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασία Κυρίου Ιωάννου του Λίμων και Αλεξάνδρου Πατριαρχών Αλεξανδρία, Σπυρίδων Επισκόπου του Μυθού του Νικολάου και Επισκόπου Μήνη Λυκία, Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, Αχυρίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων, Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών, των Αγίων Δόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπέοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Αλεξάνδρου Ενπίδνη, των Αγίων Δόξων Τεσσαράκουντα Μεγαλομαρτύρων Λίμνη Σεβαστίας Μαρτυρής Άντων, των Συν και Θεοφόρων Παταλήμων Παταπίου και Τονίων, των Μεγάλων Καθηγητών και Ασκητών της Ερήμου, των Αγίων Δόξων Θαυματουργών Αρκύρων Κοσμά και Δαμιάνου και Παντελεήμονος των Ιαματικών, των Αγίων Δόξων Εφωνών Μεγαλομαρτύρων Ιερομαρτύρων και Μεγαλομαρτύρων Γυναικών των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωακήμ και Άννη Σημεών του Θεοδόχου και Ιωσήφ του Μνήστορος, των Αγίων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννη Σημεών Θεοδόκιος Ιφτουμνίστορος και πάντων των Αγίων. Ή και τα ευουμένα σε πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων.

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικανητής. Της Παναγίας ακράντη πρευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτών και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και ανήνους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ουτησί ο Θεός ημών και συ τη δόξα να αναπέμπω μεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν.

τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Σπαναγία σε χράνου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαριο βασιλεύσεις ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: Αμήν, ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντας εκάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
0: Ταχείαν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσισιν, αλλά ή μας πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της έποθου συνένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, είναι συνημένη συμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.

Νυν Ιούνιος έχουν ημέρας 30, η ημέρα έχει ώρας 15 και η νύχτα ώρας 9, τη πρώτη του αυτόμηνος, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Φύρμου του Μάρτυρος, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, διήγησε ο Φέλιμος Γεωργού Τινός Μετρίου ονομαζομένου, ο Άγιος Ιερομάρτης και Επίσκοπος Πύρος ο Παρθένος εν ειρήνη τελειούτε. Και αυτή η μέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής αυτό το Πανάγιον και Ζωπιών και Παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το Ομότιμον και Ομοούσιον και Ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό, πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τι επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος πρεσβείες των Αποστόλων σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα

0: Κινδύνου και ανάγκης, Κύριος δεηθώμε.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαβούς.

0: πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώ μετά.
1: Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

0: πνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει, είσαι ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο ή να επιστώματα.

και της Εκκλησίας παρακούσει, έστως η όσπερο εθνικός και ο τελώνης. Αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλιν λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης, περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτοί.

Επισκόπου ημών Ιερονήμου, των συλλειτουργούν των αδελφών ημών πρεσβυτέρων Αθανασίου Αλεξάνδρου, Νικολάου και Πέτρου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρυπηδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του ιερού ναουτού του, πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των προσερθόντων εις την ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων και αιχμαλώτων αδελφών ημών, της μαθητιώσης νεολαίας μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, μεταπτυχιακών και πάντων των εξεταζομένων εις τας πανελληνίους εξετάσεις της πατρίδος ημών, υγείας, σωτηρίας, θείου φωτισμού και δυνάμεως αυτών, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού. Των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών και αφιερωτών του ιερού ναουτού του, πάντων των υπερπίστως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαίως πεσόντων, και των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων όν τα ονόματα ημνημονεύσαμε, εν τη Αγία και Ιερά προθέσεις ζώντονται και τεθνεώτων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδι τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς ανθρώπους και δια την εμετέα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ του ουρανών και σεκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα την περί ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάτα την τρίτη μέρα καταγραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμποσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου σε χαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούταν απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Και προσφέρουμε συλλογική ταύτα των νεύρων και παρακαλούμε σε και

Εν πρώτης μνήστρη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες.

0: και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησίωσα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε μα πειρασμό, αλλά ρίσε μα από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ει το είναι τα πάντα παρακαγών. Αυτό δέσποτα, ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικότε ήταν σε αυτόν κεφαλά σου, που γαρέκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν μην σ' αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδία χρία, τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίατσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Πάρτε και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του επαγγελώσει, στον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ηκαία ύπο και ει του αιώνα
2: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου, και έρθε εις το αγιάσε ημάς ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος, και όδε ημίν αοράτο συνών, και καταξίωσον τη κρατιά Σου Χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου, και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Αν ξέραμε τι αξία έχει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, κάθε πρωί που θα ξυπνούσαμε θα λέγαμε «Βασιλεύ ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έλα σε παρακαλούμε, Βασιλεύ ουράνιε, τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έλα να κατοικήσεις μέσα μας, όχι για μία φορά, αλλά για πάντα, διότι είπαμε σε ένα τροπάριο, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, πάντα χορηγεί. Τι χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο? Είναι δυνατόν να πάει κανείς επίσκεψη σε ένα σπίτι και να μην φέρει κάποια δώρα, κάτι να φέρει, κάτι να προσκομίσει? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο με τα δώρα τα δικά του που τα έχουμε τόσο ανάγκη στην εποχή μας. Τα λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, αγάπη, Χριστότητα, αγαθοσύνη. Για πείτε μου, πόσα από αυτά έχουμε ανάγκη στην εποχή μας? Να βάλω πρώτο την αγάπη. Ναι, έχουμε αγάπη μεταξύ μας, πηγαία, μέσα από την καρδιά μας, για όλους τους ανθρώπους. Καύσης καρδίας, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αυτό θα πει η αγάπη, καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως και υπέρ των δαιμόνων. Αυτοί μας γίνονται αφορμή να μπούμε στον Παράδεισο. Αν δεν μας βάλουν αυτοί τους πειρασμούς, πώς θα μπούμε στον Παράδεισο? Απείραστος, λέει, χωρίς πειρασμό δεν μπαίνει κανείς στον Παράδεισο. Δεν είναι μια βόλτα για να μπω στον Παράδεισο, είναι αγώνας. Αθλητές είμαστε να πάρουμε το βραβείο της νίκης. Ποια άλλα? Δεν έχουμε ανάγκη την ειρήνη στη ζωή μας? Αν έχετε προσέξει, δεν λέει υγεία, χάρισέ μας υγεία. Και εμείς οι ανοήτως σκεπτόμενοι, συγγνώμη για την έκφραση, λέμε πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Μα να σας πω κάτι. Αν έχεις άγχος, αν έχεις στρες, αν έχεις ένταση, αν έχεις αγωνία, αν είναι δυνατόν να είναι το σώμα σου σε υγιή κατάσταση? Όλα αυτά δημιουργούν ασθένειες στο σώμα, σωματοποιούνται και μετά έχουμε προβλήματα. Αν όμως έχω ειρήνη στην καρδιά μου, τότε τα πάντα βαδίζουν όμορφα και ωραία. Εδώ πας να κάνεις μια εγχείρηση και λέει ο γιατρός, αν έχεις ειρήνη, η εγχείρηση θα έχει μεγάλη επιτυχία. Αν έχεις ταραχή, αγωνία και ένταση, θα με δυσκολέψεις. Νάρκωση μας κάνει, ναι, αλλά μέσα το σώμα μας, το υποσυνείδητό μας είναι ταραγμένο. Αν έχω ειρήνη, τα έχω όλα. Να σας πω κάτι, και άρρωστος να είναι κανείς αν έχει την ειρήνη, είναι μια χαρά, κερδίζει πολλά. Αν είναι υγιής και έχει άγχος, έχει στρες, έχει ένταση, έχει αγωνία, τι να τα κάνω όλα τα άλλα? Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, στριφογυρίζει από εδώ και από εκεί και ούτε καθεξής. Τι άλλο έχουμε ανάγκη στην εποχή μας, να πάρω έτσι μερικά πραγματάκια? Την εγκράτεια, εγκράτεια, τι ωραίο πράγμα. Όποιοι είναι εγκρατείς δείχνουν ότι είναι δυνατοί στον εαυτό τους. Και δεν εννοώ μόνο τα σαρκικά, εγκράτεια στα σαρκικά, γιατί τα μάτια μας ασώτως ταξιδεύουν από εδώ και από εκεί και δεν μας βλέπει κανένας. Εγώ αν πάω σε ένα βρώμικο τόπο θα πείτε, τι κάνει ο πάτερ εδώ? Αν μπω στο κινητό μου όμως δεν με βλέπει κανείς, τι κάνω, πού πηγαίνω, πού ταξιδεύω, πού αμαρτάνω, πού? Αλλά εγκράτεια εννοώ και την νηστεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή. Άντε, δεν γινόμαστε ασκητές, αλάδωτοι. Λαδεροί, μέσα στην ημέρα, μία Τετάρτη, μία Παρασκευή, τουλάχιστον όλοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε μεσογειακή, ελληνική διατροφή για να έχουμε υγεία, ευημερία και όλα τα άλλα. Ποιος είναι δυνατός, αυτός που δεν νηστεύει ή αυτός που βλέπει το κρέας, το γάλα και λέει όχι, δεν το παίρνω? Ποιος είναι δυνατός, θα πονέσω λίγο, αυτός που παίρνει το τσιγάρο και καπνίζει ή αυτός που λέει όχι, όχι, έστω μια μέρα, μια μέρα, μια ώρα, 10 λεπτά, να αναβάλω, να γίνω δυνατός τον εαυτό μου εγώ, να εξουσιάζω τον εαυτό μου εγώ? Ποιος μας εξουσιάζει τελικά?
Φοβόμαστε την πολιτεία, φοβόμαστε το κράτος, φοβόμαστε τον ένα, φοβόμαστε τον άλλο. Τον μόνο που δεν φοβηθήκαμε είναι ο εαυτός μας. Αυτός μας κάνει κακό μεγάλο. Αυτός μας καταστρέφει, και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δια των θηρίδων ανέβη θάνατος. Θηρίδες είναι τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, η αφή μας. Αυτές οι πορτούλες μένουν ανοιχτές και ενώ όλα πάνε καλά, ο θάνατος μπαίνει από εκεί και μας κατατρώγει, όπως κατατρώγει το σαράκι. Χορηγεί λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο. Όχι χθες χορήγησε, όχι αύριο θα χορηγήσει. Χορηγεί ενεστώτας, πάντα χορηγεί, συνέχεια χορηγεί. Και τι είπα, πάντα. Ναι, έτσι είπαμε, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, πάντα, δηλαδή πάντα. Καταρχάς τα πάντα, όλα. Πώς μπορούμε και ζούμε σε αυτή τη ζωή, σαν τον ήλιο που παρέχει τα πάντα σε όλους ό,τι έχουμε ανάγκη. Όλα τα φυτά, όλα τα λουλούδια, όλοι οι άνθρωποι, από έναν ήλιο φωτιζόμαστε και θρεβόμαστε και από ένα νερό. Κι όμως ο καθένας παίρνει αυτό που ωφελεί στον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο, τα πάντα χορηγεί, τα πάντα. Χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το πιο βασικό, το κλειδί του παραδείσου μας δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είναι δυνατόν να εισέρχομαι στον παράδεισο και να μου λέει ο Κύριος, φύγε έξω εσύ, αφού έχω κάτοικο το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, γέμισα με φως, έγινε η ζωή μου όλη φωτεινή. Είναι δυνατόν να μου πει, όχι εσύ στο σκοτάδι? Όχι βέβαια. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Από εκείνο θα τα ζητήσουμε όλα. Υγεία, προβλήματα, άγχος, στρες, τα πάντα. Από εκεί θα μας απαλλάξει, αν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, από όλα αυτά θα μας απαλλάξει, αν το πιστέψουμε και το ζήσουμε αληθινά. Πάντα σημαίνει ότι όχι μόνο πάντοτε, αλλά και τα πάντα και παντού, όπου και να είμαι. Το Πνεύμα το Άγιο πάντα φωτίζει, πάντα φωτίζει. Είναι δυνατόν να βγω στον ήλιο και να μην με φωτίσει ο ήλιος? Να σας πω και κάτι, το βράδυ, τώρα καλοκαιράκι είναι, θα καθίσετε έξω στην αυλή σας, θα καθίσετε όπου θα είστε, κοιτάξτε λίγο τον ουρανό με τα άστρα τα πολλά και πείτε μέσα σας, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ κάτω, στο σκοτάδι, στη νύχτα, αλλά κοιτάω τα αστέρια και με προκαλούν και μου λένε, κοίταξε, υπάρχουν θηρίδες, τρυπούλες, πόρτες, πέρνα στο φως, ενώ το πνευματικό φως. Ας περάσουμε στο φως μέσα από μια Θεία Λειτουργία, μέσα από μια προσευχή, μέσα από μια αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, που θα κατανυχθεί η καρδιά μας. Πόρτες είναι όλα αυτά για να δραπετεύσουμε προς το φως. Μη μένουμε στα σκοτάδια αυτής της ζωής. Και σκοτάδι δεν είναι αυτό το αισθητό φως. Σκοτάδι είναι όταν η ψυχή μας είναι βαριά, είναι ταλαιπωρημένη από κακίες, από εμπάθειες, από χίλια δυο άλλα πράγματα. Και μη φοβηθείτε ποτέ τη φτώχεια, μη τη φοβηθείτε, ποτέ. Λέει ο Τοβίτ στον γιο του, παιδάκι μου, κάνε ελεημοσύνη πάντα στη ζωή σου και μη φοβάσαι ότι φτωχήναμε, γιατί ο καλός Θεός δεν θα μας στερήσει από τίποτα. Πάντα λοιπόν χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, ας το αγαπήσουμε και ας το παρακαλούμε και να λέμε, αμαρτωλός είμαι, ναι, το ξέρω. Αλλά έτσι είπες, Κύριε, να λέω, έλα και κατοίκησε μέσα μου και καθάρισε και την ψυχή μου και συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως και δώσ' μου κουράγιο και δύναμη για να παλεύω στη ζωή μου και να πορεύομαι προς το φως.

0: Ορθή με τα λαβόντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών, των φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

0: τελείαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι εύτους και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
3: Ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπουμεν, το Πατρί και το

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγίε ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους σου νημών, το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των μαρτιών των δωρών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αθήρωτων, ευλαβών προσκύντων του Αγίου οίκου τούτου, των εορταζόντων την Αγίαν εορτή και πανήγυριν ταύτην, των προσφερόντων συν τα δώρα ταύτα, των Προέδρων, των Διοικητικών Συμβουλίων και των Μελών των Συλλόγων, πανελλαδικού και πολιτιστικού, συνταξιούχων και εργαζομένων, Δεϊλάρισσας, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπεραυτού.

Δόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίωσης.

0: των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον δάρτε φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Θεό, Θεός ημών, πρεσβείες εις Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προσθεσίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων.

μου και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον ίνων, τον σύτων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δωρατά αυτά, των εορταζόντων, των μετεχόντων εις την ιεράν εορτήν και πανήγυρην ταύτην και εν το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών πληθύνων αγιάζων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: τέλειος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σου. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον αυτού Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Οσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου, Βυσαρίωνος και Διονυσίου Τελεήμονος, Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Λουκά Αρχιεπισκόπου Σιδερουπόλεως και Πνέας του Ιατρού και Νεκταρία Επισκόπου Πενταπόλεως του Ιησού των Θεματουργών, των Μεγαλών

Ομολογητού και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα εφράξει πάντες ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλόν μήνα. Να σας ευλογεί ο Θεός.

Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Λαρίσης.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος πρώτο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεανθρώπου Ιησού.
1: Ποιος είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι σε Αυτόν ο Θεός και ποιος ο άνθρωπος? Πώς γνωρίζεται ο Θεός στον Θεάνθρωπο και πώς ο άνθρωπος? Τι δόρισε σε εμάς τους ανθρώπους ο Θεός εν το Θεάνθρωπο? Όλα αυτά τα φανερώνει σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας. Μας αποκαλύπτει δηλαδή όλη την αλήθεια για Αυτόν, για τον Θεό εν αυτό και για τον άνθρωπο και για το τι χάρισε σε εμάς με όλα αυτά. Αυτό επίσης απείρως ξεπερνά κάθε τι που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί είδαν και τα αυτιά άκουσαν και η καρδιά του ανθρώπου αισθάνθηκε ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα μας εισάγει σε όλα τα μυστήρια του Θεανθρώπου Χριστού. Μας αποκαλύπτει το βάθος της Θείας του Αγάπης. Μας αποκαλύπτει το νόημα της σωτηρίας. Μας αποκαλύπτει τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος βλέπει μόνο εξωτερικά τον Χριστό. Με το Άγιο Πνεύμα όμως, εισέρχεται στο μυστήριο του Χριστού. Βλέπει τον Θεό που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του κόσμου. Βλέπει την άπειρη φιλανθρωπία του Θεού. Βλέπει τη δόξα που κρύβεται μέσα στην ταπείνωση. Και ανακαλύπτει ότι η ζωή του ανθρώπου βρίσκει το αληθινό της νόημα μόνο μέσα στη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας. Οδηγεί τους πιστούς σε όλη την αλήθεια. Φωτίζει το νου. Θερμαίνει την καρδιά. Ενισχύει τη θέληση. Και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει όχι απλώς με τη λογική, αλλά με ολόκληρη την ύπαρξή του το μυστήριο του Θεού. Αυτή είναι η δωρεά της Πεντηκοστής. Αυτή είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Χριστό όχι ως μια ιστορική μορφή του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή παρουσία που φωτίζει και μεταμορφώνει τη ζωή μας.
2: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή. Μέρος πρώτο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Μέρος δεύτερο Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η γέννηση της Εκκλησίας
1: Με την ένσαρκη ζωή του στη γη, ο Θεάνθρωπος εγκαθίδρυσε το θεανθρώπινο σώμα του, την Εκκλησία, και με αυτήν προετοιμάζει τον γήινο κόσμο για την έλευση, τη ζωή και τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ως ψυχής αυτού του σώματος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας και για πάντα παρέμεινε σε αυτό ως η πανζωοποιός ψυχή του. Αυτό το ορατό θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας συγκροτούν οι Άγιοι Απόστολοι με την πίστη τους στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Και η κάθοδος και ολόκληρη η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας προέρχεται από τον Θεάνθρωπο και εξαιτίας του Θεανθρώπου. Κάθε τι στη θεανθρώπινη οικονομία της σωτηρίας προήλθε από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τελικά, όλα συνοψίζονται και υπάρχουν μέσα στη θεανθρωπότητα. Ακόμη και η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται πάντοτε σε σχέση με το έργο του Θεανθρώπου. Κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο είναι αχώριστη από το θεανθρώπινο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου. Η Πεντηκοστή, με όλες τις αιώνιες δωρεές της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Πνεύματος, θεμελίωσε την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την Εκκλησία της Αγίας Αποστολικής Πίστεως, της Αγίας Αποστολικής Παραδόσεως, της Αγίας Αποστολικής Ιεραρχίας και γενικά κάθε τι το αποστολικό, το οποίο είναι συγχρόνος και θεανθρώπινο. Η Αγία εκείνη πνευματική ημέρα που άρχισε με την Πεντηκοστή δεν έπαψε ποτέ. Συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με την ανίποτη πληρότητα των θείων δωρεών και των ζωοποιών δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν θυμάται απλώς την Πεντηκοστή, ζει την Πεντηκοστή και γίνεται σε κάθε εποχή μία διαρκής Πεντηκοστή για τον κόσμο.
0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Μέρος δεύτερο Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η γέννηση της Εκκλησίας Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή Ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος τρίτο. Το Άγιο Πνεύμα ως Ψυχή της Εκκλησίας.
1: Η Αγία Πνευματική ημέρα που άρχισε με την Πεντηκοστή αδιάκοπα συνεχίζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ανίποτη πληρότητα όλων των θείων δωρεών και των ζωοποιών δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Κάθε τι στην Εκκλησία υπάρχει ένα Αγίο Πνεύματι, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Όταν ο ιερεύς θυμιάζει μέσα στο ναό και παρακαλεί τον Κύριο Ιησού Χριστό να καταπέμψει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν τελείται ένα ιερό μυστήριο, όταν επαναλαμβάνεται το ανέκφραστο θαύμα της Πεντηκοστής στη ζωή της Εκκλησίας, παντού και πάντοτε φανερώνεται η ίδια αλήθεια, ότι ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας συγκροτείται εν το Αγίο Πνεύματι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα Του και το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Από την αρχή ακόμη της θεανθρώπινης οικονομίας της σωτηρίας, το Άγιο Πνεύμα συνδέθηκε με το θεμέλιο της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα, κάθε ιερό μυστήριο και κάθε θεία αρετή είναι μία αγιοπνευματική πραγματικότητα. Μέσα από αυτά έρχεται σε μας το Άγιο Πνεύμα και κατοικεί μέσα μας. Κατέρχεται αληθινά και ουσιαστικά με όλες τις θεϊκές και ζωοποιές ενέργειές Του. Αυτό είναι ο πλούτος της θεότητας. Αυτό είναι το πλήρωμα της χάριτος. Αυτό είναι η ζωή κάθε υπάρξεως. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Με το Άγιο Πνεύμα ζούμε εν Χριστώ και ο Χριστός ζει μέσα μας. Γι' αυτό και όλη η ζωή της Εκκλησίας σε όλες τις αναρρύθμιτες θεανθρώπινες πραγματικότητές της οδηγείται και ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πάντοτε το Πνεύμα του Θεανθρώπου Χριστού. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή διακηρύσει. Εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει σε Αυτόν. Και γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος, μοιημένος βαθιά στο μυστήριο της Εκκλησίας, διακηρύσει το χαρμόσυνο μήνυμα. Το Πνεύμα το Άγιο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού.
0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Τρίτο και τελευταίο μέρος. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα Του και το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Το Πνεύμα το Άγιο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και πάμε στον Ιούνιο. Ονομάζεται αυτός ο μήνας από τη θεά Γιούνο, τη ρωμαϊκή θεά που αντιστοιχεί σε εμάς με την Ήρα. Ή για το ένεκα του πρώτου ανθυπάτου, του πρώτου υπάτου της Ρώμης που ελέγεται Ιούνιος Βρούτος. Και ο λαός τον ονομάζει Θεριστή. Λένε πολλοί ανόητοι τον Ιούνι, τον Ιούλι, πού τα βρήκαν αυτά. Ο λαός λέει ο Ιούνιος και το αφήνει να το πει στα λαϊκά, λέει ο Θεριστής ή ο Αλωνάρης. Τα λένε φτιαχτή και χυδαία γλώσσα η οποία ας τα αφήσουμε. Δεν επεκράτησε. Λοιπόν, 1η Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ιουστίνος, από το δίκαιο είναι αυτό, γιος Γιούρης και Γιούστης, Ιουστίτια, δικαιοσύνη, ο φιλόσοφος και μάρτης. Και οι φιλόσοφοι γυρώνησαν μάρτυρες γιατί βρίσκαν τον Χριστό και την Ανάσταση. Ήταν πέρα από τη Σαμάρια, από την Νεάπολη της Παλαιστίνης, τη σημερινή Ναμπλούς. Ήρθε στη Ρώμη το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και του έδωσε 2 έγγραφα. 2 γραπτές απολογίες στις οποίες και με τις οποίες αποδείκνυε το ψέμα της πλάνης και την αλήθεια του χριστιανισμού. Με τρόπο θεϊκό και με βάση τη Θεία Γραφή αλλά και τον ορθό λόγο, τη λογική. Ξέρετε τι δώρο είναι η λογική όταν δουλεύει σωστά και όταν συνεργάζεται με την πίστη που είναι υπερλογική, γιατί η πίστη είναι η μέγιστη γνώση. Πολύ σπουδαία. Και μιλάει εκεί για το σπερματικό λόγο. Δηλαδή ο Κύριος δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο ακόμη και όταν εκείνος έφυγε από τον επίγειο παράδεισο. Είχε μέσα του χάρη και μαζί με τους προφήτες του Ισραήλ υπήρχαν και οι προφήτες του κόσμου, οι άνθρωποι δηλαδή χαριτωμένοι, φιλόσοφοι και λοιποί όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης και άλλοι, οι οποίοι είπαν πολλά. Ο Σοκράτης είπε στους Αθηναίους, τον καταδίκασαν εις θάνατον αδίκως, ότι θα συνεχίσετε να κοιμάστε εκτός σας στείλει κάποιον άλλον ο Θεός συμπονώντας σας. Και ο άλλος του Σοκράτους είναι ο Χριστός. Ο δε σοφότατος όλων, ο ποιητής και νομικός, νομοθέτης, έχει πει πως θα σώσει τον κόσμο ο Υιός της Μαρίας, παρακαλώ. Ο Υιός της Μαρίας, παρακαλώ. Γι' αυτό και τους αρχαίους σοφούς, οι βυζαντινοί μας πρόγονοι τους αγιογραφούσαν στους νάρθηκες των εκκλησιών, στο πρωτάτο του Αγίου Όρους, στην καρδιά της Ορθοδοξίας, στη Μονή Φιλανθρωπινών, στο νησάκι των Ιωαννίνων και αλλού. Ένας φιλόσοφος ειδωλολάτρης στη Ρώμη, ο Κρίσκης, μαθαίνοντας την ενάρετη ζωή και τα υπέροχα συγγράμματα του Αγίου Ιουστίνου, τον κατέδωσε στον αυτοκράτορα ως χριστιανό και ότι προκαλεί βλάβη στην αυτοκρατορία. Και εκείνος τον συνέλαβε και αφού δεν άλλαζε ο Ιουστίνος με τίποτα τη χριστιανική του ιδιότητα και πίστη, κουτώστα να το κάνει. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια μεγάλα και σκληρά και ύστερα τον αποκεφάλισαν. Ήταν στα 165 μετά Χριστόν.

0: για να εμβαθύνω στις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, τρίτο μέρος. Κύριε, όσο κι αν με ειρωνεύονται οι άνθρωποι επειδή εφαρμόζω τις πολύτιμες συμβουλές σου, ποτέ δεν πρόκειται να φύγω από κοντά σου. Άναψε μέσα μου τον πόθο των εντολών σου και βοήθησέ με να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Ας έλθει το ελαιός σου να με σώσει, όπως μου υποσχέθηκες. Στήριξέ με, ώστε να αποδείξω σε αυτούς που με ειρωνεύονται ότι δεν πήγε χαμένος ο κόπος ελπίζοντας σε σένα. Ποτέ μην αφαιρέσεις από το στόμα μου το δικό σου αληθινό λόγο, γιατί στις συμβουλές σου στηρίζομαι και με αυτές πορεύομαι στη ζωή με ασφάλεια. Αυτές μου δίδουν δύναμη, ώστε με παρησία να διακηρύσω τις εντολές σου ενώπιον των αρχόντων, χωρίς να μπορεί κανείς να με υποτιμήσει. Ναι, Κύριε, με πολλή ευλάβεια και με μεγάλο πόθο σηκώνω τα χέρια μου προς τα βιβλία που περιέχουν τον νόμο σου και εντρυφώ εμβαθύνοντας στη μελέτη των αξιώσεών σου. Μη ξεχνάς, Κύριε, τις υποσχέσεις που μου έχεις δώσει και στις οποίες έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Αυτές με παρηγορούν στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου και τα λόγια σου με αναζωογονούν. Ακόμη και όταν οι περήφανοι άνθρωποι μιλούν παράλογα για τον νόμο σου και θέλουν να με παρασύρουν, εγώ ποτέ δεν θα τους ακούσω και δεν θα παρεκκλίνω, διότι όποτε θυμάμαι τον νόμο σου νιώθω μεγάλη παρηγοριά. Μεγάλη θλίψη με κυριεύει καθώς βλέπω τους αμαρτωλούς να περιφρονούν τον νόμο σου. Εγώ όμως πάντοτε προσπαθώ να την εκδιώξω, ψάλλοντας τα λόγια των εντολών σου, όχι μόνο την ημέρα αλλά και τη νύχτα. Μάλιστα δε κατά την διάρκεια της νύχτας θυμήθηκα το Άγιο όνομά σου και δεν παρασύρθηκα από την αμαρτία, αλλά φύλαξα τον νόμο σου. Και τότε ένας μεγάλος πόθος άναψε μέσα μου και άρχισα να μελετώ τις συμβουλές που μου έχεις δώσει. Εσύ είσαι, Κύριε, ό,τι πιο εκλεκτό έχω μέσα στην καρδιά μου. Είσαι πάνω από όλα τα υλικά αγαθά που με περιβάλλουν, γι' αυτό και επιθυμώ να εφαρμόζω τον νόμο σου. Να μη σε πικραίνω και φύγεις από κοντά μου. Κατάματα σε κοιτάζω, Κύριε, και εκ βάθους καρδίας σε παρακαλώ, έλεησέ με σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου. Εγώ συλλογίζομαι πάντοτε τους δρόμους που χάραξες για να βαδίζω, ώστε να μην παρεκκλίνω από τη σωστή πορεία μες στη ζωή μου. Όταν εμφανίστηκαν οι πειρασμοί, Κύριε, δεν ξαφνιάστηκα καθόλου και δεν ανησύχησα μήπως δεν καταφέρω να φυλάξω τις εντολές σου. Αντίθετα, η μελέτη των λόγων σου με προετοίμασε και με έκανε πάνοπλο για πνευματικούς αγώνες. Η ενασχόλησή μου με τα βιωτικά με περιέπλεξε σε πολλές φροντίδες, αλλά δεν ξέχασα να εφαρμόζω τον νόμο σου. Ακόμη και τα μεσάνυχτα σηκώνομαι από τον ύπνο να σε δοξολογήσω για τα σπουδαία μηνύματα που κρύβει ο νόμος σου. Όμως βοήθησέ με, Κύριε, ώστε να είμαι ένας από όλους εκείνους που σε σέβονται και προσπαθούν να φυλάσσουν τις εντολές σου. Αμήν.
1: Δώσει, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκε ευρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιωματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν, εγγύς η Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίσιν μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν, η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου, και ουκ έστιν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε οδή σου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτο η δέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Ευθέξε το η καρδία μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη, γενές το ηχείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην.
2: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, Κύριο Ιερώνυμο. Τα μυστήρια εξαρτώνται αποκλειστικά από την αξιοπιστία του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Πρέπει να τελούνται απαραίτητος από κανονικούς ιερείς και μέσα στο αγιαστικό κλίμα της Εκκλησίας.
3: Δηλαδή, ένας λαϊκός δεν μπορεί να τελέσει μυστήρια. Ένας ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος δεν μπορεί να μετάσχει στα μυστήρια. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι διακρίσεις, δεν είναι αποκλεισμοί. Όχι, είναι όροι και προϋποθέσεις ώστε η ψυχή μας να φτάσει ποιοτικά, να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που προσφέρει ο Χριστός. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι θέλω να πω. Βλέπετε στους πολυελαίους τις λάμπες, έτσι. Είναι οι λαμπτήρες αυτοί. Αν βάλουμε λαμπτήρα άλλης κατασκευής, που είναι φτιαγμένος, ξέρω εγώ, όσοι έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό, θα έχετε δει τις μπρίζες στην Αμερική ή στην Ιαπωνία που είναι διαφορετικές. Με τις δικές μας έτσι τις μπρίζες δεν μπορείς να πάρεις ρεύμα από αυτές.

0: αν βγει από τον ντουί του, αν βγει από το φύς εκεί, δεν θα δίνει πια φως. Έτσι συμβαίνει και με τους κληρικούς. Οι κληρικοί υπάρχουν για να τελούν τα μυστήρια, εφόσον ζουν μέσα στην εγκυρότητα της Εκκλησίας, μέσα στην κανονικότητα της Εκκλησίας. Όταν αποχωρήσουν από αυτήν, δεν μπορούν να δίνουν φως. Τα μυστήρια λοιπόν εξαρτώνται αποκλειστικά από την αξιομιστία του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Για να χορηγήσουν όμως τη χάρη, πρέπει να είναι μυστήρια έγκυρα, δηλαδή να τελούνται από κανονικούς ιερείς και απαραίτητα μέσα στο αγιαστικό κλίμα της Εκκλησίας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο δοκίμιο, ο φόβος του σημερινού ανθρώπου. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Ματθαίος 6:21. Ο σημερινός άνθρωπος φοβάται γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Στην Αμερική σήμερα, παρόλο που οι κυβερνήσεις θεωρούν ως το μεγαλύτερο φόβο των πολιτών την τρομοκρατία, ο Αμερικανός πολίτης δεν είναι αυτό που φοβάται. Η τρομοκρατία είναι ένας πολιτικός λόγος για να αυξηθούν τα κονδύλια για την κατασκευή ολοένα πιο καταστρεπτικών όπλων, για να επιβάλλονται μεγαλύτεροι φόροι και για τις επεμβάσεις στα εσωτερικά των ξένων χωρών. Ο Αμερικανός πολίτης σήμερα δεν φοβάται μήπως κάποιος τραβήξει το πιστόλι και τον σκοτώσει. Φοβάται μήπως ο ίδιος φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι. Ο σημερινός άνθρωπος φοβάται γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Η Ελλάδα ακολουθεί την Αμερική 30 χρόνια πίσω. Δεν ήρθε ακόμα ο φόβος αυτός. Ωστόσο, ένας παρόμοιος φόβος αρχίζει να κυριεύει όλο ένα και περισσότερους. Ο φόβος μήπως την ώρα που βαδίζει κανείς στο δρόμο ή την ώρα που κάνει τα ψώνια του στα πολυκαταστήματα πέσει κάτω λιπόθυμος ή νεκρός. Εκεί οδήγησε τον άνθρωπο η διαρκής και επίμονη προπαγάνδα του καπιταλιστικού ή του κομμουνιστικού υλισμού που δεν βλέπει στον άνθρωπο άλλη αξία πέρα από την οικονομική. Ο φόβος είναι αντεστραμμένη αγάπη. Αυτό σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου. Να μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου ο σκόρος και η σκουριά αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Η παράδοσή μας στη φθορά προκαλεί το φόβο μας. Αλλά πιστεύουμε στο Θεό και με όλο που έχουμε επίγνωση της μηδαμινότητάς μας, είμαστε αισιόδοξοι. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, γράφει ο Παύλος στην επιστολή του στους Ρωμαίους. Θλίψεις ή στεναχώρια ή

ή ογμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Σύμφωνα με τη γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη τη μέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, ούτε στον ουρανό, ούτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, γράφει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι ο φόβος, πώς να μην φοβούμαστε? Στο Ευαγγέλιο ο φόβος περιγράφεται ως αντεστραμμένη αγάπη. Φοβούμαστε γιατί αγαπάμε τη φθορά αντί του Θεό. Αν πλησιάσουμε τον Θεό, η αγάπη του Θεού διώχνει το φόβο. Δεν μας κυριεύει η απελπισία. Στην αποθάρρυνση συμβαδίζει μαζί μας ο Ιησούς και καθιστά έγκυρες ελπίδες. Πραγματοποιεί τις προσδοκίες μας.

για το έντυπο μια σταγόνα μελάνη πέφτοντας σαν δροσοσταλίδα πάνω σε μια σκέψη μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο ανθρώπους να σκέφτονται. Για τον εξαναγκασμό, η γνώμη που αποκτιέται με εξαναγκασμό δεν συγκρατιέται από το μνημονικό. Και για τον εξευτελισμό, οι πιο πολλοί από εμάς λένε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ίσως και το πιστεύουμε. Εκείνο όμως που δοκιμάζει την αληθινή ταπείνωση στην καρδιά είναι η περιφρόνηση και ο εξευτελισμός από τους άλλους.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η δύναμη της αγαθοποιίας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανοήτων ανθρώπων. Ο επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, στο έργο του «Ο πρόλογος της Αχρίδος», μας λέει ότι είναι καλύτερα να μην μπαίνουμε σε μακρούς διαλόγους και άκαρπες συζητήσεις με τους άλλους, αλλά ότι είναι καλύτερα να αλλάζουμε την καρδιά τους με την αγάπη μας και την αγαθοποιία. Η παράθεση επιχειρημάτων σε θέματα πίστεως είναι συνήθως μια άσκοπη διαδικασία που σπάνια κάνει τον άλλο να σκεφτεί σοβαρά την αλήθεια των λόγων μας. Καλύτερα να επιδεικνύουμε την πίστη μας με την αγιότητα του βίου, την υπομονή και την καλοσύνη στους τρόπους μας. Η έντονη ανταλλαγή θέσεων και εξημένη διαφωνία τις περισσότερες φορές οδηγούν σε αδιέξοδο, ενώ οι μόνοι που κερδίζουν στο τέλος είναι οι δαίμονες. Ο επίσκοπος Νικόλαος γράφει: «Είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να συζητάς με έναν άθεο. Είναι δύσκολο να διαλέγεσαι με ανόητο άνθρωπο. Είναι δύσκολο να αλλάζεις τον χωλεμένο. Είναι μέγιστη η δυσκολία να πείσεις με λόγια τον άθεο, τον ανόητο, τον χωλεμένο. Αν επιχειρηματολογείς με έναν άθεο με τους δικούς του διαβολικούς όρους, τότε απλώς δυναμώνεις τον δαίμονα του αθεϊσμού». Αν συζητάς με κάποιον άφρονα, με χλεβαστικό τρόπο, το σκότος της λιδωρίας θα γίνει μεγαλύτερο. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις με τον θυμό σου έναν χωλεμένο, θα προσθέσεις απλώς περισσότερη καύσιμη ύλη στη φωτιά της πικρίας του. Όταν απομακρύνεσαι στους παραπάνω ανθρώπους, ελπίζοντας να τους νικήσεις, καθόλου δεν τους ωφελείς και τελικά δίνεις δύναμη στον δαίμονα που θέλει να κατασπαράξει την ψυχή τους και τη δική σου. Νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις την ορθότητα των σκέψεών σου, αλλά αυτό δεν προσφέρει τίποτε στην αλήθεια. Αντίθετα, προσθέτει δύναμη στους δαίμονες της οργής, της υπερηφάνειας και της αφροσύνης. Μόνο η δύναμη της αγαθοποίησης και η επίδρασή της στους ανθρώπους κερδίζει στο τέλος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3,1 έως 10. Συνομιλία Ιησού και Νικόδημου. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: «Αμήν, αμήν, λέγωσι, με κάθε κατηγορηματικότητα σας βεβαιώνω, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλείαν του Θεού». Ότι αν δεν αναγεννηθεί κάποιος με τη Θεία Βοήθεια, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Από την απάντηση αυτή του Κυρίου φαίνεται ότι ο Νικόδημος πίστευε ότι η Βασιλεία του Μεσσία έφτασε και επιθυμεί να διδαχθεί περισσότερα για τη φύση της Βασιλείας του Θεού, για τους όρους που χρειάζεται για να μπει κανείς σε αυτήν. Ο Κύριος λοιπόν, απαντώντας όχι στα λόγια του Νικόδημου, αλλά στην κρυφή πίστη που υπήρχε κάτω από τα λόγια και επιθυμία, του λέγει: «Αυτό το οποίο ο Ιωάννης είπε στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους, ότι για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στο Ιουδαϊκό έθνος και να έχει στις φλέβες του αίμα του Αβραάμ. Αυτό σου απαντάω. Για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού έχει ανάγκη από ολοκληρωτική εσωτερική ανακαίνιση, αλλαγή ζωής, αναγέννησης, η οποία επιτυγχάνεται με την εξίψους άνωθεν βοήθεια, η οποία έγινε ανθρωπίνος αθεράπευτη, αμαρτωλή». Με την απάντηση αυτή ο Κύριος καταδικάζει την φαρισαϊκή τυπικότητα με την ηθική πρόοδο και μετάνοια, τον Ιουδαϊκό νόμο με τη χάρη και τις πολιτικές εθνικές μεσιακές ιδέες με την κατάργηση του εθνικού στοιχείου του αίματος του Αβραάμ, στο οποίο οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι και ο Νικόδημος περιέκλειαν τη Βασιλεία του Θεού και την σωτηρία. Ο Νικόδημος όμως, μένοντας στο φυσικό πεδίο, τόσο οι προλήψεις των πολιτικών μεσιακών ιδεών τον είχαν σκοτήσει και μην μπορώντας να υψωθεί υψηλότερα, πνευματικότερα, ρωτά με έκπληξη τον Ιησού: «Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί να γέρον ον? Μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε?» «Πώς είναι δυνατόν», λέγει, «να αναγεννηθεί κάποιος με φυσικό τρόπο μπαίνοντας στην κοιλιά της μητέρας του και βγαίνοντας από αυτήν, όταν μάλιστα βρίσκεται σε γεροντική ηλικία?» Ο Κύριος απαντώντας επιμένει και διασαφηνίζει την προηγούμενη διαβεβαίωσή του λέγοντας: «Αμήν, αμήν, λέγωσι, Με κάθε βεβαιότητα σου λέω, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Είναι αδύνατον, λέγει ο Κύριος, να γίνει αναγέννηση, να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, εάν δεν γίνει συνδυασμός ύδατος, δηλαδή βαπτίσματος, και πνεύματος, δηλαδή θείας χάριτος. Ο Κύριος διασαφηνίζει περισσότερο τα πράγματα, απαντώντας στην φυσική αντίληψη περί αναγεννήσεως του Νικόδημου και λέγει «Το γεγεννημένον εκ της σαρκός, σάρξ εστί, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος, πνεύμα εστί». Δηλαδή, η φυσική γέννηση, η οποία φέρει την αμαρτία, είναι αμαρτωλή. Επομένως, και αυτός που γεννάει, ο πατέρας, και αυτό που γεννιέται, το παιδί, και αυτή είναι αμαρτωλή. Ενώ απέναντίας, ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα και από το βάπτισμα, είναι απαλλαγμένος από τα επακόλουθα της φυσικής γεννήσεως. Επομένως και αυτός ο Αβραάμ, στο αίμα του οποίου έχετε τόση πεποίθηση, δεν είναι απαλλαγμένος του τροτού αυτού σημείου, του να έχει λάβει και να έχει δώσει με τη γέννησή του την προπατορική αμαρτία. Σάρκα ήταν και αυτός, και από σάρκα προήλθε, και σαρκικό γιο εγέννησε. Γι' αυτό ολοκληρώνει ως εξής. «Μη θαυμάσεις ότι ύπονση δι ημάς γεννηθεί να άνωθεν. Μην εκπλήσεσαι διότι σου είπα ότι πρέπει να αναγεννηθούμε από ανώτερη δύναμη για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Το πράγμα δεν είναι αδύνατον. Επειδή όμως τόσο η χάρις του Αγίου Πνεύματος σε συνδυασμό με το νερό του βαπτίσματος όσο και η ελεύθερη αποδοχή αυτών είναι ακατάληπτα, ο Κύριος φέρνει ένα παράδειγμα του ανέμου και λέγει το εξής. «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά οκείδας πόθεν έρχεται και που υπάγει». Πνεύμα εδώ σημαίνει τον αέρα. Όπως λοιπόν από τον άνεμο μόνο τα αποτελέσματα βλέπουμε και το σφύριγμά του ακούμε, από που όμως έρχεται και που κατευθύνεται, δηλαδή τους μετεωρολογικούς νόμους, τους αγνοούμε και σήμερα ακόμη. Κατά παρόμοιο τρόπο, από το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας αναγεννά, μόνο τα αποτελέσματα, την Άγια δηλαδή ζωή του αναγεννημένου θα βλέπουμε. Πώς όμως και γιατί το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με το νερό του βαπτίσματος και πώς δύο παράγοντες ελεύθεροι, η θέληση του ανθρώπου και η χάρις του Θεού που συνδέονται με το νερό παραμένουν άγνωστα στην ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος «Ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον αναγεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή έχει άνωθεν εκ του Θεού την αναγέννηση και όχι από τον Αβραάμ. Ο τρόπος είναι μυστηριώδης, αλλά η ζωή του φανερή, αγία. Ο Νικόδημος, ακούγοντας αυτά και μην μπορώντας να εννοήσει και πάλι, παρόλες τις διασαφηνίσεις του Κυρίου, απαντάει «Πώς δύνατε ταύτα γενέστε». Με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνει η αναγέννηση. Ο Κύριος, ελέγχοντας τον Νικόδημο, με ήρεμο τρόπο λέγει σε αυτόν «Σύ ήδη δάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις». Εσύ είσαι δάσκαλος του Ισραηλιτικού λαού και τα αγνοείς αυτά. Ο νόμος και οι προφήτες κάνουν λόγο περί καινής καρδίας, καινούργιας καρδιάς και εγχύσεως του Αγίου Πνεύματος κατά τις ημέρες της ελεύσεως του Χριστού. «Πώς λοιπόν εσύ», λέγει ο Σωτήρας προς τον Νικόδημο, διδάσκαλος υποχρεωμένος να διδάσκει στους άλλους, τα αγνοείς αυτά. Εδώ τελειώνει η συνομιλία Χριστού και Νικόδημου, για να αρχίσει κατόπιν η ομιλία του Χριστού προς τον Νικόδημο, ο μονόλογος δηλαδή. Και τώρα θα δούμε το κοινωνικό θέμα που προκύπτει. Πάντοτε κατά τον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο. Και που είναι ευγένεια, παύλα, αναγέννηση. Στη συζήτηση αυτή του Ιησού και του Νικόδημου βλέπουμε δύο πράγματα. Πώς μιλάει και τι λέει ο Ιησούς. Μέσα δε σε αυτό τον εαυτό μας. Ας τα δούμε και τα δύο. Και ξεκινάμε με τη συνομιλία του Ιησού και του Νικόδημου. Αυτή φανερώνει δύο σπουδαιότατα πράγματα. Την ευγένεια του Κυρίου απέναντι στον Νικόδημο και την ανακαίνιση, την αναγέννηση που ζητάει ο Ιησούς από τον Νικόδημο. Και η ευγένεια του Κυρίου συνίσταται στο εξής. Ο Νικόδημος ήταν άρχοντας, μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου και είδε πολλά θαύματα του Ιησού. Έπρεπε και για τους δύο αυτούς λόγους να είχε περισσότερο θάρρος να μιλήσει ελεύθερα για τον Χριστό. Κι όμως πηγαίνει νύχτα στο φως. Ο δε Κύριος καθόλου δεν ελέγχει τη μικρή αυτή αδυναμία του, διότι ο Κύριος κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει. Ματθαίος 12 έως 20. Να η πρώτη ευγένειά του. Δεύτερη. Ο Νικόδημος ομολογεί τον Ιησού ως από Θεού ελιληθώτα. Ο Κύριος έχει τη δύναμη να στρέψει τη συζήτηση αλλού, από όπου θα προέλθει ωφέλεια του Νικόδημου και όχι τροφή της αυταρέσκειας του ίδιου του του προσώπου. Η ευγένεια αυτή είναι λεπτότερη, βαθύτερη, δυσκολότερη, διότι η αποφυγή του αυθόρμητου επένου του άλλου που γίνεται προς εσένα είναι πολύ δύσκολη, επειδή ο αυθόρμητος έπαινος είναι πιο μεθυστικός από κάθε άλλο ποτό σε αυτόν που επαινείται, ώστε ο Χριστός αποφεύγει τον έλεγχό του προς άλλον για κάποια μικρή του αδυναμία και την κολακία των άλλων προς τον εαυτό του. Αλλά και κάτι άλλο. Ο Νικόδημος, όντας μέλος του Συνεδρίου, έπρεπε να καταλαβαίνει από πνευματικά ζητήματα. Παρουσιάζεται όμως αμαθής. Ο Κύριος έχει την ευγένεια της υπομονής να τον διαφωτίζει με παραδείγματα. Ο Νικόδημος και πάλι παρουσιάζεται όχι αμαθής, αλλά και ανεπίδεκτος μαθήσεως και λέγει «Πώς δύνατε ταύτα γενέστε». Ο Κύριος δεν οργίζεται, ούτε βρίζει, ούτε τον αποπέμπει, αλλά με κάποια ελαφρύ έλεγχο, ότι όφιλε ως μέλος του Συνεδρίου να τα γνωρίζει αυτά, πηγαίνει μέσα από τον διάλογο, στίχη 1 έως 10, στο μονόλογο, στίχη 11 έως 21, δια του οποίου τον διδάσκει και πάλι. Αλλά και το βάθος του Κυρίου δεν είναι λιγότερο αξιοπρόσεκτο. Ο Νικόδημος νομίζει ότι η καταγωγή από την φλέβα του Αβραάμ είναι αρκετή για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος απαντά «Όχι το αίμα του Αβραάμ θα σώσει, αλλά η άνωθεν γέννησης, η αναγέννησης, το χριστιανικό βάφτισμα, διείδατος και πνεύματος». Η δε αναγέννηση αυτή πρέπει να είναι άνωθεν, δηλαδή εξ ολοκλήρου και από τον ουρανό. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να γίνει καινούριος, ολοκένουριος ψυχικά, για να γίνει μέλος της Βασιλείας του Θεού. Καινούριο μυαλό, καινούρια καρδιά, καινούρια θέληση. Το μυαλό μας γίνεται καινούριο με την αλήθεια που το φωτίζει. Η καρδιά γίνεται καινούρια με τη χαρά. Η θέληση γίνεται καινούρια με την ελπίδα. Υπάρχει πιο καινούριο πράγμα από την χαρά και την αλήθεια? Όχι. Υπάρχει πιο καινούριο πράγμα από τη χριστιανική ελπίδα? Ούτε. Η χριστιανική ελπίδα είναι εκείνη που σε κάνει πάντοτε καινούριο, έστω και αν τα βάσανα σε πιέζουν. Η ηλικία σου σουφρώνει το μέτωπο. Αν και γερνάς, όσο γερνάς, τόσο η χριστιανική ελπίδα σε ξανανιώνει, διότι ελπίζεις ότι πλησιάζοντας τον θάνατο αγγίζεις την αθανασία, ώστε γίνεσαι καινούριος, ολοκένουργος. Πάντοτε πιο καινούριος δια του χριστιανικού πνεύματος. Να η χριστιανική αναγέννηση, η οποία είναι παντοτινή αναγέννηση. Να δούμε τώρα μέσα από αυτά που λέει ο Χριστός στον Νικόδημο και αυτά που εννοεί. Να δούμε τον εαυτό μας. Αντί της ευγενικής συμπεριφοράς, η αγένεια, και αντί της αγάπης, της ψυχικής ανακαινήσεως, η λαχτάρα των πρόσκαιρων καινούριων πραγμάτων, μάλιστα η αγένεια. Βλέπεις άνθρωπο δειλό κάπου που θα έπρεπε να είναι γενναιότερος. Τον ελέγχεις, τον τσακώνεις, τον απογοητεύεις. Αυτή είναι η αγένεια του συχνού ελέγχου, τον οποίο δεν μπορούν μερικοί να τον νικήσουν. Σε επαινούν, σε θαυμάζουν. Το έργο σου είναι θαύμα, σου λένε. Έχεις τη δύναμη να στρέψεις τη συζήτηση αλλού, όπως έκανε ο Κύριος. Εάν το πετύχεις, η ευγένειά σου αυτή θα είναι ευγενέστερη από την πρώτη. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τη λεπτή, αλλά και βαθιά αυτή η ευγένεια. Και εσύ θα είσαι από τους λίγους. Είσαι δάσκαλος, δασκάλα, κυρία, αυθέντης, φίλος και καθηγητής που διδάσκει. Αλλά ο μαθητής σου, ο παραγιός σου, το παιδί σου, ο υπάλληλός σου, ο φίλος σου δεν είναι νοήμονες άνθρωποι. Έχεις την ευγένεια της υπομονής να τον διαφωτίζεις χωρίς να τον βρίζεις με τις λέξεις «βλάκα», «τούβλο», «ξύλο απελέκητο», «ηλίθιε» και με κάποια άλλη λέξη την οποία ντρέπομαι να την πω και που την θυμόμαστε τώρα αμαρτάνουμε. Χονδρική είναι αυτή η αγένεια. Κι όμως, πόσοι από μας δεν είναι ένοχοι αυτής? Χαρακτηριστική είναι η τριπλή ευγένεια του Κυρίου στον Νικόδημο και χαρακτηριστική είναι η τριπλή αγένειά μας προς τον πλησίον μας. Αυλός και ψαλτήριον ιδίνουσι μέλη, υπέρ δε αμφότερα γλώσσα γλυκία, λέγει η Γραφή. Σιράχ 35,6. Η γλυκιά γλώσσα είναι καλύτερη με την ευγένειά της από κάθε μουσικό όργανο. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν νιώθεις φόβο, αν νιώθεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από σένα, θυμήσου αυτό. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνη σου. Αλήθεια. Είμαστε πολλοί στον ίδιο δρόμο.

Άκου. Μια κακή μέρα στο διάβασμα δεν σημαίνει αποτυχία. Μια δύσκολη στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Μια εξέταση δεν μπορεί να χωρέσει όλη την προσπάθειά σου. Συνέχισε. Με ηρεμία, με καθαρό μυαλό, ένα βήμα τη φορά. Μόνο αυτό.

0: Ξέρουμε ότι και αυτές οι εξετάσεις είναι σημαντικές. Το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Αλλά θέλουμε να θυμάστε κάτι. Δεν είμαστε μόνο αυτές οι εξετάσεις. Είμαστε παιδιά που προσπαθήσαμε, που κουραστήκαμε, που φοβηθήκαμε, που συνεχίζουμε. Αν αυτές τις μέρες μας κοιτάξετε με αγάπη και όχι μόνο με αγωνία, θα μας βοηθήσετε περισσότερο από όσο φαντάζεστε.
1: Κύριε και Δημιουργέ μου, φώτισέ με να δω τον εαυτό μου όπως με βλέπεις εσύ. Δίδαξέ με να μην κρύβομαι πίσω από την αυταρέσκη ή την ψευδέστηση, αλλά να σταθώ ενώπιον σου με ταπείνωση. Χάρισέ μου μετάνοια, καθαρή καρδιά και διάθεση να αλλάξω. Εσύ που γνωρίζεις τα κρύφια της καρδιάς μου, καθάρισέ με και καθοδήγησέ με.

0: καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης τους Αποστόλους σου εμφορίσασα εν ετέρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν. Όθεν το παράδοξον της μεν απίστης μέθιε νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ου της ελάμψεως και ημάς αξίωσον, δεόμεθα φυλάνθρωπον. Πνεύματος πηγή επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και είδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισε.
1: Αχιλλίου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για την ημέρα της Πεντηκοστής και πώς στη συνέχεια οι Απόστολοι, κάποιοι εκ των Αποστόλων, όλοι οι Απόστολοι βγήκαν έξω, ο κόσμος πολλής μαζεύτηκε να δει τι συμβαίνει, τι ήταν

Και ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των Αποστόλων, πήρε το λόγο και μίλησε εκ μέρους των Αποστόλων. Προφανώς θα μίλησε στα αραμαϊκά, μια γλώσσα που μιλούνταν τότε, εκείνη την εποχή, στο μέρος εκείνο. Πρώτος λοιπόν καρπός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος είναι η ομιλία που θα ακούσουμε σήμερα του Αποστόλου Πέτρου, η οποία είχε και ένα αποτέλεσμα. Να πιστεύσουν 3.000 άνθρωποι και να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, και να αποτελέσουν μαζί με εκείνους τους 120 την πρώτη εκκλησία. Και επίσης ο Πέτρος βρίσκει ευκαιρία, ακριβώς το κύριο θέμα του να είναι η Ανάσταση του Χριστού. Η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου μπορεί να χωριστεί σε τρία μήματα. Στο πρώτο ο Απόστολος εξηγεί στους παρισταμένους πως όσα βλέπουν και όσα ακούν είναι αποτέλεσμα της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, που είχε λίγη ώρα πρωτήτερα προηγηθεί. Το δεύτερο μέρος καταθέτει την μαρτυρία του ως Αποστόλου του Χριστού για την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, για τον Αναστημένο Χριστό μιλά. Και στο τρίτο παραθέτει προφητείες του Δαβίδ για την Ανάσταση και την Ανάληψη του Μεσσία, οι οποίες ακριβώς αυτές οι προφητείες του Δαβίδ, του προφητάνοντος Δαβίδ, εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ας ξεκινήσουμε και όπου φτάσουμε σήμερα στην ομιλία του. Είμαστε στο στίχο 14 του δευτέρου κεφαλαίου. «Σταθείς δε Πέτρος συν της ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απευθέξαν του αυτής. Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ, άπαντες, τούτο ημίν γνωστόν έστω και ενωτίσταστε τα ρήματά μου». Τότε λέει, στάθηκε, σηκώθηκε ο Πέτρος και μαζί με τους άλλους ένδεκα και με δυνατή φωνή τους είπε, «Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε στα Ιεροσόλυμα, αυτό ας γίνει γνωστός σε εσάς και ακούστε, σας παρακαλώ, με προσοχή τα λόγια μου». Σταθείς, λέει, σηκώθηκε και στάθηκε ο Πέτρος. Δηλώνει ότι πήρε μια θέση πιο επίσημη, πιο εμφανή, για να μπορούν να τον βλέπουν, αλλά και να μπορούν και να τον ακούνε. Και δίπλα του όμως ήταν μαζί με τους άλλους και δίπλα του ήταν και οι υπόλοιποι 11. Τώρα πια υπάρχει και ο αντικαταστάτης του Ιούδα, ο Ματθίας. Είναι βέβαιο ότι είναι ο κορυφαίος των Αποστόλων και γι' αυτό άλλωστε και έχει μείνει στην ιστορία ο πρωτοκορυφαίος, ο Πέτρος, μαζί και με τον Παύλο αργότερα. Αλλά μιλά πλαισιούμενος από τους υπόλοιπους και εξ ονόματος όλων. Για να μην δημιουργείται χαύρα, έπρεπε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Έτσι λοιπόν την ευθύνη αυτή την πήρε ο Απόστολος Πέτρος και λέει πως ύψωσε την φωνή του, γιατί είχε μπροστά του πολύ μεγάλο ακροατήριο, χιλιάδες ανθρώπων. Δεν υπήρχαν τότε μεγάφωνα, δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα, και απίφθινε τα εξής λόγια. Μάλιστα λέει, απευθέξω το αυτής. Δηλαδή τα λόγια που είπε δεν ήταν απλά κάποια ανθρώπινα λόγια, παρακήρυξε στο πλήθος, αυτό το μεγάλο πλήθος, με φωτισμό και έμπνευση Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει απευθέξαντο. Δηλαδή θα αποκαλύψει αλήθειες θεϊκές που φωτίζουν και ελκύουν υπάρξεις στην αλήθεια στον Χριστό. Και από το αποτέλεσμα που θα δούμε στη συνέχεια θα καταλάβουμε ότι πράγματι ο Απόστολος Πέτρος απευθέξε του. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, μόλις 50 μέρες πριν, 51-52 μέρες πριν, ο Απόστολος Πέτρος, τι είχε κάνει, είχε αρνηθεί τον Χριστό. Είχε αρνηθεί τον διδάσκολο και μάλιστα μπροστά σε νεαρούς ανθρώπους, σε παρέες νεαρών ανθρώπων, τελευταία μάλιστα με θόρκο μπροστά σε μία παιδίσκηση, σε ένα κοριτσάκι, σε μία δούλη, σε μία υπηρέτρια. Τώρα όμως στέκεται μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και ατρέμα.

χωρίς να φοβάται η λέξη που χρησιμοποιεί είναι από την ακολουθία του Αποστόλου, από την παράκληση του Αγίου μας Λουκά, και ο οποίος και εκείνος χωρίς να φοβάται ατρέμα στάθηκε σε πολλά δικαστήρια και σε πολλά ακροατήρια. Έτσι και τώρα ο Απόστολος, αυτός που φοβήθηκε, που κάποτε τρόμαξε, που κάποτε σκανδαλίστηκε και αρνήθηκε έτσι τον ίδιο τον διδάσκαλο, τώρα χωρίς να φοβάται στέκεται μπροστά σε ανθρώπους και κηρύττει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χωρίς κανένα φόβο, με παρησία κηρύττει. Και τι λέει, μιλάει για τον Ιησού, ο οποίος λέει πως είναι ο μοναδικός σωτήρας και λυτρωτής. Αυτό το θάρρος, αυτή την δύναμη, από αυτή την παρησία, από πού την πήρε ο Απόστολος Πέτρος? Σαφώς είναι αποτέλεσμα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος που είχε συμβεί λίγο πρωτύτερα. Και ξεκινάει με την προσφώνηση «Οι άντρες οι Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες». Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος απευθύνεται στους Ιουδαίους ως προς το θρήσκευμα. Έτσι. Το Ιουδαίος είναι η Ιουδαϊκή θρησκεία, ο Ιουδαϊσμός. Όταν ακούμε για την λέξη Ιουδαίος, να θυμάστε το θρήσκευμα που είχαν οι Εβραίοι. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους τους Ιουδαίους, αλλά σε αυτούς δηλαδή που ήταν παρόντες, αλλά κυρίως τους κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, στους Ιεροσολυμίτες. Γιατί κυρίως ήταν αυτοί οι κάτοικοι, αλλά σαφώς όμως εκείνο το διάστημα, ήταν οι εορτές πρωτύτερα του Πάσχα, τώρα της Πεντηκοστής, ήταν μαζεμένοι και άλλοι Ιουδαίοι από διάφορα μέρη, είτε της ευρύτερης Ιουδαίας, στην Γαλιλαία κτλ, είτε από το εξωτερικό, από διάφορα μέρη, που ήρθαν ακριβώς για τις εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Και απευθύνεται λοιπόν προς αυτούς και ιδιαίτερα στους Ιεροσολυμίτες. Για ποιο λόγο? Γιατί πρόκειται να τους πει για πράγματα που έχουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, οι οποίοι ήταν σίγουρα κάποιοι από αυτούς παρόντες στα γεγονότα, αλλά και οι περισσότεροι σίγουρα θα ακούσαν για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν λίγες μέρες πριν, 50 μέρες πριν, έτσι με τη Σταύρωση του Κυρίου μας. Ήταν γεγονότα μεγάλα που είχαν πάρει διαστάσεις τεράστιες. Αλλά και όχι μόνο 50 μέρες πριν, αλλά και 3 χρόνια πριν, γιατί ο Χριστός, σαφώς η κύρια δράση του είναι στην περιοχή της λίμνης της Γενισαρέτ, επάνω στην Γαλιλαία, έτσι στην Καπερναούμ, στη Ναζαρέτ, στην Κανά της Γαλιλαίας, στην Ναΐν, απέναντι από την λίμνη στους Γαδαρινούς, όπου έτσι ακούμε μέσα στα Ευαγγέλια, εκεί έγινε επί του όρους ομιλία κτλ. Η κύρια δράση του εκεί ήταν, αλλά όμως σίγουρα κατέβαινε κάθε χρόνο στα Ιεροσόλυμα και έδινε εμφανή την παρουσία του με κάποια μεγάλα θαύματα που έκανε κάθε φορά που κατέβαινε. Τη μια φορά είχε κάνει το θαύμα του παραλίτου εκεί που ήταν 38 χρόνια εκεί στην Βηθεσδά. Την άλλη ήταν εκείνο με τον εκγενετή στυφλό που του έφτιαξε τα μάτια την επόμενη χρονιά, που τον έστειλε να πληθεί εκεί στην κολυβήθρα του Σιλουάμ. Την άλλη χρονιά, όχι στην Ιερουσαλήμ, αλλά δίπλα στην Ιερουσαλήμ, που ανέστησε τον φίλο του στην Βηθανία, τον φίλο του τον Λάζαρο, και στη συνέχεια μπήκε θρεβευτικά βέβαια μέσα στα Ιεροσόλυμα. Όλα αυτά ήταν γεγονότα που είχαν συνταράξει την πόλη της Ιερουσαλήμ και σαφώς οι κάτοικοι που μένανε εκεί πέρα θα τα είχαν ακούσει, θα τα είχαν δει, θα ήταν αυτοίκο και αυτό που το οι μάρτυρες. Οπότε σε αυτούς απευθύνεται. Είναι σπουδαίο όσα πρόκειται να πει ο Πέτρος και γι' αυτό τι τους κάνει, τους λέει να τον προσέξουν. Τους λέει «Τούτο ημίν γνωστόν έστω και νοτίσαστε τα ρήματά μου». Θα σας εξηγήσω τώρα τι συμβαίνει και γι' αυτό σας παρακαλώ ακούστε καλά αυτά που θα σας πω. Τι είναι αυτά που θα μας πει τώρα ο Απόστολος Πέτρος? Πρώτα απαντά στην κατηγορία που κάποιοι είχαν απευθύνει. Ποια ήταν η κατηγορία? Είπαμε προηγουμένως, άλλοι ήταν εκστατικοί με αυτά που ακούγανε για τα θαυμάσια του Θεού, που ο καθένας τα άκουγε στη δική του γλώσσα, και άλλοι τι είχαν πει? Ότι αυτοί μέθησαν, ότι είναι μεθυσμένοι. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει «Ουγαρ ως ημείς
υπολαμβάνεται ούτι με θείουσιν, έστι γάρ ώρα τρίτη της ημέρας. Λέει, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε κάποιοι, αφού η ώρα είναι ακόμα 9 το πρωί. Ο Απόστολος Πέτρος μιλά σε τρίτο πρόσωπο, σαν να απολογείται για τους άλλους, μέσα στους άλλους βέβαια είναι και ο ίδιος του. Εκφράζεται επίσης με ευγένεια, με τάκ, ακόμα και για εκείνους που προηγουμένως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι χλέβασαν και έλεγα ότι είναι πολύ μεθυσμένοι. Αυτός ούτε τους κατηγορεί, ούτε τους χλεβάζει, κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, επενεί την ευγένεια και το ήθος του Πέτρου και λέει, δεν είπε όπως εσείς χλεβάζετε, ούτε είπε όπως εσείς κοροϊδεύετε, αλλά όπως εσείς νομίζετε. Τι διακριτικότητα, ε! Έτσι δείχνει ότι δεν έχουν καμία κακή πρόθεση. Δηλαδή, θέλει να τους δείξει ότι εσείς το είπατε από άγνοια, γιατί δεν γνωρίζετε, και όχι από κακία. Αναιρεί λοιπόν το ανυπόστατο αυτόν ισχυρισμό με μία απλή λογική. Τι τους λέει? Δεν μπορούν να είναι αυτοί οι μεθυσμένοι, οι Απόστολοι, αλλά τι? Γιατί, μάλλον γιατί. Γιατί ακριβώς είναι 9 η ώρα το πρωί. Τέτοια ώρα ποιος είναι μεθυσμένος? Έστι γάρ ώρα τρίτη της ημέρας. Ως γνωστόν, έτσι οι Εβραίοι, κάτι που το έχουμε και στην Εκκλησία μας, ξεκινάει η μέρα τους, όπως εμείς στις 12 τα μεσάνυχτα, αυτή στις 6 το απόγευμα, στη δύση του ηλίου. Άρα στις 6 το πρωί στην ανατολή του ηλίου, έτσι χοντρικά, είναι θα λέγαμε 12 και από εκεί και πέρα αρχίζουμε ή αν θέλετε 0 η ώρα. Άρα η τρίτη ώρα που λέει είναι στις 9 το πρωί. Και αυτά τα έχουμε κρατήσει και εμείς. Λέμε για τις ώρες. Η πρώτη που είναι στις 7 το πρωί, η τρίτη που είναι στις 9, η έκτη που είναι στις 12, η ενάτη ώρα είναι στις 3 το μεσημέρι. Έτσι. Και πάμε παρακάτω. 16 έως 18. Αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ. Και έστε εν τέσσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν. Να πούμε και τη μετάφραση. Αλλά λέει, αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Τι? Θα εκχύσω από το πνεύμα, από το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα αποκαλυπτικά. Ακόμα και στους δούλους μου και στις δούλες μου, κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκχύσω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Για να εξηγήσει τώρα ο Απόστολος Πέτρος το όλο θαυμαστό γεγονός, τι κάνει? Επικαλείται τη μαρτυρία ενός εκ των προφητών, του προφήτου Ιωήλ. Ο προφήτης Ιωήλ είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτες. Έχουμε τους 4 μεγάλους και τους 12 μικρούς. Έζησε τον 9ο αιώνα και θεωρείται ως ο προφήτης της μετανοίας και της πεντηκοστής. Στην Εκκλησία, στις ακολουθίες μας, διαβάζουμε αναγνώσματα από τον προφήτη Ιωήλ σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι την εβδομάδα της Τυρινής, δηλαδή την εβδομάδα πριν αρχίσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί τα λόγια του προφήτου Ιωήλ είναι γεμάτα από παραγγέλματα που οθούν τις ψυχές σε συντριβή, σε κατάνοιξη, σε μετάνοια.
Επίσης διαβάζουμε ανάγνωσμα από τον προφήτη Ιωήλ στον Εσπερινό της Πεντηκοστής, γιατί όπως είπαμε, όπως και τώρα εδώ πέρα μας τον μεταφέρει την προφητεία αυτή ο Απόστολος Πέτρος, ο προφήτης Ιωήλ μίλησε ξεκάθαρα για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η φράση «και έστε λέει εν τες εσχάτες ημέρες» είναι μια φράση που την χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος, αλλά τη συναντούμε και άλλες φορές μέσα στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Και άλλες φορές έχουν μιλήσει εδώ στις συνάξεις μας για αυτές τις έσχατες ημέρες. Υπάρχουν δύο ειδών έσχατες ημέρες. Η πρώτη έτσι, εκδοχή δηλώνει τις έσχατες ημέρες που τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη και αρχίζει η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή αναφέρεται στην έλευση του Χριστού. Υπάρχουν προφητείες που μιλάνε για την πρώτη έλευση του Χριστού, που είναι οι πρώτες έσχατες ημέρες. Και υπάρχουν επίσης οι έσχατες ημέρες που αναφέρονται στο τέλος της ιστορίας, στην έλευση, στη δεύτερη έλευση του Χριστού και στην αρχή, έτσι, από εκεί και πέρα της αιωνιότητας. Κατά αυτή λοιπόν οι προφητείες που αναφέρονται στην πρώτη, έτσι, παρουσία του Χριστού, ενώ τα δεύτερα, έτσι, στο τέλος της ιστορίας. Το χωρίο που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, που παρατίθεται από τον Απόστολο Πέτρο, σχεδόν κατά λέξη αυτούσια παρατίθεται, και τι μας λέει η προφητεία. Ο Θεός λέει θα στείλει από το Άγιο Πνεύμα δωρεές και χαρίσματα επί πάσαν σάρκα, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός δεν θα δώσει τις δωρεές του μόνο σε κάποια ελίτ, μόνο σε κάποια επιλεγμένα πρόσωπα, σε ορισμένους προνομιούχους, αλλά απευθύνεται αυτή η δωρεά σε όλους τους ανθρώπους, επί πάσα σάρκα. Εδώ σαφώς συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι της Ιουδαίας, οι Ιουδαίοι, αλλά και οι εθνικοί. Βέβαια αυτό τώρα δεν αποκαλύπτεται. Τώρα μπροστά στους Ιουδαίους δεν είναι συμφέρον να το αποκαλύψει ο Απόστολος Πέτρος. Ήταν κάτι το εντελώς ανεπιθύμητο για την νοοτροπία του περιούσιου, του εντός εισαγωγικών εκλεκτού λαού του Θεού. Είναι μια παρατήρηση που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Ιωήλ και το μεταφέρει και εδώ ο Απόστολος Πέτρος, «Οι ιοί και οι θυγατέρες σας θα δουν πράγματα, θα προφητεύσουν». Και επίσης λέει ότι εδώ βλέπουμε ότι δεν γίνεται καμιά διάκριση ανάμεσα στο φύλο, λέει και ιοί και θυγατέρες, άνδρες και γυναίκες. Επίσης ούτε διάκριση ανάμεσα στις ηλικίες, γιατί λέει οι νέοι θα δουν αυτά, έτσι, οράματα, ενύπνια, και οι μεγαλύτεροι, οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι μεγαλύτεροι θα ονειρευτούν. Έτσι βλέπετε δεν κάνει διαφορά, ούτε γίνεται ταξική διάκριση, γιατί στην αρχή μιλάει έτσι για τους ελεύθερους και μετά μιλάει και για τους δούλους. Λέει ότι θα κηθεί το Άγιο Πνεύμα και στους δούλους, τους περιφρονημένους και βασανισμένους ανθρώπους που στερούνται την ελευθερία τους. Εφόσον οι δούλοι και οι δούλες είναι μέλη της Εκκλησίας, δεν στερούνται αυτής της χαρισματικής καταστάσεως. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος αγκαλιάζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η πραγματοποίηση αυτής της τόσο χαρούμενης προφητείας στην πρώτη Εκκλησία ήταν κάτι το σημαντικό. Σήμερα εξακολουθεί να εκπληρώνεται μέσα στην Εκκλησία, καθώς τα μέλη της λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα εν πρώτης, καταρχήν στο βάπτισμα, με το βάπτισμα και με το μετιστήριο του Αχρίσματος, και στη συνέχεια γίνονται έμψυχοι ναοί του Αγίου Πνεύματος με την πνευματική τους ζωή, με τη συμμετοχή τους στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και εν γέννη με τον πνευματικό τους αγώνα. Έτσι, γιατί μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, πως λέμε εκεί πέρα όταν
όταν γίνει η μεταβολή στη Θεία Λειτουργία, στο ιερότερο σημείο, έτσι εκεί που γονατίζουμε στα σάικ το σόν, και ο ιερέας παρακαλεί να κατέβει το Άγιο Πνεύμα για να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού, τι λέει, μεταβαλών το Πνεύμα του Ιησού του Αγίου, ώστε, γιατί, για ποιο λόγο, και εκεί μεταξύ των άλλων λέει, εις Πνεύματος κοινωνία, Αγίου Κοινωνίας. Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κοινωνία, να είμαστε κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος, των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το ότι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος μπορεί να τις λάβει ο καθένας μας, δείχνει ο Θεός ότι ο Θεός έχει καταργήσει πλέον τις κοινωνικές και φυλετικές και ηλικιακές διακρίσεις που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και δημιουργεί έναν νέο κόσμο, έναν δικό του λαό, ένα νέο Ισραήλ που είναι φυσικά η Αγία του Εκκλησία. Και πάμε στους στίχους 19 και 20. «Και δώσω, λέει, τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη η σέμα πριν ή ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή». Δηλαδή θα δώσω υπερφυσικά σημάδια πάνω στον ουρανό και σημεία κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Είπαμε ότι ο Απόστολος Πέτρος με θάρρος και παρησία αντίκρουσε τις κατηγορίες. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος δειλός και ητοπαθής. Εφόσον έχει την αλήθεια μέσα του, εφόσον έχει τον Χριστό μέσα του, δεν επιτρέπεται έτσι να τον καταβάλουν ο φόβος, η ανασφάλεια, το άγχος. Υπομένει βέβαια με καρτερία και στεναχώριες, χωρίς όμως νησικακία, συκοφαντίες, διωγμούς για την αγάπη του Χριστού. Δεν παραλείπει όμως όταν η ώρα το καλεί να απολογείται έτσι υπέρ του Χριστού και της Αγίας πίστεώς μας. Γι' αυτό όλοι μας οφείλουμε τι? Να καταρτιζόμαστε. Οφείλουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Οφείλουμε να διαβάζουμε τους πατέρες που ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Οφείλουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Να εντρυφούμε μέσα σε Αυτόν με πόθο, με ζήλο, με διάθεση μαθητείας. Και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, «Έτοιμος αεί προς απολογίαν», να είμαστε έτοιμοι πάντοτε προς απολογίαν, «πατή το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος». Σε όποιον μας ζητάει να του πούμε λόγο σχετικά με αυτό που πιστεύουμε και ελπίζουμε, εμείς να είμαστε έτοιμοι να του τον δώσουμε. Και στη συνέχεια, όπως διαβάσαμε εδώ στους στίχους 19 και 20, ο προφήτης κάνει λόγο για μεγάλες αναστατώσεις και καταστροφές οι οποίες πρόκειται να συμβούν. Παρόμοιες εκφράσεις συναντάμε και στον Κύριό μας όταν μιλά εκείνος για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά μιλάει και για την συντέλεια του κόσμου στο τέλος της ιστορίας. Επίτηδες εδώ ο Απόστολος Πέτρος θυμίζει και αυτήν την προφητεία στους Ιουδαίους. Για ποιο λόγο? Για να τους τονίσει ότι και αυτή θα εκπληρωθεί. Δηλαδή σαν να τους λέει ότι εφόσον εκπληρώθηκε η πρώτη προφητεία που τους προανέφερε, δηλαδή με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος που συνέβη λίγη ώρα πριν την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής, έτσι θα εκπληρωθεί και η άλλη προφητεία. Δηλαδή να περιμένουν όντως αιματοχυσίες και καταστροφές, εάν και εφόσον δεν αλλάξουν, δεν μετανοήσουν,
δεν κατανοήσουν το λάθος που έχουν κάνει. Και πράγματι, τη μεγάλη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνέβη λίγα χρόνια μετά, το 70 μετά Χριστό, που υπήρχαν άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος Πέτρος ή πιο μπροστά ο Χριστός, που το έζησαν. Έτσι δεν ήταν πολλά χρόνια, 37 χρόνια μετά. Αν λοιπόν, γι' αυτό τι τους κάνει, ουσιαστικά τους λέει να καταφύγουν στον Κύριο επικαλούμενοι το όνομά Του. Και πράγματι, εκείνη την καταστροφή την μεγάλη, όσοι είχαν πιστέψει στον Χριστό, με έναν τρόπο θαυμαστό, πληροφορήθηκαν, θυμήθηκαν τα λόγια του Κυρίου που τους είπε όταν δείτε την πόλη περικυκλούμενη, εσείς μην καθίσετε μέσα, μην πάτε να κρυφτείτε, φύγετε έξω στην έρημο, έξω στις πεδιάδες. Και όντως όλοι οι χριστιανοί που υπήρχαν μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, με τρόπο θαυμαστό βρέθηκαν εκτός της πόλεως και έτσι σώθηκαν. Όσοι εκ των Ιουδαίων φυσικά δεν είχαν μετανοήσει έτσι και θέλησαν να κρυφτούν μέσα στην πόλη και να κρυφτούν πίσω από τα τείχη, φυσικά δεν έμεινε κανένας τους. Ο Κύριος γνωρίζει πολλούς τρόπους για να σώζει από κινδύνους που μας φαίνονται ότι δεν υπερβαίνονται, έτσι, τους πιστούς δούλους Του. Θα τους σώσει. Γι' αυτό μην φοβάστε, για αυτά που ακούμε πολλές φορές για τις έσχατες ημέρες. Και ήταν για τις πρώτες έσχατες ημέρες. Τώρα που ακούμε πολλά, ο χριστιανός δεν οφείλει, δεν πρέπει να φοβάται, γιατί ξέρω ότι ο Θεός θα βρει τρόπο στους δικούς Του να τους πληροφορήσει και να τους σώσει. Να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου μας που είπε στους μαθητές Του. «Ημείς δε βλέπετε, ιδού προήρηκα ημίν άπαντα. Εσείς όμως να προσέχετε». Να, εγώ σας τα προείπα όλα. Τους προετοιμάζει, μας προετοιμάζει ο Χριστός. «Αλλά εν εκείνες τες ημέρες, μετά την θλίψην εκείνην, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέμπος αυτής». Βλέπετε, τα λόγια ταιριάζουν. «Αλλά κατά τις μέρες εκείνες, ύστερα από την θλίψη εκείνη, ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της». Οπότε με ζωηρές εικόνες παριστάνεται, πώς να πούμε, η εξουδετέρωση του παλαιού Ισραήλ, που σιγά σιγά, ήδη ξεκίνησε αυτό, αντικαθίσταται από τον νέο Ισραήλ, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το γεγονός αυτό άρχισε να πραγματοποιείται την Πεντηκοστή και με το κήρυγμα που κάνει τώρα ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του, αλλά, πώς τα λέμε, το ορατό σημείο ήταν το 70 μετά Χριστόν, όταν οι ρωμαϊκές δυνάμεις κατέστρεψαν ολοσχερώς την πόλη της Ιερουσαλήμ. «Και δώσω», λέει, «θα παρουσιάσω», λέει, «ο Θεός με το στόμα του προφήτη, τέρατα εν το ουρανό άνω, αίμα και πυρ και ατμίδα». Θα δώσω, δηλαδή, κάποια υπερφυσικά φαινόμενα που θα συμβούν εν το ουρανό. Θα τα κατανομάσει παρακάτω ποια είναι αυτά. Επίσης θα δώσει και κάτω στη γη σημεία. Ποια είναι κάτω στη γη? Αίμα και πυρ και ατμίδα κατμού. Το αίμα προφανώς δηλώνει τον θάνατο. «Έτρεξε αίμα», λέει και ο Ιώσυπος, ο ιστορικός των Ιουδαίων για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πόσο αίμα είχε τρέξει που έφερε εκείνη η σφαγή. Το πυρ αφορά φυσικά την φωτιά του πολέμου, αλλά και τις πυρκαγιές, γιατί κατακάηκε και η πόλη, ενώ η φράση «ατμίδε κατμού», μία λεπτή δηλαδή, μας μεταφέρει σε μία λεπτή μαυρίλα που απλώνεται έτσι λίγο πάνω από το έδαφος, αυτός ο καπνός που θυμίζει την καταστροφή των θάνατων, που ανεβαίνει έτσι λίγο προς τα επάνω και γίνεται εξαιτίας αυτής όλων αυτών των γεγονότων, του πανζουρλισμού, της καταστροφικής φωτιάς, έτσι της πυρκαγιάς που θα επικρατεί, της κατάστασης που θα επικρατεί, που θα επηρεάσει ακόμα και την ατμόσφαιρα, ώστε η όλη ατμόσφαιρα να φαίνεται φλεγόμενη. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι ή, θα έλεγε κανείς, μπορεί να κρυφτεί από σύννεφα ή από αυτή την ατμίδα καπνού, αλλά μπορεί όμως και πραγματικά από μία έκλειψη. Και φυσικά όταν ο ήλιος θα κρυφτεί, δεν θα δίνει το φως στην σελήνη, ώστε να έχει και εκείνη το δικό της φως. Όλα αυτά είναι υπερφυσικά φαινόμενα, θα συμβούν
πριν να έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, που θα είναι η ανέσπερη ημέρα, η 8η ημέρα, η οποία θα είναι ασύγκριτα λαμπρή, η μέρα Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη η μέρα Κυρίου είναι η κάθε ημέρα η οποία σημαδεύεται από την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία με κάποιο έκτακτο γεγονός. Παραδείγματος χάρη με μια εχθρική επιδρομή, με μια καταστροφή, με μια αιχμαλωσία ή με μια σωτήρια επέμβαση του Θεού. Αλλά κατεξοχήν η φράση «ημέρα Κυρίου», όπως και στην Αγία Γραφή αλλά και στους ερμηνευτές, αναφέρεται τόσο στην ημέρα της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού, δηλαδή τότε που ήρθε και ενσαρκώθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και βρέθηκε ανάμεσά μας εδώ κάτω στη γη, αλλά κυρίως και κατεξοχήν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του. Τότε θα είναι η μέρα Κυρίου, η λαμπρά και επιφανή. Είμαστε τώρα, όσοι βλέπετε το κείμενο, στο 21ο στίχο. «Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Μία απόδειξη ότι θα πραγματοποιηθούν όσα προφήτευσε ο προφήτης Ιωήλ, ο Θεός για τον προφήτη Ιωήλ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι ότι την ημέρα εκείνη πραγματοποιήθηκε η προφητεία με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Άρα, αφού πραγματοποιήθηκε η πρώτη αυτή προφητεία, θα πραγματοποιηθεί και η άλλη για την ημέρα την επιφανή. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος με θέρμη και έντεχνα επαναλαμβάνει την παρότριση του προφήτου και λέει «Η μοναδική ευκαιρία να προσφέρεται στους ανθρώπους η σωτηρία είναι τι να κάνουνε, να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου. Διαφορετικά θα ακολουθήσει η αντισώπητη κρίση». Δηλαδή ουσιαστικά ο Απόστολος Πέτρος θέλει να οδηγήσει το ακροατήριό του σε μετάνοια, σε συνέστηση, σε συντριβή, σε αναζήτηση του Κυρίου, που ο Κύριος είναι ο σωτήρας και λυτρωτής, για τον οποίο θα μιλήσει παρακάτω. «Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Αζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείης, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε». Ισραηλίτες, άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος? Σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά. Με ύφος σοβαρό, επίσημο, απευθύνεται και πάλι στους ακροατές του. Τους προσπονεί τιμητικά, άντρες Ισραηλίτες. Του ζητά την προσοχή τους με την φράση που χρησιμοποιεί. «Ακούστε τους λόγους τούτους». Προσέξτε, λέει. Τώρα θα σας πω κάτι που πρέπει να το δώσετε σημασία. Είναι βαρισίματα τα λόγια που θα τους πει. Και ταυτόχρονα σεβόμενος την ελευθερία, τους ζητά να τον ακούσουν για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και να υπακούσουν, να δεχτούν ελεύθερα τα λόγια του Πέτρου ή και να τα απορρίψουν. Έχουν την δυνατότητα αυτή. Πρώτα λοιπόν τους λέει ποιο είναι το πρόσωπο για το οποίο θα τους μιλήσει. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Το όνομα Ιησούς δόθηκε την 8η ημέρα, ήταν η συνήθεια των Εβραίων, κατά την περιτομή.
Και εμείς το γιορτάζουμε τώρα. 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε την περιτομή του Χριστού και διαβάζοντας το κείμενο εκεί πέρα, του Λουκά, από το Ευαγγέλιο, στην αρχή του Ευαγγελίου, μας λέει ότι και του δόθηκε το όνομα Ιησούς, που σημαίνει ο Θεός σώζει. Πράγματι, το όνομα Ιησούς δεν ήταν κάτι που δόθηκε για πρώτη φορά. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι υπήρχαν και άλλοι που το είχαν αυτό, ο Ιησούς του Ναβί, δεν λέμε, γνωστός, έτσι. Που θα πει, Ιησούς θα πει ο Θεός σώζει. Όμως, στον Ιησού Χριστό, στον Ιησού τον Ναζωραίο, σημαίνει όχι απλώς ότι ο Θεός σώζει, αλλά ότι αυτός είναι ο Θεός που σώζει. Έτσι. Όταν πριν την γέννηση του Θεανθρώπου ο προστάτης της Παναγίας, ο Μνήστορ Ιωσήφ, είχε ζαλιστεί από τους λογισμούς που είχε για το πρόσωπο της Παναγίας και έλεγε πώς είναι δυνατόν να είναι έγκυος, πώς είναι δυνατόν να κοντεύουν οι μέρες να γεννήσουν και εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος την κατέστησε έγκυο. Δεν γνώριζε όλο το γεγονός εκείνο με την έλευση του Αρχαγγέλου Γαβρίλου στον Ευαγγελισμό κτλ. Και σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε ο Ιωσήφ να πάρει και να την παρουσιάσει στον λαό ότι αυτή παρεύει, έτσι, δεν είχε σχέση μαζί του και το παιδί δεν είναι δικό του. Και φυσικά μια Μιχαλίδα θα έπρεπε να λιθοβολιστεί. Και επειδή αυτά όλα τον είχαν τρελάνει τις σκέψεις, γι' αυτό είχε ζάλει λογισμών, όπως λέμε εκεί στους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ζάλι, ναι, εδώ θα λέγουν, λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Αλλά την απάντηση ο Ιωσήφ την πήρε από άγγελο που στάλθηκε από τον Κύριό μας, ο οποίος του είπε «Ιησού, Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριά μου, την μνηστή, γιατί το παιδί που θα γεννήσει είναι εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή όχι από ανθρώπινη συνάφεια. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Έτσι, θα γεννήσει ένα γιο και το όνομα που θα του δώσετε θα είναι Ιησούς. Αυτός γαρ σώσει το λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Αυτός λοιπόν θα είναι ο σωτήρας. Αυτός θα σώσει τον λαό. Έτσι. Αλλά και στους βοσκούς το ίδιο είχε πει ο απεσταλμένος εκείνος άγγελος, πάτε να προσκυνήσετε, αυτός είναι ο σωτήρας που σήμερα γεννήθηκε για σας, για εμάς τους ανθρώπους. Το Ναζωραίος βέβαια δήλωνε όχι τόσο την καταγωγή του, όσο το μέρος όπου ενηλικιώθηκε, όπου μεγάλωσε, όπου έζησε κατεξοχήν ο Χριστός. Η καταγωγή του ήταν Βηθλεεμίτης. Στη Βηθλεέμ γεννήθηκε, από εκεί ήταν η προγονή του και από τη μεριά του Ιωσήφ και από τη μεριά της Παναγίας. Αλλά όμως τα περισσότερα, έτσι, και παιδικά και εφηβικά και νεανικά του χρόνια τα πέρασε στην Ναζαρέτ. Γι' αυτό και έχει μείνει στην ιστορία, όπως και εδώ τον αποκαλεί και ο ίδιος ο Πέτρος, ως ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Βέβαια, οι εχθροί του πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τον τίτλο αυτό, Ιησούς ο Ναζωραίος, γιατί ήθελαν να τον κοροϊδέψουν, διότι η πόλη της Ναζαρέτ ήταν κακόφημη. Θυμάστε όταν ο Φίλιππος πηγαίνει και καλεί τον φίλο του τον Αθαναήλ και τον ρωτάει εκείνος από πού είναι, βρήκαμε τον Μεσσία, αυτό που διαβάζουμε, αυτό που περιμένουμε, και λέει «Εκ Ναζαρέτ». Δεν μπορεί να είναι, λέει, από την Ναζαρέτ, γιατί δεν μπορεί από εκεί να προέλθει κάτι καλό. Εκ Ναζαρέτ ου δίνεται τι αγαθόν είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι καλό. Και γι' αυτό και οι εχθροί πολλές φορές το χρησιμοποιούσαν για να δώσουν κακή φήμη στο πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια, ο Πέτρος δεν το λέει έτσι, απλώς για να ήταν έτσι γνωστός ο Χριστός. Ο Πέτρος ονομάζει τον Κύριο ως άνθρωπο, επειδή ως άνδρα, ταπεινό άνθρωπο, καταγόμενο από την άσημη πόλη της Ναζαρέτ, γιατί έτσι τον αναγνώριζαν οι ακροατές του. Για το λόγο αυτό, ο Απόστολος Πέτρος και τις φράσεις που λέει «από το Θεού αποδεδεγμένον», που ο Θεός δηλαδή σας απέδειξε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. «Επίησε δι' αυτού ο Θεός, με όσα έκανε», έτσι.
Ωστόσο, το ότι ο Ιησούς δεν ήταν απλός άνθρωπος, το θα αποδειχθεί στη συνέχεια με την Ανάστασή Του. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος θυμίζει αυτά τα καταπληκτικά θαύματα που έκανε έτσι τόσο στην περιοχή της Ιουδαίας, όσο και στην περιοχή της Γαλιλαίας και στη Σαμάρια και παντού. Και λέει «δυνάμεση και τέραση και σημείς». Και τα τρεις αυτές λέξεις δηλώνουν τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Τώρα, τι σημαίνουν αυτοί οι τρεις όροι? Με τον όρο «δυνάμεση», δηλαδή με τον όρο «δυνάμεις», φανερώνονται ότι τα θαύματα αυτά έγιναν με την δύναμη του Θεού. Τέραση, τέρατα δηλαδή, επειδή ήταν τεράστια, αυτή είναι η έννοια του τέρατος, ότι είναι τεράστιος, ήταν υπερφυσικά, ήταν υπεράνθρωπα αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός. Και σημεία για να δείξει ότι αυτά ήταν σημάδια της θεότητος, της θεϊκής ταυτότητος, της θεότητος του Κυρίου μας. Όλα αυτά, στο τέλος λέει, και εσείς τα γνωρίζετε, και αυτοί είδατε, και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά που έκανε ο Χριστός, δεν τα έκανε κρυφά, τα έκανε έτσι δημοσίως, και εσείς πολλοί από εσάς ήταν και μάλιστα παρόντες σε αυτά τα μεγάλα θαυμαστά γεγονότα. Τούτον, στίχος 23, τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτον λαβώντες διαχειρών ανώμων προσπήξαντες ανήλετε. Και όμως εσείς τον Ιησού τον θανατώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε, γιατί έτσι όρισε ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Είναι το επόμενο στίχο, συγχωρέστε. Ναι. Προχωρεί ο Απόστολος την εξιστόρηση τώρα και θυμίζει στους ακροατές ότι αυτόν τον Ιησού που τον είδε να κάνει τόσα θαύματα, να ανασταίνει νεκρούς, να γύρει, να σηκώνει αρρώστους, να δίνει στους παραλύτους πόδια για να περπατήσουν, στους τυφλούς μάτια για να δούνε, που περπάτησε πάνω στη λίμνη, που πολλαπλασίασε 5 άρτους και 2 ψάρια και χόρτασαν 5.000 άνθρωποι και τόσα άλλα, δίνει μια εντολή και διατάζει και σταματάει αμέσως ο άνεμος και η θάλασσα καταπραίνεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εσείς, λέει, το συλλάβατε και εσείς τον σταυρώσατε. Αυτόν προδομένο το συλλάβατε σύμφωνα με την καθορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού. Και με τι? Με τα χέρια, λέει, ανώμων, δηλαδή ειδωλολατρών που δεν είχαν τον νόμο, τον καρφώσατε επί του σταυρού και τον θανατώσατε. Διαχειρών ανώμων. Οι Εβραίοι δεν είχαν την εξουσία να σταυρώσουν τον Χριστό. Γι' αυτό, αφού τον δίκασαν και τον έβγαλαν ένοχο θανάτου, στη συνέχεια τον πήγανε στην ρωμαϊκή εξουσία, που εκπροσωπούνταν εκεί στα Ιεροσόλυμα από τον Πιλάτο, τον Πόντιο Πιλάτο, και εκεί πείθουν τη ρωμαϊκή εξουσία, τον εκπρόσωπο του αυτοκράτορος, του Ρωμαίου αυτοκράτορος, να οδηγήσουν τον Ιησού στο σταυρό. Γι' αυτό, λέει, τον παρεδώσατε στους Ρωμαίους, στους ανώμους. Γιατί τους λέει ανώμους? Γιατί δεν είχαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τον νόμο του Θεού, ήταν το Μωσαϊκό νόμο. Εκείνοι ουσιαστικά εκτέλεσαν την απόφαση της ηγεσίας των Ιουδαίων, της θρησκευτικής τους ηγεσίας, του Μεγάλου Συνεδρίου, την απόφαση του Μεγάλου Συνεδρίου. Προσπήξαντες, καρφώνοντάς τον επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Αυτή η θανατική καταδίκη αποκαλύπτει ο μιλητής ότι έγινε τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός όλα τα προγνώριζε, όλα τα ήξερε εκ των προτέρων. Και επίσης ήταν δικό του θέλημα. Εκούσια δηλαδή ο Χριστός πορεύτηκε ως πρόβατον επί σφαγή, όπως λέει ο Ισαΐας. Εκούσια πήγε, όπως πάει μόνο του το πρόβατο στη σφαγή, έτσι και ο Χριστός ήξερε, εκούσια πορεύτηκε προς αυτό το γεγονός. Βέβαια, κατά την ιστορική εξέλιξη, ο
την ευθύνη την έχουν η θρησκευτική εξουσία των Ιουδαίων και φυσικά ο μαθητής του, ο Ιούδας που τον πρόδωσε. Έπειτα οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι είχαν προκηρύξει και πρωτύτερα πριν τον περάσουν από το δικαστήριο, είχαν προκηρύξει την σύλληψη του Ιησού. Θυμάστε εκεί στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου διαβάζουμε «Ήνα εάν της γνώ πού εστί», εάν κάποιος γνωρίζει πού είναι, «μηνύσει όπως πιάσος είναι αυτόν». Έτσι να τον μηνύσει, να μας το πει, να μας το πληροφορήσει για να πάμε να πιάσουμε, πάμε να τον πιάσουμε. Στην πραγματικότητα όμως τον παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός που γράφει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή «Του ιδίου Υιού ούκ εφύσατο, αλλά υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν». Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του το Υιόν, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη μας. Πώς λέμε πάλι εκεί που για να δείξουμε την αγάπη του Θεού, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού του μονογενή έδωκε, ουσιαστικά παρέδωκε. Έτσι, πού τον παρέδωκε, στο Σταυρό. Χωρίς λοιπόν την παραχώρηση του Θεού, χωρίς την γνώμη του Θεού, χωρίς το θέλημα του Θεού, χωρίς την γνώση του Θεού, έτσι δεν γίνεται τίποτα. Και ο Θεός παρέδωσε τον Υιό του για χάρη μας. Χωρίς την παραχώρηση λοιπόν του Θεού, ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να πετύχουν όλες οι προσπάθειες που έκαναν αυτοί που κινούνταν αντίχριστα, έτσι, η Ιουδαϊκή εξουσία κτλ. Όταν τον συνέλαβαν εκεί στη Γεστημανή, θυμάστε ότι ο Απόστολος Πέτρος πάνω στην αναστάτωσή του έβγαλε από την θήκη του ένα μαχαίρι και εκεί απλώνοντας το χέρι του πήρε και έκοψε το αυτί ενός δούλου ονόματι Μάλχου. Ο Χριστός είπε τον Πέτρο βάλει το χέρι στη θήκη, αν έδωσες μαχαίρι με μαχαίρι θα πας και εσύ. Στη συνέχεια που γιάτρεψε το αυτί του δούλου εκείνου, τι είπε, θυμάστε τι είπε? «Εγώ αν ήθελα να προστατευτώ θα μπορούσα τώρα να καλέσω 12 λεγεώνες αγγέλων». Δεν το κάνει όμως, γιατί εκούσια πορεύεται. Ο Χριστός έτσι ολοκληρώνει το απόρριτο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή ό,τι έκανε για χάρη μας, όπως το είχε ορίσει. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει τους ενόχους από την ευθύνη. Την ευθύνη της σταύρωσης και όσα έκαναν έτσι στον Χριστό. Ούτε δικαιολογεί το έγκλημά τους, όπως ίσως κάποιοι θέλουν να δικαιολογήσουν τόσο το έγκλημα των Ιουδαίων, των Ρωμαίων, αλλά ακόμα και την προδοσία του Ιούδα. «Όν ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ουκ είναι δυνατόν, κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατον να τον κρατήσει ο θάνατος. Τώρα ο Απόστολος Πέτρος κηρύσσει αυτό που θέλει να κηρύξει, που αποδεικνύει καταφανέστατα την θεότητα του Ιησού, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ότι αυτός είναι ο Χριστός, που είναι το γεγονός της Αναστάσεως. Κηρύσσει λοιπόν την Ανάσταση του εσταυρωμένου Ιησού από την αρχή. Από αυτό το πρώτο αποστολικό κήρυγμα έχουμε την αναφορά τόσο στο Σταυρό όσο και στην Ανάσταση. Και οι Απόστολοι από εδώ και πλέον θα δίνουν μαρτυρία του εσταυρωμένου αλλά και αναστημένου Ιησού Χριστού. Και απευθυνόμενος στο ακροατήριό του, ο Απόστολος που γνώριζαν, όπως του θύμισε τον Ιησού, τον γνώριζαν ως άνθρωπο. Βλέπαν έναν άνθρωπο να κινείται ανάμεσά τους. Μπορεί να έκανε θαυμαστά, ουράνια πράγματα, θαύματα. Αλλά ωστόσο αυτοί δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν θεάνθρωπος, ήταν και ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί εδώ, επειδή ακόμα δεν έχουν αυτή την αντιληπτικότητα να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, γι' αυτό τους μιλάει σαν ένα άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει «Ον ο Θεός ανέστησε», τον οποίο ο Θεός και ανέστησε. Στην Καινή Διαθήκη και άλλες φορές έχουμε
αυτή την έκφραση για να φανεί η ανθρώπινη φύση του Ιησού. Χρησιμοποιείται όμως και η φράση «Χριστός απέθανε και ανέστη», που μαρτυρεί έτσι την θεότητά του. Την βρίσκουμε σε επιστολές του Παύλου, στους προς Ρωμαίους, Θεσσαλονικής κτλ. Ο θάνατος είχε στην εξουσία του όλους τους νεκρούς. Τον Ιησού όμως ήταν αδύνατον να μπορέσει να τον κρατήσει δέσμιο. Όχι μόνο ο ίδιος ο Ιησούς αναστήθηκε, αλλά επιπλέον με την Ανάστασή Του ελευθέρωσε και χάρισε την λύτρωση στους απαιώνους νεκρούς και την αιώνια ζωή λοιπόν κράτησε σε όλους τους κρατούμενους του Άδη, σε όλους τους νεκρούς. Θυμάστε όταν πηγαίνουν οι μυροφόρες στο μνήμα, στο Πανάγιο τάφο του Κυρίου μας και βρίσκουν εκεί απ' έξω πάνω στον βράχο που είχε αποκλειστεί ο λίθος έναν άγγελο εξαστράφοντα φωτεινό. Τι τους είπε? «Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς?» Έτσι, αναστήθηκε, γέρθη, ούκ αισθηνόδε. Δεν μπορεί να παραμύθει ο ζωντανός ανάμεσα στους νεκρούς. Ο Χριστός, που αυτός είναι η ζωή, μπήκε ο ζωοδότης, μπήκε στα βασίλεια του θανάτου. Και τι έκανε? Τα διέλυσε. Δεν μπορεί να υπάρχει θάνατος αφού μπήκε η ζωή μέσα στον θάνατο και ελευθέρωσε όλους τους νεκρούς. Ο Χριστός που είναι το φως μπήκε στα σκοτάδια του Άδη και διέλυσε τα βασίλεια του σκότους. Τώρα, νυν πάντα, όπως ψάλλουμε το βράδυ της Αναστάσεως, νυν πάντα πεπλήρωται φωτός και ο ουρανός και η γη και εκείνα τα καταχθόνια του Άδη. Ο Χριστός που είναι η ζωή διέλυσε το θάνατο και γι' αυτό εκείνο το βράδυ που επαναλαμβάνουμε τον κατηχητικό λόγο του Χριστού, του Αγίου Άνδρου Χρυσοστόμου, τι λέμε? «Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου Άδη τον ήχος, ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται». Πάει, χάθηκαν αυτά. Δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία, ούτε ο θάνατος ούτε ο Άδης επάνω στον άνθρωπο, αφού ο Χριστός διέλυσε τα βασίλεια. Και ο Άδης, πολύ ωραίος ύμνος που ψάλλουμε το Μέγα Σάββατο το πρωί, που είναι το προήμιο της Αναστάσεως, ο εσπερινός της Αναστάσεως, η πρώτη Ανάσταση που λέμε, εκεί λέμε ότι ο Άδης στένων βοά, στέναζε και φώναζε. «Εγώ περίμενα άνθρωπο και εσείς μου φέρετε Θεό». Έτσι, περίμενα ή κάτι να τον πάρω και να τον φυλακίσω και αυτός μου άδειασε τα βασίλεια.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, στο πλαίσιο των ραδιοφωνικών μας αναγνώσεων από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και την Ναύου Αχιλλείου Πόλης, σας παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Γάμα Βασιλάκη. Ας ακούσουμε μαζί έναν λόγο προσωπικής μνήμης, πίστης και ελπίδας.
1: Μου έρχεται ακόμη στη μνήμη εκείνη η πρώτη αίσθηση. Ήμουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όταν

0: πίστευα. Την πίστευα με τη βεβαιότητα που έχει μόνο ένα παιδί. Αν κλείσω τα μάτια, θυμάμαι ακόμα τη φωνή της κατηχήτριάς μας. Δεν μιλούσε με έτοιμες συνταγές, ούτε με επιβολή. Μιλούσε με έναν τρόπο που έκανε την καρδιά μου να νιώθει ασφάλεια. Εκείνη η ασφάλεια, το να νιώθεις πως κάποιος σε δέχεται όπως είσαι, έγινε αργότερα θεμέλιο για την προσωπική και επαγγελματική μου πορεία.
1: Ακούσαμε απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Γάμα Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Κυρίως το Άγιον Όρος αποτελεί ένα θαύμα στον κόσμο. Έρχεται στο Άγιον Όρος, έχει και ειδική στάση, ειδικό στάτους το Άγιον Όρος, αλλά και γεωγραφικά όπως είναι. Παίρνατε, φτάσατε το πλοίο και βλέπετε έξαφνα τα μοναστήρια. Δεν είναι τα σάτο ή τα κάστρα της Δύσεως, Γαλλίας, Γερμανίας, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι ουρανός στην γη και η γη ουρανοποιημένη. Η Παναγία που κατέβασε το Κύριο από τον ουρανό στην γη και ουράνωσε την γη είναι παρούσα.

Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να πω για τον Άγιο Ιουστίνο τον Νέο, επειδή με ευλόγησε ο Θεός να ζήσω κοντά του και να τον γνωρίσω. Αλλά πώς να γνωρίσω εγώ αμαρτωλός και στενός κάτω από μέτριος άνθρωπος, ένα τέτοιο πολυδιάστατο άνθρωπο που έχει διαστάσεις ουρανού και γης, των επουράνιων και των υποκτώνιων, όπως έλεγε τον Απόστολο Παύλο, από βάθος κολάσσος μέχρι κορυφή ουρανού και παραδείσου, ήταν διαστάσεις του Παύλου, έλεγε ο Γέροντας, που τον αγαπούσε πολύ και έγραψε ερμηνείες στις επιστολές του Παύλου με τον Απόστολο Παύλο δια της ζωής προς τον Χριστό. Εγώ τον άκουσα για αυτόν την ιερατική σχολή ως ιεροσπουδαστής το 54 περίπου. Κάποια εργασία έπρεπε να κάνω, φροντιστήριο, και ήταν λίγο το θέμα δύσκολο. Και έρχεται ένας από εκεί μαθητής και λέει ότι πήγε στον πατέρα Ιουστίνο. Βέβαια διαβάσαμε την πρώτη και δεύτερη δογματική του, τα άρθρα του κυρίως, και που μαζεύομαι τώρα και βγαίνουν σε άπαντα του. Και σκέφτηκε να το γράψω γράμμα. Μου απήντησε πάρα πολύ καλά και με κάλεσε να έρθω στο μοναστήρι. Πήγα μάλλον του χρόνου για ακόμα μία φορά πρώτου στρατού.

0: Той е оно, ще трябва да се поим. Ето ти си кой да го мачи.
1: Да, той е живот и живот и подвиг и све.
0: Да.
1: Съзнание и осъчание от църква. Това е добро, това е добро.
0: Тай разход, за който е после си сама с разход на Дърбатския църква, знаеш?
1: Да, да.
0: Ти обиш избегал, да.
2: Той зусе в манастири Келия, Келия, дилади, όπου είχε βρει, ας πούμε, καταφύγιο, τον διώξαν από το πανεπιστήμιο, ήταν στο κατάλογο να τον εκτελέσουν και τον διέγραψαν από αυτό οι φίλοι. Και έτσι ένας μαρξιστής είπε, όχι, αυτό θα μείνει άθεος. Και δεν μπορούσε να βρει πού, πήγε στο μοναστήρι, γνώρισε Σάρα, οικουμένοι και αδελφές, και ο επίσκοπος του Σάββατος και Βάλιεβο.

δούλεψε πάρα πολύ και ερχόντουσαν ο κόσμος, αλλά ήταν ύποπτα να πας και θα σε ανακρίνανε. Όποιοι ερχόντουσαν από όξο, τους ελέγχανε οι κομμουνιστές. Όποιοι τόποι μπορεί να τους ανακρίνανε και ούτω καθεξής. Μετά το στρατό, πάλι πήγα σε αυτόν και έγινε γρήγορα κουρά από αυτόν. Στην ίδια Μητρόπολη είμαστε. Και αυτός μου έδωσε το όνομα Αθανάσιος, που χάρηκα που είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Και κάτσα 3,5 χρόνια ώσπου να τελειώσω τη σχολή στο Βελιγράδι, στη Θεολογική Σχολή, αλλά τα καλοκαίρια, το χειμώνα, πέρναγα με την ευλογία του Επισκόπου. Και αυτός δούλευε, έκανε τότε τα έργα του Βίους Αγγείων, ερμηνείες του, και είχα πολλές ευκαιρίες. Αλλά λέω, δεν μπορείς να τι να πεις, τι να παραλείψεις. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, αν όλα γραφτήκανε τι είπε και τι έκανε ο Χριστός, δεν θα χωρούσαν τα βιβλία σε όλο τον κόσμο. Ο Γκέραντς το ερμήνευε ως εξής. Πώς έτσι, υπερβολή το λέει ο Ιωάννης? Όχι, ο κάθε άνθρωπος είναι συνεχιζόμενο Ευαγγέλιον. Γράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι το Ευαγγέλιο κατά, θα πούμε τώρα κατά τον Ιουστίνο. Και έτσι αυξάνει το Ευαγγέλιο. Συνεχίζεται ο Χριστός, συνεχίζεται η Εκκλησία, συνεχίζεται το Ευαγγέλιο μέσω των συγκεκριμένων Αγίων. Αυτή είναι η ζωντανή παράδοση. Ο πατήρ Ιουστίνος ήταν ζώσα παράδοση. Κινουμένη, πολλές φορές έλεγε, δυσκολεύομαι να βρω κάποιο τοπίο, χωρίο, τους πατέρες, όμως ξέρω ότι αυτό λέγανε, αυτό είναι. Και βέβαια παραπέμπει στους πατέρες, αλλά ταυτόχρονα και ακόμα περισσότερο εκφράζει τους πατέρες. Ήταν άνθρωπος πρικισμένος από το Θεό, με γερή διάνοια, με θέλημα, με ενεργητικότητα, με μορφωμένος επίσης, αλλά κυρίως άνθρωπος πίστεως, προσευχής, των δάκρυων, όπως έλεγε σήμερα και ο πατήρ Εφραίμ, ο ηγούμενος, και ελπίδας. Ταυτόχρονα έδινε και το μαρτύριο για τον Χριστό. Επιθυμούσε ως νεαρός γεροσπουδαστής να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Γι' αυτό στην κούρα πήρε το όνομα του Άγιου Ιουστίνου, μάρτυρος και φιλοσόφος. Αυτά τα δύο, φιλόσοφος και μάρτυρος. Φιλόσοφος κατά Χριστόν, βέβαια. Λειτουργούσε καθημερινά. Έκανε προσεύχες, έκανε τα μυστήρια. Έχει μεταφράσει το μεγάλο ευχολόγιο. Και τη λειτουργία από καιρό, από νέο σχεδόν, ιεροδιάκονος μετέφρασε. Και ζούσε και με το λαό, αγαπούσε το λαό, ανθρώπους, παιδιά, αρνιά. Παραδείγματος χάρη, τον Θεοφανείο αυτός πήγαινε να αγιάσει όχι μόνο την εκκλησία και τους χώρους όπου ζουν, αλλά πήγαινε και στο στάβλο, στα σκυλιά πήγαινε να τα ραντίσει, στους τάφους, στα λουλούδια. Παντού ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ που αισθανόταν την φύση. Καθόταν και δούλευε το καλοκαίρι έξω στα πεύκα και στα σκιές των δέντρων γύρω στην εκκλησία και έλεγε, να τι θαύματα, λέει, τα λουλούδια, Παναγία μου, άλλα το πρωί, άλλα το απόγευμα. Μυρμήγκια, άλλα έντομα να ανεβαίνανε στο τραπέζι. Για κοίταξε, τι κάνει ο Θεός. Υπάρχει μια φωτογραφία, κρατάει ένα άσπρο αρνάκι με 2-3 αδελφές και το γράψαμε κάτω, να τι θαύματα κάνει ο Θεός. Αμνός του Θεού, αρνή του Θεού. Ήτανε μεγάλη χαρά. Όταν θάβαμε μια μοναχή, δεν θάβαμε πια μοναχές σε αυτό το μοναστήρι κοντά στην εκκλησία, επειδή είναι απαγορευμένο από το αρχαιολογή και αυτή. Ο τάφος του είναι όμως στην εκκλησία, δεν τους ρωτήσαμε. Λίγο πιο ψηλά που κάναμε και από εκεί φαινόταν το μοναστήρι και η εκκλησία. Α, θα ήθελα εδώ να ταθώ όταν γίνει Ανάσταση, να δω το τσέλι αμέσως, σαν στην παλάμη μου. Βέβαια τον τάψαμε στον νότια πλευρά της εκκλησίας και θα γίνει η ανακομίδη πρώτα. Ο Θεός άφησε διαθήκη να γίνει μια ακτιτορική εκκλησία του, δηλαδή όχι σε αυτόν αλλά αφιερωμένη στους τρεις Αγίους, Άγιο Χρυσόστομο, Άγιο Ιουστίνο Φιλόσοφο και Άγια Μαρία, Θεία Μαρία Αιγυπτία. Τώρα, εντωμεταξύ, μετά που έγραψε τη διαθήκη του, εκτίσανε μια εκκλησία, παρεκκλήση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οπότε άλλαξε και λέει να είναι το Άγιο Σάββα Σέρβου,
του Χελανδαρίνου Βατοπεδίνου και Αρχιεπισκόπου Σερβίας και του Αγίου Ιουστίνου και της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τώρα τα βιβλία του κάνουν θαύματα, το τάφος του κάνουν θαύματα, προσευχές του κάνουν θαύματα. Είναι μεγάλος θαυματουργός και ακόμα όταν ζούσε πολλές φορές προσευχές τους. Αλλά ήταν και ωραία πράγματα, ας πούμε, έκανε συχνά το καλοκαίρι που δεν έβρεχε λιτάνευση για βροχή. Και συχνά έβρεξε. Ήταν ένας μικρός συγγενής της Γερόνδησσας, 6-7 χρονών, και ήθελε να κάνει μπάνιο κάτω στο ποτάμι. Άμα βρέχει δεν μπορεί να κάνει μπάνιο. Μια Κυριακή που έκανα για ένα προσευχές δεν έβρεξε. Αλλά είπα τριστή, προσευχές μου πιο δυνατές. Δεν έβρεξε, θα πάω να κάνω μπάνιο. Εξομολογείται όμως ο μικρός τον Γέροντα και λέει ο Γέροντας, έλα εσύ μικρέ που έχεις τις αμαρτίες της κότας. Τέτοια έτσι χαρούμενα, άνθρωπος ζωντανός, ζωηρός, ταυτόχρονα μεγάλων δακρύων μετανοίας. Στις ομιλίες του ήταν από τον προφήτη Ηλία μέχρι τον ταπεινό Σεραφείμ του Σάρου, ο οποίος του εμφανίστηκε κάποτε και ο Άγιος Χρυσόστομος και του διάβασε ευχές ο Άγιος Χρυσόστομος. Το έχει καταγράψει στο προσευχητάριο του. Τα έργα του είναι μεγάλη θεολογία, ερμηνεία της γραφής, δογματικές, θεολογικά άρθρα, φιλοσοφικά, ποιητικά, με την έννοια, ας πούμε, μιλάει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ντορκάδα στο χαμένο παράδεισο και περιγράφει την ντορκάδα πόσο νοσταλγική είναι, πόσο το μάτι του καθαρό και περιμένει να συναντήσει τον Χριστό στον παράδεισο. Και όταν το συνείδησε, ήταν η ανθρώπινη ψυχή που βρήκε τον Χριστό, έτσι τέτοια. Δεν είναι συναισθηματικά, είναι σαν τους ψαλμούς. Καλά που αγαπούσε τους ψαλμούς. Αγαπούσε το Άγιον Όρος και λυπόταν που δεν είχε πατήσει στο Άγιον Όρος. Αχ, εγώ αμαρτωλός, να μην αξιωθώ να πάω στο Άγιον Όρος. Βέβαια στον κομμουνισμό δεν μπορούσε, προπολεμικά δεν πρόλαβε και γεννήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού και κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Λεγόταν Μπλάγοι, δηλαδή Ευάγγελος, και πήρε το όνομα του Άγιου Ιουστίνου. Πριν από 3 χρόνια η Σερβική Ιεραρχία τον ενέταξε στο ημερολόγιο στα δίπτυχα των Αγίων και είχε ήδη διαθέσει φωτογραφίες του και τοιχογραφίες, εικόνες. Τώρα παντού και μεταφράζονται τα έργα του σχεδόν σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου, την Δύση και εικόνες, τοιχογραφίες και αυτά. Ναοί έγιναν ένας δύο στην πατρίδα του που ήταν το σπίτι του. Στην αυλή του σπιτιού του κατόρθωσε ο επίσκοπος ντόπιος να κάνει μια εκκλησία στον Άγιο Ιουστίνο Φιλόσοφο και τον Άγιο Ιουστίνο τον Νέο και ούτω καθεξής, ας πούμε. Και θα προχωρήσει αυτό διότι τα βιβλία του που μεταφράζονται θα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και διάδοση. Ευχαριστούμε και πάλι την Μονή Βατοπεδίου και τον Γέροντα που τώρα βρίσκεται σε αυτή τη μαρτυρική θέση για αυτή την αγάπη αλλά και αυτό το εδώ που κάνετε με την πεμπτουσία, δεν λέμε τώρα εποπτεία αλλά πεμπτουσία. Χριστός Ανέστη.

0: Σέτσεσαι ένα πλήρη κομπρίτσο, να μην καζέ, έχω τι πίτες.
1: Ενθυμούμε ότι ο Αββάς μας έλεγε: αν με ερωτάς τι είναι σημαντικότερο για την επιβίωση ενός λαού, το κράτος, δηλαδή το έθνος ή η εκκλησία, να μην έχεις αμφιβολίες. Η εκκλησία είναι η ζωοδότρια του έθνους. Εκείνη προηγείται. Τον ενθυμούμε, καθώς με ένα χέρι του χάιδευε την άκρη του τραπεζιού, η έκφραση των ματιών του έγινε πολύ σοβαρή και μετά είπε: ολόκληρη ιστορία είναι πλήρης από αυτήν την σύγκρουση, η οποία κινείται από την ελαφρά ανάμιξη μέχρι την πιο αιματηρή καταπίεση. Αλλά η ανάμιξη του κράτους στην ζωή της Εκκλησίας ενίοτε είναι πολύ σκληρή και άδικος. Η Εκκλησία υπομένει αυτό, αλλά και αγωνίζεται. Και τώρα το ίδιο, όσο και να δείχνει παθητική, εκείνη αγωνίζεται.
2: Σήμερα είναι το Αγίου Σάββα, αλλά σήμερα είναι και η Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα είναι του Αγίου Σάββα, που θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη γιορτή μετά την Ανάσταση. Όμως σήμερα είναι η Σερβική Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα είναι του Αγίου Σάββα, που θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη γιορτή μετά τα Χριστούγεννα. Όμως σήμερα είναι η Σερβική Μεγάλη Παρασκευή. Τι σκοτεινιά, τι ζωφερό σκοτάδι. Πού είναι οι Σέρβοι? Υπάρχουν πολλοί μόνο στο όνομα Σέρβοι, καθώς οι αληθοί Σέρβοι δυστυχώς είναι πολύ λίγοι.
3: Μίλω από εντυνάτσα, που ήσουγα σχάταλοι.
4: Υπήρχαν μεμονωμένοι που τον κατάλαβαν. Όμως η παρουσία του στη Σερβία της δεκαετίας του 50 έως και του 80 ομοίαζε με το Βόντα ή στην Έρημον.
2: Να πάμε στο Βελιγράδι, την σημερινή πρωτεύουσα, εκεί στο Τεράτζιε, όπου εσταυρώθη ο Άγιος Σάββας, στην κεντρική πλατεία της πόλεως, στο Τεράτζιε, που είναι η κύρια διασταύρωση, ο κεντρικός δρόμος και η πολιτιστική μεθόριος της κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Ορίστε, οι Σέρβοι εκεί έστησαν τον Σταυρό και εσταύρωσαν τον Άγιο Σάββα.
5: Δεν περίμενε κανείς από κάποιον που τόσο καιρό ησυχάζει και προσεύχεται με το κομποσχήνι να βροντίσει όταν ανοίξει το στόμα του. Και εκείνος απλώς σαν ένα ηφαίστειο ανεπλήρωνε όλη αυτή τη σιωπή. Και πράγματι, ομιλούσε όπως φανταζόμεθα ότι ομιλούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Η φωνή του δεν τέριαζε με τον τόπο, με την περίσταση και με αυτό τον μικρό ναό. Σαν να ομιλούσε από ένα βουνό. Μέσα από ένα τόσο μικρόσωμο άνθρωπο έβγαινε μια τέτοια φωνάρα.
2: Στα προάβλια των ναών, στα προάβλια των σχολείων και σε όλους εκείνους τους σταυρούς ευρίσκεται ο Άγιος Σάββας και βοά προς τον Κύριο. Άφεσα αυτής Κύριε, ου γαρίδαση τι ποιούση. Δεν ξέρουν Κύριε, εγκατέλειψαν εσένα το μόνο νόημα όλων των κόσμων. Εγκατέλειψαν εσένα, ο οποίος μας δίνει την αιώνια ζωή, ο οποίος μας δίνει την αιώνια αλήθεια, ο οποίος μας δίνει την αιώνια δικαιοσύνη. Και οι απόγονοί σου αυτοί, Άγιε Σάββα, ποιους ακολούθησαν? Τους ανθρώπους χωρίς αιώνα.
6: Πάντοτε έκανε ομιλία και δύο άνθρωποι να ήταν μόνο, εκείνος ομιλούσε σαν ο ναός να είναι πλήρης.
7: Όταν έκανε κήρυγμα, ήταν σαν να απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο σε μερικούς ανθρώπους.
8: Όταν μία φορά ρωτήσαμε τον πατέρα Ιουστίνο, «Πάτερ, πώς εσείς ομιλείτε ενώ ο ναός είναι άδειος», είπε. «Τι, ο ναός ποτέ δεν είναι άδειος, είναι πλήρης αγγέλων και εγώ ποτέ δεν ομιλώ σε ένα κενό ναό».
9: Ομιλούσε χωρίς περιστροφές, εύστοχα. Ομιλούσε όπως εσκέπτετο.
4: Να τα πούμε όπως τα λέει ο λαός. Δεν μάσαγε τα λόγια του.
10: Μη Σερβί, μάζε Σερβκινάρα, ποτόν στρασάβε.
9: Όταν είχε εκείνη τη γνωστή του ομιλία στην Ιερά Μονή Τσέλιε και όταν η μητέρα Γλυκερία έβαζε τα μεγάφνα, εδονείται το δάσος. Ήταν επέτειος, 15 χρόνια από την κοίμηση του επίσκοπου Νικόλαου Βελιμίροβιτς. Και εκείνος άρχισε την πανέμορφη ομιλία του. Είναι δυνατόν ένας κόνοπας να ομιλεί για έναν αετό? Δονούνται όλα. Καθώς πίσω από κάθε δέντρο κρυφακούει και ένας πράκτορας.
6: Ενίοτε ομίλησε τόσο φλογερά. Μία φορά το έζησα, το είδα. Σαν να μην πατούσε στο έδαφος. Έκανε ομιλία ακριβώς για την εορτή του προφήτου Ηλία. Και σαν να τον έβλεπε μπροστά του. Τόσο φλογερά ομιλούσε.
7: Εκείνος ήταν, πώς να εκφραστώ, ένας πύρινος άνθρωπος.
4: Ήταν άνθρωπος ενός διαφορετικού κόσμου, τον παρόντα κόσμο.
11: Αληθής μοναχός, ασκητής.
12: Καθηγητής, μέγας πνευματικός, Άγιος δάσκαλος, Χριστοφόρος και Θεοφόρος.
6: Ο οδηγός μου στην πνευματική ζωή.
13: Ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος όταν μιλούσες μαζί του έβγαζε πραγματικά έναν αέρα αγιοσύνης.
7: Ο Αββάς Ιουστίνος για μένα ήταν ένας Άγιος. Αυτό αισθάνθηκα ιδιαίτερα όταν μία φορά τα χαράματα της ημέρας του Ευαγγελισμού επισκέφτηκα τον τάφο του.
14: Ο καθένας που το γνώριζε έβλεπε την αγιοσύνη του.
6: Ο Άγιος Πατέρας, ο οποίος βοηθούσε πολύ, έχει θεραπεύσει πολλούς ασθενείς, τους οποίους η ιατρική επιστήμη είχε εγκαταλείψει.
15: Υπάρχουν πολλά θαύματα. Ο ίδιος ήταν ένα ζωντανό, καταδιωκόμενο θαύμα. Πολλούς ανθρώπους βοήθησε και αναγέννησε. Στον τάφο του αφήνουν σημειώματα. Έχει πάνω από 100 σημειώματα. Όπως στον τάφο του Αγίου Βασιλείου, Όστρογκ. Όλο ένα και περισσότερο τον αποδέχονται και τον αναγνωρίζουν στον Ορθόδοξο κόσμο. Δεκάδες των έργων του μεταφράζονται στα ρωσικά, στα ελληνικά, στα βουλγαρικά, στα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, οι φράσεις «Χριστοποιημένος άνθρωπος», «Εκκλησιοποιημένος άνθρωπος», «Χειροβημοποίησης της σκέψεως», «Χειροβημοποίησης του οφθαλμού». Αυτές τις φράσεις τις δημιούργησε ο πατήρ Ιουστίνος. Υιοθετούνται τώρα και στα ελληνικά «Χριστοποίησης», στα γαλλικά «Κριστιφιέ». Τα έργα του δεν έχουν μεταφραστεί όλα, αλλά κατ' επιλογήν. Η επιρροή του όμως όλο ένα και περισσότερο θα αυξάνεται. Ένα είναι βέβαιο. Ο πατήρ Ιουστίνος, η αυθεντία. Η κριτική του αντίληψης για το θέμα των προετοιμασιών της Μεγάλης Συνόδου απλώς ανέβαλε αυτήν τη Σύνοδο για μερικές δεκαετίες. Αλίμονο. Δεν ήταν αντίθετος. Περιμένετε άνθρωποι προς τη βιασύνη. Επινοήσατε μόνο κάποια επιπόλαια θέματα, αλλά δεν γίνεται έτσι. Αυτό το κείμενο εκδόθηκε στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, παντού. Στο κήρυγμα της Κυριακής χρησιμοποιούν αποσπάσματα από τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς.
16: Μετά που είχα διαβάσει βασικά το βιβλίο που συμμεταφράζεται «Άνθρωπος και αντιάνθρωπος», αυτό το βιβλίο έτσι με έκανε να τον αγαπήσω πάρα πολύ, το οποίο βέβαια το δείτε το έχω κάνει κουρέλι. Κάθε χρόνο το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω.
7: Ο μακαριστός πατήρ Μακάριος Πόποβιτς, ο οποίος ήταν ηγούμενος ιεράς μονής Ντετσάνης, μου είπε, αν έρθεις στη Σερβία και δεν συναντήσεις τον πατήρ Ιουστίνο, αυτό είναι σαν να επισκεφθείς τη Ρώμη και να μην δεις το Βατικανό. Έτσι αποφάσισα να έρθω στη Μονή Τσέλια, στον πατήρ Ιουστίνο.
16: Και επίσης μου παρακάλεσε να δεις τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Εφραίμ, δεν τον δω. Δεν έχω να το ρωτήσω τίποτε. Εγώ είμαι ο Μαρτωλός, ζητώ την ευχή του σε ένα από ένα κομποσχήνι, και μου έπισε δύο κομποσχήνια να πάρω τα δώσω στους πατέρες. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο, έλειπε, το άφησα σημείωμα και έγραψα ότι θέλω τον πατέρα Στήλου. Ενώ στον πατέρα Εφραίμ μετά που πήγα, μου λέει με άξιος εγώ, ο Παεφραίμ, να πάρω ευλογία από αυτόν τον Άγιο άνθρωπο και του κρατούσε τα κομποσχήνια μέχρι που πέθανε.
9: Είδα όταν είχε έρθει ο Μάρκος, επίσκοπος στη Γερμανία, το οποίο η μοναχική κουρά έγινε εδώ στη Μονή Τσέλε υπό του Πατρός Ιουστίνου. Μετά είδα ένα Γάλλο Πιέρ, ο οποίος επίσης μετεστράφει στην Ορθοδοξία. Ήρχονται οι ξένοι.
17: Υποδεχόταν τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
18: Ευχαριστώ τον Πατέρα ημών μας, έδωσε στις μέρες μας και γνωρίσαμε Πατέρα Άγιο, που μας έδειξε οδό προγνωσίας.
9: Μια φορά έφερα στον πατήρ Ιουστίνο τον φίλο μου Τόνι, ο οποίος μόνο γεννήθηκε στους τόπους μας, στην πόλη Νις. Αλλά εργάζεται ως αρχιτέκτονας στη Γερμανία και είναι καθολικός. Του είπα ποιος είναι ο πατήρ Ιουστίνος. Ο Τόνι ήταν ανοιχτός, τίμιος άνθρωπος, υπέροχος. Πολύ καλός φίλος μου. Τον σύστησα λοιπόν στον πατήρ Ιουστίνο και η συζήτησή τους διήρκησε αρκετά. Μετά από 2 ώρες και ύστερα από το γεύμα, ο Τόνι με ενθουσιασμό είπε: «Θα αγοράσω την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και όλα τα βιβλία του Πάτερ Ιουστίνου». Εμείς τότε ζούσαμε φτωχά. Αλλά ο Τόνι ήταν ευκατάστατος. Είχε βίλα, άλογα. Ήταν και πατέρας μιας κόρης και ενός ιού. Μου εξηγούσε: «Ίσως να τα έχω όλα στη ζωή μου, αλλά δεν έχω αυτό εδώ». Κάτι σπουδαίο βίωσε δίπλα στον Πάτερ Ιουστίνο.
19: Υπήρχε μία δύναμη, μία ενέργεια μέσα του, η οποία προσήλκυε τόσο, ώστε αν ευρεθείτε σε απόσταση 1 ή 2 χιλιομέτρων από τον πατέρα Ιουστίνο, αυτή η ενέργεια, αυτός ο μαγνητισμός, σας προσελκύει να πάτε πλάι του. Αυτό σε μένα ως παιδί δημιουργούσε μια ιδιαίτερη αίσθηση. Αργότερα, όντας πλέον θεολόγος, άρχισα σιγά σιγά να κατανοώ κάποια πράγματα. Αλλά ό,τι εισχώρησε στην καρδιά μου ως παιδιού, αυτό δεν ήταν εκδεδαχής.
1: Τι μεγάλη τύχη είχαν ορίζοντάς τον. Όλη τη ζωή ο άνθρωπος ενθυμείται αυτά και από αυτά αντλεί ενέργεια και εμπνέεται. Εγώ λέω, ένας πατέρας μου απέθανε και ο Θεός μου έδωσε έναν άλλο να με καθοδηγεί.
20: Αυτό είναι υπότιτλος περί Σερβίας και ζωής
2: και ζωή σε αυτήν.
20: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό.
2: Αυτό το σχίσμα είναι μόνο συνέπεια της διαφοράς στην κατανόηση της δογματικής της Εκκλησίας. Όλα θα είχαν αποφευχθεί. Το ίδιο κάνει και του ζήν σε αυτήν και ζωή σε αυτήν.
15: Ο Θεός μας έφερε κοντά του. Ξέρετε, εκείνος είναι δώρο στο σερβικό λαό.
1: Κάπου έχει σημειωθεί περί του πατρός Ιουστίνου το εξής, γράφοντας τους βίους των Αγίων και εσύ ο ίδιος Άγιος γινώσουν.
8: Δεν θα ήταν ο Ιουστίνος εάν έγραφε μόνο, ούτε θα ήταν ο Ιουστίνος εάν μόνο διήγαγε βίων μονήρι.
15: Εικόνες του ως Αγίου υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, και ακόμη επισήμως δεν ετάχθη στους καταλόγους των Αγίων.
7: Πόσο κάτω ευρισκόμεθα εμείς, ενώ ο πατήρ Ιουστίνος είναι Άγιος?
21: Πάντα θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι προσεύχομαι στον πατέρα Ιουστίνο όπως έναν Άγιο, κάθε μέρα.
22: Στους πειρασμούς και τις αντιξοότητες, εγώ προσεύχομαι στον πατέρα Ιουστίνο, αν και ακόμη δεν έχει ανακηρυχθεί Άγιος. Για μένα είναι Άγιος, διότι γνωρίζω το πώς ζούσε και πώς εσκέπτεται.

0: Ο λίγο μίλουσε για το παρελθόν του. Δεν του άρεσε να ομιλεί για τον εαυτό του.
1: Ο πατήρ Ιουστίνος είναι ένας άνθρωπος του Θεού και άνθρωπος του λαού. Ο άνθρωπος του Χριστού, της εποχής μας. Κατάγεται από την Κωμόπολη Βράνι, από μια παλαιά σερβική οικογένεια, Πόποβτς, ελληνιστή Παπαδόπουλος, η οποία το επίθετο αυτό έχει λόγο 7 γενεών ιερέων στην οικογένεια. Ο πατέρας του Σπυρίδων το διέκοψε, αλλά ο πατήρ Ιουστίνος το ανανέωσε. Εκείνος είναι η 9η γενιά, με αυτήν τη διακοπή όμως. Έλεγε ότι η καταγωγή του είναι από το Τέτοβο, από τον Νότο, και ότι προπάπος του, ο πάπος του προπάπου του, έφερε το παιδιά του με ένα αλογάκι σε καλάθια. Εγκαταστάθηκαν στο χωριό Ζάψκο, άνω της Κωμόπολης Βράνι. Εκείνος γεννήθηκε το 1895 στην εορτή του Ευαγγελισμού και ονομάστη Μπλάγκογε, ελληνιστή Ευάγγελος. Πρέπει να πούμε και το πως η μητέρα του Αναστασία στην αρχή όταν άρχισε να γεννάει έχανε τα παιδιά της. Γι' αυτό το λόγο κατά το έθιμο την αδελφή του την ονόμασαν Στόινα, ελληνιστή Σταματίνα, ώστε να σταματήσουν αυτοί οι θάνατοι. Και το μεγαλύτερο αδερφό του τον ονόμασαν Στόιαν, ελληνιστή, Σταμάτης. Και μετά τα παιδιά επιβίωναν. Σε εκείνον, επειδή γεννήθηκε την εορτή του Ευαγγελισμού, έδωσαν το όνομα Μπλάγκογε ή Ευάγγελος. Η οικογένειά του ήταν ιδιαίτερος θεοσεβής. Όχι μόνο επειδή το σώι του ήταν ιερατικό, αλλά ειλικρινά ήταν θεοσεβής. Ο πατήρ Ιουστίνος συχνά έλεγε ότι ο νότος της Σερβίας είναι περισσότερον ευλαβής από την Σουμάντιγια, κεντρική Σερβία. Η Σουμάντιγια είναι πολιτιακά οργανωτική δύναμη που είναι αξιοσέβαστο, αλλά εδώ η ευλάβεια είναι μεγαλύτερα και βαθύτερα.
0: Έλεγε ότι ο λαός τότε ήταν πολύ ευλαβής. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Και του άρεσε να αναφέρει έτσι το Βράνιε.
1: Ιδιαίτερα αυτή η ευλάβεια υπήρχε στα σπίτια, όχι μόνο στα μοναστήρια. Εκεί κοντά είχαν τον Άγιο Πατέρα Πρόχωρο Τσίνσκι, ο οποίος δια την περιοχή του Βράνιε ήταν μια πολύ σπουδαία Αγία προσωπικότητα. Οι δικοί του επεσκέπτοντο συχνά τη Μονή και ο Ιωστίνος ως παιδί πήγαινε εκεί. Τη μητέρα του την θεράπευσε ο Άγιος Πρόχωρος όταν είχε παραλύσει από κάποια ασθένεια. Ο Ιωστίνος ήταν πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Εν γέννη οι κάτοικοι του Βράνιε όταν αναφέρουν Άγιον Πατέρα εννοούν τον Άγιο Πρόχωρο Πτσίνσκι. Εκεί πήγε στο δημοτικό. Μετά από το τετραετές δημοτικό ενεγράφει στην εκκλησιαστική σχολή η οποία διαρκούσε 9 έτη. Δηλαδή ήταν και το γυμνάσιο και η εκκλησιαστική σχολή μαζί. Ήταν εξαίρετος μαθητής. Ήταν μορφωμένος και διέπρεψε σε όλα. Ήταν και όμορφος. Είχε και καλούς φίλους. Πολύ καλός φίλος του ήταν ο Βέλια Άρσιτς, με τον οποίο συναστρέφεται πολύ. Από αυτόν έμαθα πολλές λεπτομέρειες. Ο αδελφός του πατήρ Ιουστίνου, κατόπιν της ολοκληρώσεως των νομικών σπουδών, σκοτώθηκε το 1914 με ένα πολύ περίεργο τρόπο, ταξιδεύοντας με τρένο προς το Βράνι. Όταν πλησίαζαν τα λουτρά του Βράνι, εκείνος με το κεφάλι του έσκυψε έξω από το παράθυρο, ίσως και την πόρτα, και χτύπησε πάνω σε μια σιδερένια γέφυρα και έπεσε νεκρός. Αυτό το συμβάν τάραξε πολύ τον πατήρ Ιουστίνο. Αυτό καθόρισε την απόφασή του να γίνει μοναχός. Αλλά και από την αρχή της εκπαιδεύσεώς του κατευθυνόταν προς τα εκεί. Και τούτο φαίνεται από την μελέτη του των Αγίων Πατέρων, του Αποστόλου Παύλου και πολλών άλλων. Υπήρξε ένας Ρώσος μαθητής, Σύγγελος Δημοσθένης, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου», ένα βιβλιαράκι με πολύ βάθος. Αυτός στην εκκλησιαστική σχολή μάζευε τα παιδιά και τους διάβαζε την Αγία Γραφή. Ομιλούσε περί των Αγίων Πατέρων. Είναι ολοφάνερο ότι εντυπωσίασε και τον μικρό Μπλάκογε, ελληνιστή Ευάγγελο. Τον ανέφερε μετά καθ' όλη τη ζωή του. Ακριβώς όπως μνημόνευε και τους προγόνους του ιερείς και βεβαίως τους γονείς του, τον Σπυρίδωνα και την Αναστασία, και στη συνέχεια αποφάσισε να πάρει το δρόμο του μοναχισμού. Όταν τον Ιούνιο του 1914 πήρε το πτυχίο του από την εκκλησιαστική σχολή, είχε αρχίσει η επιστράτευση. Ήταν ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος. Δεν γνωρίζω αν κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων έκλειναν τα σχολεία. Νομίζω όχι. Και ότι η Σερβία εύκολα τα έφερε εις πέρας και απελευθέρωσε το Κόσοβο και τα Σκόπια. Εδώ, εκείνος στρατεύθηκε ως νοσοκόμος. Και ήδη το καλοκαίρι του 1914, εκείνος ευρίσκεται στον στρατό. Όταν έλεγε στους γονείς του ότι θέλει να μονάσει, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του αδελφού του, εκείνοι ούτε να τον ακούσουν. Τους έμεινε ένας ιός. Ξέρετε πως οι Σέρβοι δεν το δέχονται εύκολα και θέλουν τον κληρονόμο τους. Και όταν ήταν στρατευμένος του έλεγαν «Μη μας εγκαταλείπεις, μείναμε ήδη χωρίς έναν ιό». Και έτσι σαν μαθητής στη μονάδα περιθάλψεως, σαν νοσοκόμος, έμεινε στο στρατό. Το 1915 μαζί με τους άλλους εγκατέλειψε τη Σερβία. Διαμέσου του Πεκίου και του Τσάκορ αποχωρούσε η μονάδα του. Διηγείτε σε εμάς πώς διέβησαν το Τσάκορ, πώς κατέβηκαν μεταξύ της Μπελάσιτσας και του Κόμοβο δίπλα στον αριστερό ποταμό, στη Ποντγκόριτσα, και πώς με μία βάρκα πέρασαν τη λίμνη Σκόδρας και πήγαν στη Σκόδρα. Έφτασε εκεί την ημέρα του Αγίου Νικολάου, η οποία ήταν και η Σλάβα τους, με τον Μητροπολίτη μετέπειτα Πατριάρχη Σερβίας Δημήτριο, ο οποίος τότε εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με την κυβέρνηση, τα κανόνισε τον κύριο μοναχό και έγινε μοναχός ανήμερα του Αγίου Βασιλείου στη Σερβική Εκκλησία στη Σκόδρα. Έλαβε το όνομα του Ιουστίνου, διότι αγαπούσε και το μαρτύριο και τη φιλοσοφία. Ο Ιουστίνος ήταν Έλλην φιλόσοφος, ζούσε κατά τον 2ο αιώνα. Η καταγωγή του ήταν από τη Σαμάρια και στη Ρώμη ήταν φιλόσοφος, είχε τη σχολή του. Κάποιος από τους Έλληνες φιλοσόφους τον κατηγόρησε ότι είναι χριστιανός και είχε μαρτυρικό τέλος.
2: Ήταν φίλος με τον πατέρα μου και οι δύο ήταν στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ήταν αποσχολημένος ως εκκλησιαστικός στη μονάδα των μαθητών. Εκεί έθαβε τους στρατιώτες μας στο βίδο της Κέρκυρας. Αυτές τις σκηνές τις κουβαλούσε όλη την ζωή του. Μου την περιέγραφε με πολύ παραστατικό τρόπο.
1: Η σερβική κυβέρνηση από τη Σκόδρα κανόνισε με τους συμμάχους Άγγλους και Γάλλους, οι Ιταλοί μόλις μπήκαν στον πόλεμο, να μεταφερθούν με καράβια. Και ο πατήρ Ιουστίνος θυμόταν ένα σαπιοκάραβο να τους μεταφέρει στην Ιταλία. Οι ομάδες νέων ανθρώπων με κοινό σχέδιο της Εκκλησίας και του κράτους απεστάλησαν στο εξωτερικό για σπουδές. Οι μεν έφυγαν για την Αφρική, στο γαλλικό κράτος της Αφρικής, Μπιζέρτα. Οι άλλοι στη Γαλλία, οι άλλοι στην Αγγλία, καθώς ο πατήρ Ιουστίνος απετάλλει στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, να σπουδάσει θεολογία. Έφτασε εκεί το 1916, ταξιδεύοντας 1-2 μήνες. Ωστόσο, κατά το φθινόπωρο του αυτού έτους, άρχισαν οι ταραχές στη Ρωσία. Αναζωπηρώθηκε το μέτωπο. Η Ρωσία μπήκε στον πόλεμο και εκείνος έλεγε ότι ο αυτοκράτορ της Ρωσίας Νικόλαος ο Δεύτερος έβγαλε το σπαθί για να υπερασπιστεί τη Σερβία. Όταν το 1914 η Αυστρία είχε επιτεθεί στην Σερβία, ο Ρώσος Τσάρος, ενώ δεν ήταν ακόμη έτοιμος, μπήκε στον πόλεμο και έχασε ένα στρατό. Και έτσι η σερβική κυβέρνηση είπε να μεταφερθούν στην Οξφόρδη, όπου χάρη στην Αγγλικανική Εκκλησία είχε ιδρυθεί ένας μικρός σερβικός συνοικισμός για τους μαθητευόμενους Σέρβους. Την αυτήν περίοδο εστάλει εκεί και ο νέος ιερομόναχος Νικόλαος Βελιμίροβιτς να διαφημίζει τον αγώνα της Σερβίας, να την υπερασπίζει από τις συκοφαντίες των Αυστριακών. Ως πτυχιούχος θεολόγος, ο πατήρ Ιουστίνος επέστρεψε το 1919. Προηγουμένως στην Οξφόρδη είχε δηλώσει την διδακτορική διατριβή επάνω στο θέμα του Ντοστογεύσκη. Η φιλοσοφία και η θρησκεία του Ντοστογεύσκη. Η κριτική της Ευρώπης του Ντοστογεύσκη εξέφρασε τον πατέρα Ιουστίνο. Αυτή η διατριβή του όμως δεν έγινε δεκτή. Την δημοσίευσε πρώτον στα νεοειδηρθέντα περιοδικά. Επέστρεψε στο Σρέμσκι Κάρλοφτσι, όπου ήταν η έδρα του Σερβικού Πατριαρχείου, η Εκκλησιαστική Σχολή, όπως και η Μητρόπολης Καρλοβικίου. Εκεί ίδρυσε το περιοδικό Χριστιανική Ζωή, το οποίο εξεδίδεται από το 1922 έως το 1927. Πολύτιμο τεκμήριο εκείνης της εποχής. Μετά εδημοσίευσε ως βιβλίο αυτήν την εργασία του. Όντας καθηγητής της Εκκλησιαστικής Σχολής το 1923, εδήλωσε το νέο θέμα της διδακτορικής διατριβής στην Αθήνα. Το πρόβλημα του προσώπου και της γνώσεως στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Και αυτό το θέμα πάλι πολύ ανθρώπινο, ανθρωπιστικό. Το πρόβλημα του ανθρωπίνου προσώπου και της ανθρωπίνης γνώσεως, αλλά από την πείρα του Αγίου Μακαρίου. Εργάζεται και η έτοιμη εργασία του εξεφανίστηκε από το γραφείο του.
2: Η κυρία Άντζα Ιάνιτς, η οποία ήταν φίλη με την οικογένειά μου, μου διηγείται ότι ο πατήρ Ιουστίνος ως καθηγητής είχε συγκρουστεί με διάφορους ανθρώπους στην Εκκλησιαστική Σχολή. Είμαι θα παράξενε εμείς οι Σέρβοι. Και στην ερώτηση, Ιουστίνε, τι θα κάνεις αν σας απολύσουν? Εκείνος απαντά, τίποτα. Έχω μια μικρή στέγη και να αράσω. Αυτό μου αρκεί για να κάθομαι και να γράφω. Έτσι μιλούσε όταν είχε τα νεύρα του. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήταν και πολύ ήπιος. Υπήρξαν και εκρήξεις. Αυτό είναι ανεπιτρέπτο. Εμένα μου ήταν τότε λίγο αστείος, διότι όταν είχε τα νεύρα του, μιλούσε με τη διάλεκτο του Βράνια.
1: Την διδακτορική διατριβή του την αποπεράτησε το 1926 στην Αθήνα. Έμαθε λοιπόν τα ελληνικά. Μένα σε μια γιαγιά η οποία γνώριζε όλους τους βίους των Αγίων. Τότε εμφανίστηκε αυτή η αγάπη του για τους βίους των Αγίων και με τον συνασκητή του από την Οξφόρδη μοναχό Ειρηναίο Τζόρτζεβιτς άρχισε να τους μεταφράζει. Αυτός ο Ειρηναίος κατάγεται από το Ρούντνικ και είχε εκλεγεί επίσκοπος Δαλματίας όταν μέχρι το 1937 ή 1938. Στην εκκλησιαστική σχολή το 1941 πρότεινα να εισαχθεί το μάθημα Βίαιοι Αγίων, το οποίο υπάρχει και σήμερα και ονομάζεται Αγιογραφία.
3: Είναι γεγονός ότι ο πατήρ Ιουστίνος το 1923 στο προεδρικό Χριστιανική Ζωή, το οποίο επί πολλά έτη ή το αρχισυντάκτης, παρουσίασε την ιδέα η οποία έγινε το τέλειο σύνθημα εκείνου του οποίου αργότερα θα γίνει γνωστό ως νεοπατερική σκέψη.
1: Σαν καθηγητής στην εκκλησιαστική σχολή, εδίδασκε μέχρι το 1927 με μεγάλη επιτυχία. Είχε πολλούς μαθητές. Όταν είχε αρχίσει το φλερτ με τον κομμουνισμό, πλέον υπήρχε και μεταξύ των ιών, των ιερέων και στις εκκλησιαστικές σχολές. Παραδείγματος χάρη, η εκκλησιαστική σχολή στο Τσέτινιε ήταν η φωλιά των κομμουνιστών. Από τη σχολή εξεδιώχθη ο Νικόλαος Ντρένοβατς και ο πατήρ Ιωστίνος τον προστάτευσε. Τον έστειλε στη μονή Κρουσέντων.
4: Ο τραπεζοκόμος Μάρκος Βούτσελια διηγείται ότι ο πατήρ Ιουστίνος σε ένα χαρτόνι έγραψε την λέξη ησυχία και την κρέμασε στον τοίχο του διαδρόμου, αλλά οι μαθητές το έσκισαν και το πέταξαν. Όταν αντιλήφθηκε αυτό ο πατήρ Ιουστίνος, το βράδυ στην τραπεζαρία έκανε στα παιδιά μια τόσο παιδαγωγική ομιλία για αυτό το παράπτωμά τους, ώστε δύο μαθητές ήρθαν σε αυτόν και κλαίγοντας ζήτησαν τη συγχώρεση.
5: Vlado Zečević, docni komunistički ministar.
1: Από τότε ήδη άρχισαν να βγαίνουν οι μαθητές του, οι οποίοι αργότερα έγιναν επίσκοποι. Βασίλειος Κώστιτς, Χρυσόστομος Βοίνοβιτς, Γρηγόριος Ουντίτσκι. Εκείνος τους έκυρε μοναχούς και τους έδωσε τα ονόματα των τριών ιεραρχών. Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος. Το 1927 ήθελαν να διακόψουν την έκδοση του περιοδικού «Χριστιανική Ζωή», αλλά μετά το μετέφεραν στην Πριζρένη, Κόσοβο. Είχε εξόχους συνεργάτες και εκεί ο πατήρ Ιουστίνος εργάστηκε και απέκτησε καλό όνομα. Μετά το μετέφεραν στην εκκλησιαστική σχολή Μπίτολας.
3: Με τον Άγιο Ιωάννη της Αγκάης και του Σαν Φρανσίσκο ήταν συνάδελφος στην Μπίτολα και μιλούσε για τη δική του εξόχως ασχητική μορφή και τη σπάνια προσωπικότητα. Λέει ο πατήρ Ιουστίνος, τον μάλωνα. Γιατί τον μάλωνατε, ρωτάω. Λέει, όλη τη νύχτα προσεύχεται, δεν κοιμάται και το πρωί στο μάθημα άνθρωπος είναι. Νιστάζει. Τα παιδιά τον εμπέζουν. Ιδού ο πάτερ Ιωάννης αποκοιμήθηκε. Και ο πάτερ Ιουστίνος του λέει μετά, κοιμήσου λίγο τη νύχτα, μη σε κοροϊδεύουν τα παιδιά και μη ρεζιλεύεις στη σχολή μας.
1: Ο πρώτος πρόεδρος της Τσεχίας νομίζω ότι λέγεται Μπόρτος, ήταν Ορθόδοξος. Υπήρχε εκεί μια στροφή προς την Ορθοδοξία. Η Σερβική Εκκλησία βοήθησε σε αυτό. Ως πήγε εκεί ως καθηγητής με τον Μητροπολίτη Μπίτολας Ιωσήφ και έμεινε ένα χρόνο, από το 1930 μέχρι το 1931. Μετά επέστρεψε στην Μπίτολα. Εν τω μεταξύ έγραφε την Δογματική και υπέβαλε υποψηφιότητα στην Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου και το 1935 εξελέγει καθηγητής. Είχε εκλεγεί και ως επίσκοπος της Καρπαθορωσικής Επαρχίας, σημερινής Σλοβακίας ή του Ανατολικού Τμήματος της άλλοτε Τσεχοσλοβακίας, αλλά δεν το δέχτηκε, διότι ήθελε να συνεχίσει να παιδαγωγεί την νεολαία. Και έτσι το 1935 ήρθε να διδάξει στην Θεολογική Σχολή. Έδωσε μια εντυπωσιακή εισαγωγική διάλεξη. Πόσοι υπέροχοι άνθρωποι ζούσαν την περίοδο λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια χριστιανική φιλοσοφική σκέψη. Το περιοδικό Χριστιανική Σκέψη και ακόμη μερικά περιοδικά. Οι προσωπικότητες όπως ο Μόμτσιλο Αναστασίεβιτς, η Ξένια Αθανασίεβιτς, η Ισιδώρα Σίκουλιτς, ο Δημήτρης Λιώτιτς κιόλας, ο πατήριος Τίνος Πόποβιτς. Όλοι αυτοί ήταν συνεργάτες.

0: Su bile jako lepe polemike, tolerantne polemike.
1: On je, i to verujem, nije slučaj.
2: Πιστεύω ότι δεν είναι κάτι το τυχαίο για το σέρβικο πολιτισμό και το μέλλον του, με την έννοια ότι αποτελεί ορόσημο στην προοπτική και τις δυνατότητές του.
1: Η potencijale njenog razvoja, jedan od potpisnika osnivanja srpskog filosofskog društva.
2: Το ότι ο πατέρ Ιουστίνος είναι ένας εκ των υπογραψάντων την ίδρυση του σέρβικου φιλοσοφικού ομίλου.
1: 22 Οκτώβρα 1938 godine.
2: Ναι, μεν ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του φιλοσόφου Δόκτωρ Μπράνισλαβ Πετρονίκεβιτς, αλλά αν κοιτάξετε το όνομα των ιδρυτών, θα δείτε και το όνομα του Δόκτωρ Ιουστίνου Παπόβιτς.
3: Με τον κωμωδιογράφο Νούσιτς, ο πατήρ Ιουστίνος ήταν πολύ φίλος. Ήταν εκεί και ο συγγραφέας της σέρβικης τριλογίας, Στέβα Ιακόβλεβιτς. Μετά ο καθηγητής Βόγια Στογιάνοβιτς. Στο βιβλιοπωλείο του Τσβιγιάνοβιτς είχαν ένα δωματιάκι όπου μετά από την παρουσίαση καθόντουσαν και με ένα ρυθματάκι τα έλεγαν. Και ο πατήρ Ιουστίνος ήταν συνεχής επισκέπτης τους και φίλος.
4: Κατά τον πόλεμο οι Γερμανοί έκλεισαν το πανεπιστήμιο. Όλα αδρανοποιήθηκαν. Μετά όμως, περίπου το 1942, δεν γνωρίζω ακριβώς πότε, άρχισαν να οργανώνουν ομάδες καθηγητών κατ' επιλογήν τους, οι οποίες ομάδες έκαναν τους διαγωνισμούς και μετά αναδιοργάνωναν και έθεταν εκ νέου σε λειτουργία τις σχολές. Σημειωτέων είναι ότι ο πατήρ Ιουστίνος προσλήφθηκε τελευταίος. Οι Γερμανοί δεν ήταν πρόθυμοι, διότι γνώριζαν τις απόψεις του, την κριτική του της Δυτικής Ευρώπης και του ολοκληρωτισμού του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αν και εκείνος δεν ανέφερε συγκεκριμένα τους Γάλλους, Άγγλους ή Γερμανούς, αλλά εννοούσε όλον αυτόν τον κόσμο. Όμως προσλήφθηκε. Και δεν ήταν οι διαλέξεις, οι παραδόσεις του, αλλά οι εξετάσεις. Τότε σπούδαζε ο νυν πατριάρχης μας Παύλος, ο οποίος από το 1941 ήταν πρόσφυγας. Κατά τον Μάρτιο του 1943 ήταν ο εισπερινός της Κυριακής της Ορθοδοξίας και άκουσα ότι ο πατήρ Ιουστίνος ομιλεί στον καθεδρικό ναό. Πέταξα εκεί. Αυτήν την εβδομάδα έδινε τρεις ομιλίες και τις οποίες εγώ άκουσα τις δύο. Ήταν αξέχαστες. Δεν τον γνώρισα τότε, μόνο τον άκουγα. Από τη μία, ό,τι έλεγε ήταν τόσο βαθύ, ορθόδοξο και χριστιανικό και από την άλλη προσέθεται και μία πολιτική νότα. Βροντούσε κατά της κομμουνιστικο-μαρξιστικής ιδεολογίας άνευ σταγόνα μίσους. Το μαρτυρώ τώρα εγώ, είτε με πιστεύουν οι άνθρωποι είτε όχι. Αλλά αυτό δεν ήταν κατά των κομμουνιστών ως αμαρτωλών, αλλά κατά της αμαρτίας της ιδεολογίας τους. Και βεβαίως προέλεπε ότι θα είναι πολύ κακό για τους Σέρβους αν οι κομμουνιστές με την ουτοπική ιδέα τους έρθουν στην εξουσία. Βιαστικές οικογένειες, όπως ήταν η δική μου, οι γονείς μου λάμβαναν στην κατοχή επιστολές και από τους παρτιζάνους, τους αριστερούς αντάρτες, και τους τσετνίκους, τους δεξιούς αντάρτες. Μέχρι πότε θα κρατάτε τους ιούς σας στο Βελιγράδι? Εγώ δεν ήθελα να πάω με κανένα στρατό. Μεγαλύτερη σημασία για μένα είχε η εμβάθυνσή μου στην Ορθοδοξία και στον Χριστιανισμό. Και ο πατήρ Ιουστίνος ομιλούσε τόσο όμορφα. Εκείνα τα ένδοξα λόγια του εγώ τα σημείωσα μόλις επέστρεψα και δείχνουν πράγματι αυθεντικά. Το μυαλό μου ήταν φρέσκο. Είχα καλή μνήμη και όταν άκουσα «Ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερα αξία εις όλους τους κόσμους, είναι ένας μικρός θεός στο βόρβορο, ακόμη». Εγώ θα δυσανασχετούσα στον Θεό που με δημιούργησε άνθρωπο, αν ο Χριστός δεν ζούσε στην γη.
5: Αυτός ο κόσμος θα ήταν ένας φρικτός εμπεγμός του Θεού, φρικτή ηρωνία στον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος δεν ήταν δυνατότερος από τον θάνατο. Δυνατότερος από τον θάνατο. Να το σύνθημα του ανθρώπου του σκεπτόμενου ορθά, έστω και για λίγο, και του αναζητούντος το νόημα αυτής της ζωής. Μα αποτελεί νόημα της ζωής μου το να καταλήξουμε στα σκουλίκια? Μα για τέτοια μας έπλασε ο Θεός? Όλα έτσι γίνονται.

0: Όλα είναι φρικτά και το πιο φρικτό απ' όλα είναι να είσαι άνθρωπος στον κόσμο στον οποίο υπάρχει θάνατος και δεν υπάρχει Ανάσταση.
1: Όταν ο Ντράζα Μιχαήλοβιτς, αξιωματικός και ηγέτης των Τσετνίκων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1944 κατά την εορτή του Αγίου Σάβα οργάνωσε το συνέδριο στο χωριό Μπα για να ηχήσει στον κόσμο το πόσο δημοκρατικός είναι, είχε κάποιους σοφούς ανθρώπους γύρω του. Τον Βάσιτς, τον Τούφεκτζιτς, και αυτό αποτελούσε ένα είδος του κρατικού του προγράμματος. Ζητήθηκε και από τον πατήρ Ιουστίνο η άποψή του για το πώς θα έπρεπε να ρυθμιστεί η σχέση της Εκκλησίας και του κράτους. Υπάρχει ένα κείμενό του όπου είναι ολοκάθαρο και σαφές ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι υποταγμένη σε κανένα. Όλες οι κυβερνήσεις, τόσο οι αριστερές όσο και οι δεξιές, δυστυχώς θέλουν να έχουν την Εκκλησία στην υπηρεσία τους, ενώ ο πατήρ Ιουστίνος ήταν υπέρμαχος της πλήρους ανεξαρτησίας της. Λένε ότι αυτό το κείμενό του το πήγε στο συνέδριο στο χωριό Μπα και δεν τους άρεσε. Οι οπαδοί του Λιώτιτς καθόλου δεν τον συμπαθούσαν. Γρήγορα απομακρύνθηκε και από αυτούς. Ο πατήρ Ιουστίνος ήταν φίλος πολλών, οι οποίοι έγραφαν στο περιοδικό Χριστιανική Σκέψη, όπως παραδείγματος χάρη ο πολύ μορφωμένος Δημήτρης Ναϊντάνοβιτς. Το κίνημα του Λιώτιτς ξεκίνησε το 1934 και ο πατήρ Ιουστίνος ήταν στους ιδρυτές. Αλλά αποστασιοποιήθηκε όταν αυτοί άρχισαν να κάνουν κάποια δική τους πολιτική. Το 1944, όταν άρχισε η ήττα των Γερμανών, εκείνος τότε αποσύρθηκε στις μονές του Όβτα. Εκεί, προς τα πίσω της Παπαντής, στο χωριό του Τσάλοβιτς, υπήρχαν μπελώνες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκείνος ταξίδευε και μεταφερόταν από μοναστήρι σε μοναστήρι. Πήγαινε στη μητέρα του. Ο πατέρας του είχε πεθάνει. Έγραφε και μετάφραζε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε φυλαγμένα αυτά τα γραπτά του. Όπως έχουμε και τις ημερομηνίες πότε έκαμε τις εργασίες αυτές και ιδιαίτερα τη μετάφραση των βίων των Αγίων Πατέρων σε 12 τόμους.
2: Πρώτη δόντιρ πρέστανικα Σρπσκε Православной Церкви и новой власти bio je oko 20. oktobra 1944. godine po ulasku partizanske jedinice u Beograd.
3: Η πρώτη επαφή των εκπροσώπων της Σερβικής Εκκλησίας και της νέας κυβέρνησης συνέβη περίπου 20 Οκτωβρίου του 1944, με την είσοδο του Παρτιζανικού στρατού στο Βελιγράδι. Μετά από μερικές ημέρες, στον καθεδρικό ναό ετελέσει το μνημόσυνο για τους αποθανόντες πολεμιστές του Κόκκινου Στρατού και των μονάδων των Παρτιζάνων. Το μυστήριο τελούσαν οι επίσκοποι και οι ιερείς παρουσία των ανωτάτων εκπροσώπων της Παρτιζανικής κυβέρνησης και του Παρτιζανικού στρατού. Κατά τους επόμενους μήνες, οι σχέσεις μεταξύ τους, τουλάχιστον δημόσια, είχαν παρουσιαστεί ως ανεκτές, υποφερτές. Ωστόσο, στην επαρχία συνέβαιναν πολύ σκληρότερα πράγματα. Συνέβαιναν πολλές συλλήψεις των ιερέων, ακόμη και φόνοι.
4: Και οι ιερείς φοβόνταν. Κανείς δεν τολμούσε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος.
3: Τα πρώτα 10 έτη της κομμουνιστικής εξουσίας, δηλαδή από το 1945 μέχρι το 1955, λέγεται ότι συνέλαβαν, δίκασαν και καταδίκασαν περίπου 800 ιερείς από τους 2.100 που ήταν όλοι στη Σερβία. Η αγροτική μεταρρύθμιση χτύπησε άσχημα τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και τις έφερε μεγάλες απώλειες.
1: Όταν οι Παρτιζάνοι άρχισαν τις εκαθαρίσεις τους, εκείνος τότε αποσύρθηκε. Δεν υπήρχε καμία δίκη. Στη Μονή Σούκοβο, στα νότια της Σερβίας, ανάμεσα στην πόλη Νίς και στο Πίροτ. Διότι οι κομμουνιστές εκτελούσαν γρήγορα, χωρίς δίκη. Εκεί λειτουργούσε μέχρι το 1946, καθώς οι κομμουνιστές έκαναν το έργο τους. Από τη σχολή εξεδιώχθη. Το όνομά του ήταν στη λίστα για εκτέλεση.
5: Μου διηγήθηκε ποιος τον έσωσε από την εκτέλεση. Δεν το ξέρετε αυτό? Ο Στέβα Ιακόβλεβιτς.
1: Ο Στέβα Ιακόβλεβιτς ήταν ο πρώτος Πρίτανης, ήταν και φίλος του πατήρ Ιουστίν. Συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως να γνωρίζονται από τότε. Αυτός έγραψε εκείνη την υπέροχη σερβική τριλογία. Το 1930, ίσως και νωρίτερα, έγινε κομμουνιστής. Δηλαδή, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κομμουνιστής. Ως εκτροπός και συγγραφέας Πρίτανης, μαζί με τον μαρξιστή Ντούσαν Νεντέλικοβιτς, εξέταζε αυτή τη λίστα για εκτέλεση και είπε: «Σβήστε αυτό το όνομα. Αυτός ο άνθρωπος είναι αθώος». Και έτσι σβήστηκε το όνομα του πατήρ Ιουστίνου από τη λίστα για εκτέλεση. Αλλά μαζί με άλλους 200 καθηγητές απολύθηκε.
5: Και όταν συνέβη αυτό που συνέβη, έκαψαν τα βιβλία του, την δογματική. Έκαψαν περίπου 1000 βιβλία. Εκείνος ήταν απειλή για το καθεστώς. Επειδή ήταν γνωστό ότι δεν ήξερε να σιωπά, Ποτέ σιωπούσε.
1: Συνελήφθη το 1946. Δεν γνωρίζω το λόγο. Μόνο το ότι μπήκαν όταν εκείνος λειτουργούσε. Ένας με όπλο μπήκε στο ιερό και τον διέταξε: «Έξω!» Και εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν βγαίνω προτού ολοκληρώσω τη λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να διακοπεί. Αλλά εσύ αν θέλεις, εκτέλεσέ με». Προσέθεσε επίσης: «Με το όπλο σας να βγείτε από το ιερό». Αυτός, μη θέλοντας να δημιουργήσει πρόβλημα, τον υπάκουσε. Στο ναό ήταν κόσμος και οι μαχές. Όμως αμέσως μετά τον συνέλαβαν. Όπως και το Βασίλειο. Αλλά ανεξάρτητα από τον πατήρ Ιουστίνο. Τους έφεραν στις φυλακές του Βελιγραδίου, που κάποτε βρίσκονται στην αρχή της λεωφόρου της Βασιλέως Αλεξάνδρου. Το Νοέμβριο του 1946, ο Πατριάρχης Γαβριήλ, με τη θέλησή του, επέστρεψε από το εξωτερικό. Ο Νικόλαος Βελιμίροβιτς δεν επέστρεψε, επειδή θα τον εκτελούσαν ως εχθρό. Ο Γαβριήλ όμως ήρθε και τον υποδέχτηκαν. Αμέσως ενδιαφέρθηκε τι γίνεται και ποιοι είναι στη φυλακή και έμαθε για τον Ιουστίνο και τον Βασίλειο. Διηγήθηκε ο πατήρ Ιουστίνος. Στη φυλακή ανήμερα του Αγίου Νικολάου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έψαλα το τροπάριο στον Άγιο Νικόλαο. Ήθελα μόνο να είχα ένα καθαρό πουκάμισο. Την εορτή να είμαι με καθαρό πουκάμισο και τίποτε άλλο. Όταν σταμάτησε να ψάλει, μέσα από τον τοίχο άκουσε την ψαλμωδία του τροπαρίου. Στην άλλη πλευρά του τοίχου ήταν ο Βασίλειος, ο οποίος φυλακίστηκε ανεξάρτητα από τον Ιουστίνο, αλλά στο διπλανό δωμάτιο. Τα μεσάνυχτα ήρθε ένας νεαρός παρτιζάνος καπετάνιος με πανέμορφο πρόσωπο και είπε: «Κύριε Πόποβιτς, ελάτε να ντυθείτε με τα δικά σας ρούχα. Είστε ελεύθερος. Πείτε που θα πάτε». Σκέφτηκα ότι θα έβλαπτα τον Βασίλειο αν τον επισκεπτόμουν. Πήγα κατευθείαν στο Πατριαρχείο, έκανα μετάνοια στον Πατριάρχη Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ενήμερος και περίμενε. Λέει ο πατήρ Ιωστίνος ότι την επομένη του Αγίου Νικολάου τη σλάβα του συλλειτουργήσαν.
3: Με την επιστροφή του Πατριάρχου Γαβριήλ από την αιχμαλωσία και με την επάνωδό του στον Πατριαρχικό του θρόνο, για ένα χρονικό διάστημα ήταν πιο ήρεμα. Τα πράγματα όμως άρχισαν να οξύνονται με άλλο τρόπο, έχοντας υπόψη την πολιτική κατάσταση στη Ιουγκοσλαβία.
1: Λειτουργούσε στα διάφορα μοναστήρια. Η μητέρα Σάρα ήταν στη μονή Λιουμπόστινια. Το 1942 σκότωσαν δύο μοναχές της, καθώς γύρω ήταν οι δεξιοί και οι αριστεροί αντάρτες. Τον Νικόλαο Βελιμίροβιτς τον είχαν φυλακισμένο πρώτον στη Λιουμπόστινια, μετά στη Βοηλόβιτσα. Η μητέρα Σάρα με μερικές αδελφές το 1947 κατευθύνθηκε προς την ιδιαίτερη πατρίδα της Λαζάρεβατς στον επίσκοπο Σιμεών Στάνκοβιτς και μετήκησε στη Μονή Τσέλιε. Από εκεί έμαθε και τον πατέρα Ιουστίνο και το 1948 τον εκάλεσαν να έρθει στην Τσέλιε.
3: Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ότι η κομμουνιστική εξουσία οργάνωνε πλήθος λαϊκών συνάξεων στις αυλές των ναών, σαν να μην υπήρχε άλλος χώρος γι' αυτό, και ότι ο ομιλητής απίθυνε το λόγο του από την πόρτα του ναού. Ενίοτε διέκοπταν τη θεία λειτουργία ρίχνοντας πέτρες. Βεβήλωναν τα κτίρια με διάφορους τρόπους, φώνευαν τους ιερείς, οι οποίοι είχαν προβάλει αντίρρηση στους εκπροσώπους της τοπικής εξουσίας.
4: Εκείνα τα χρόνια μας έσπασαν και την πόρτα. Έρχονταν μεταμφιεσμένοι ως τσετνίκοι, δεξιοί αντάρτες, ενώ ήταν παρτιζάνοι, αριστεροί αντάρτες, για να ελέγξουν αν εμείς υποδεχόμαστε τους τσετνίκους, τους δεξιούς. Ήταν τόσο δυσάρεστα. Εμένα, μικρούλα τότε, η γερόντισσα με έκρυψε κάτω από το ράσο της. Το βράδυ όλοι ήμασταν με ένα κερί στο χέρι, ώστε αν μας σκοτώσουν να πεθάνουμε έτσι, με ένα κεράκι. Άλλη φορά το ίδιο μας έκαναν οι παρτιζάνοι, δήθεν έψαχναν τους τσετνίκους.
3: Αρχίζουμε φθηνά κόλπα. Ναι, μεν επιτρέπουν το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά μόνο τα απογεύματα. Μετά επιτρέπονται τα θρησκευτικά, αλλά δεν υπάρχουν τα καύσιμα για αυτή την αίθουσα. Ακραίο παράδειγμα. Όταν τα μικρά παιδιά νηστεύουν, διότι ετοιμάζονται για εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ο δάσκαλος, η δασκάλα στο σχολείο φέρει γιαούρτι ή μπέικον. Με προσποιητή αφέλεια ερωτά ποιο από τα παιδιά ετοιμάζεται να κοινωνήσει και σχεδόν όλα τα παιδάκια σηκώνουν το χεράκι τους. Μετά τους λέει, θα σας κοινωνήσω τώρα εγώ, και τους αναγκάζει να τρώνε γιαούρτι ή μπέικον. Η Σερβική Εκκλησία είχε δεκάδες αρχαίων μοναστηριών, των οποίων η επιρροή στο λαό του τόπου ήταν τόσο μεγάλη ώστε από τους κομμουνιστές να θεωρηθεί απειλή. Ο πανόδυνος τρόπος να την απομακρύνουν ήταν να μετατρέψουν τα μοναστήρια σε μουσεία χωρίς μοναχούς. Υπήρχαν όμως και μικρότερα μοναστήρια με περιορισμένη επιρροή μόνο στα γύρω χωριά. Η εξουσία τα θεωρούσε ακίνδυνα. Σε μια τέτοια μονή εγκατεστάθη ο πατήρ Ιουστίνος.

0: έλεγε: «Προσέξτε, ο σερβικός λαός έδωσε το καλύτερο αίμα του στον πόλεμο. Συνεχώς θανατωνόμαστε και χανόταν το καλύτερο αίμα. Πρέπει όμως τα καλύτερα παιδιά να προσφέρονται στο Θεό και να υπηρετούν δια του Θεού. Τότε θα υπάρχει καρπός και η ευλογία Θεού. Εκείνος ήταν η ευλογία Θεού».
1: Στον μικρό ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, τον Μάιο του 1948, συνάντησε την μητέρα Σάρα, η οποία του πρότεινε να έρθει στη Μονή Τσέλιε. Η απάντησή του ήταν: «Θα δεχθώ ένα κελί μόνο αν είναι δυνατό να τελώ την Θεία Λειτουργία κάθε ημέρα». Και η μητέρα Σάρα, η οποία πρώτου πολέμου διέμενε στο ρωσικό μοναστήρι, είπε: «Αποζητώ αυτό και δέχομαι από καρδίας». Και ήρθαν να το δει πρώτα εκείνος. Σεμνή ήταν η περιουσία μας. Εθνικοποίησαν την οικονομία μας και ό,τι μας έμεινε ήταν λιτό. Φτωχικό ήταν το κονάκι μας. Του έδειξε το κελί του και εκείνος πήγε να φέρει τα πράγματά του.
2: Μάναστιρ, koji poput jednog bisera okačeno ivice gradačkog kanjona, ali
3: η Ιερά Μονή, σαν ένας μαργαρίτης που κρέμεται πάνω στον κρεμό. Από την οπτική του διώκοντος καθεστώτος, η Μονή θεωρεί το άβυσος, περιφραγμένη με νερό, βάραθρα και βράχους, δηλαδή αποτελούσε φυσική φυλακή.
1: Με τον ερχομό του πατρός Ιουστίνου στο Τσέλιε, η καμπάνα μας καθημερινά ανακοίνωνε την αρχή της Θείας Λειτουργίας, κάτι που για αιώνες δεν συνέβαινε. Ο Αβάς εργαζόταν ακατάβλητα κάτω από τη μουριά στην αυλή μας. Το μεσημέρι δεν ξάπλωνε ποτέ, αλλά με το κομποσκίνι στο χέρι έκανε περίπατο στο μονοπάτι της αυλής. Του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης το 1948 συνεχίζει να γράφει τους βίους των Αγίων. Αρχίζει τότε το συναξάριο για τον Ιούνιο. Εξαπλώθηκε η φήμη του ως προσευχομένου. Ο λαός φέρνει τους αρρώστους. Ήδη από την αρχή της πορείας του προς το ναό γεμίζαμε με ουράνια χαρά. Με την προσευχή του, με τις καθημερινές λειτουργίες του, εκείνος εξέχεε τέτοια χαρά, την οποία μόνο ο ουρανός μπορεί να δώσει.
4: Στο χωριό μου το Στούμπλο, ο λαός μάζευε τρόφιμα για να τα δώσουν στη Μονή, να έχουν κάτι να φάνε και εκεί. Έτσι μάθαμε ακόμα περισσότερο για τον Άβα Ιουστίνο. Μετά αρχίσαμε να έχουμε επαφή και εμένα με τραβούσε να γνωρίσω αυτόν τον Ιουστίνο, για τον οποίο μιλούσαν πολλοί ότι ήταν ένας πνευματικός υπότης, στοχαστής, θεόπνευστος. Η συνάντηση με αυτό το πρόσωπο είναι σαν να έχετε συναντήσει τον ουρανόσταλτο. Και κατά τη μορφή, και κατά το ανάστημα, και κατά τη στάση, και κατά την ομιλία.
5: Εμείς οι χριστιανοί σε αυτόν τον κόσμο, από τη βάπτισή μας, είμαστε εγγεγραμμένοι στον στρατό του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Είμαστε επουράνιοι στρατιώτες από τη βάπτισή μας. Καθ' όλη τη ζωή μας, εμείς, ενταγμένοι σε αυτόν τον ιερό στρατό, πολεμάμε εναντίον παντός κακού και δαίμονος και πάσης αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο. Πολεμάμε και δεν φοβόμαστε την ήττα. Δεν υπάρχει ήττα για μας. Μόνο συνεχόμενες νίκες, διότι μπροστά μας είναι ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ, καθώς γύρω μας είναι οι επουράνιες δυνάμεις και στρατοί.

0: Posebno ti patrijarha Gavrila trebali izabrati noga.
1: Κατόπιν της εκδημίας του Πατριάρχου Γαβριήλ έπρεπε το 1950 να εκλεγεί ο νέος Πατριάρχης.
0: Pouzdano se zna da je komunistička vlast imala znatnog učešća u izboru novog patrijarha.
1: Είναι πλέον βέβαιο ότι η κομμουνιστική εξουσία συμμετείχε σε αυτή την εκλογή. Γνωστό είναι και ότι ο πιο σοβαρός υποψήφιος ήταν ο Μητροπολίτης των Σκοπίων Ιωσήφ. Αλλά η εξουσία το εμπόδισε αυτό κρατώντας τον έγκλειστο εκείνη την περίοδο. Εκείνος διέμεινε σε διάφορα μοναστήρια της Σερβίας και τα τελευταία 5-6 χρόνια της ζωής του έμεινε στη Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Βελιγράδι. Αν αναζητούσαμε παρόμοια τύχη στους ιεραρχικά κατώτερους, ερχόμαστε στο παράδειγμα του καθηγητή ιερομόναχου Ιουστίνου Πόποβιτς. Και αυτόν κατεδίωξε η νέα εξουσία.
2: Ο πατήρ Ιουστίνος ήρθε στην εκλογή του νέου πατριάρχου, αλλά αμέσως ήρθαν κάποιοι άνθρωποι ντυμένοι με δερμάτινα παλτά και του είπαν: «Ελάτε παρακαλώ στο αυτοκίνητο. Πηγαίνετε πίσω στο Τσέλιε».
3: Το 1948, συνοδευόμενος από 2-3 μοναχές, πήγε με το τρένο, όχι άπαξ, στη Μονή Ντέβιτς του Κωσόβου, για να συμπαρασταθεί σε ταλαιπωρημένες αδελφές εκεί. Καθόταν σε βαγόνι χωρίς παράθυρα. Σε ένα σταθμό μπήκε ένας αξιωματικός και τους διέταξε: «Βγείτε έξω! Αυτό εδώ προορίζεται για το στρατό!» Και ο Αβάς είπε: «Όχι, δεν θα βγούμε. Και εγώ είμαι στρατός και εγώ πολεμούσα. Άκου, σύντροφε, δεν είμαι σύντροφος και δεν θέλω να βγω. Τι είπες?» «Ό,τι άκουσες». Ο αξιωματικός, μη θέλοντας τότε να διώξει μόνο τις μοναχές, μπήκε μέσα και κάθισε μαζί τους. Συζητούσαν. Ο πατήρ Ιουστίνος είπε ότι οι Σέρβοι και οι Ορθόδοξοι είναι το αυτό. Ο Σέρβος είναι ο Ορθόδοξος. Αυτόν τον κανόνα έθεσε ο Άγιος Σάββας. «Όχι, σύντροφε, εγώ είμαι Σέρβος, αλλά δεν είμαι Ορθόδοξος». «Κατά τι, κύριε, είσαστε Σέρβος?» ερωτά ο Αβάς. «Γεννήθηκα σε σερβική γη». Και ο Αβάς: «Και τα βόδια γεννήθηκαν σε σερβική γη, δεν είναι όμως Σέρβοι?»
2: Όταν μετήκησα στο Τσέλιε, η μητέρα Γλυκερία και η μητήρ Σάρα έγιναν 13 αδερφές. Ενώ στη Μονή είχαν μόνο 12 κουτάλια, τους τα άρπαξαν όλα και οι μοναχές ξεκίνησαν από το μηδέν.
4: «Όταν είχαμε να διαβούμε την πόλη για τις ανάγκες μας, έπρεπε να υποστούμε τις ύβρις, τους ψευδισμούς. Με πραότητα υπομείναμε όλα. Και την πείνα γνωρίσαμε. Από το 1946 και πολύ χρόνο μετά, έτσι ήταν».
1: Η εξουσία μπορούσε με διάφορους τρόπους να ελέγχει την Εκκλησία. Είναι αναμφίβολο ότι τα πρώτα μηχανήματα για μυστική παρακολούθηση ήρθαν από την Αμερική και ότι εγκαταστάθηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο του Πατριαρχείου. Ο άνθρωπός τους, ακόμη και ιερέας, έπρεπε να προσεγγίσει το Πατριαρχείο ή ένα ορισμένο πρόσωπο και στην αναστροφή του με αυτό να δείξει οικειότητα, αλλά ταυτόχρονα και να συλλέξει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσε, οι οποίες μετά μεταφερόταν στους εντολείς του. Και αυτός είναι ένας ακόμη εκλεπτισμένος τρόπος παρακολούθησης. Υπάρχουν και πιο πεζοί και πιο αισθητοί τρόποι. Φτάνει ο άνθρωπος της εξουσίας στην είσοδο του ναού και καταγράφει ποιος έρχεται να εκκλησιαστεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μπαίνει στο ναό. Και μετά δίνει αναφορά.
4: «Όλοι όσοι μας εκτιμούσαν έπρεπε να απομακρυνθούν για να μην τους συμβεί κάτι δυσάρεστο. Για κάποιο καιρό ήταν δύσκολα. Πέρασε κι αυτό. Το παν με υπομονή νικάτε. Όπως λέει ο Απόστολος, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών».
5: Την 19η Αυγούστου του 1953, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ήρθε ο αδελφός Ντόιτσιλο από την πανήγυρη στο Λέλιτς και έφερε είδηση ότι ο πατήρ Ιουστίνος θα λάβει κλήση από τη UDBA, η κρατική ασφάλεια της πόλεως Βάλιεβο.
6: Η ηγουμένη Σάρα, μια πολύ πνευματώδης και γενναία μοναχή, έβαλε τις μοναχές σε δύο αράδες.
5: «Διαδίκαμε με τα πόδια τον λόφο Τσέλιε πηγαίνοντας στην κρατική ασφάλεια UDBA στο Βάλιεβο. Έχοντας βάλει τα καλυμάφια μας και τους μανδύες μας, πήγαμε δύο αράδες σαν σε παρέλαση, στο τέλος της οποίας ήταν ο πατήρ Ιουστίνος και η μητέρα Σάρα. Από το κτίριο της κρατικής ασφάλειας βγήκε τρέχοντας ο διοικητής των εσωτερικών υποθέσεων και είπε «Καλέσαμε μόνο εσάς, όχι όλη την αδελφότητα. Τι θέλουν αυτές εδώ? Και εσείς ηγουμένοι, πώς τολμήσατε να έρθετε?» Εκείνη απάντησε «Σας παρακαλώ, κύριοι, όπου πηγαίνει το κεφάλι, ακολουθεί και το σώμα».
6: Και είπε αυτή «Δεν θα φύγουμε προτού απελευθερώσετε τον πάτερ Ιουστίνο. Δεν φεύγουμε. Θανατώστε μας».
5: Πήγαν τον πατέρα Ιουστίνο μέσα και μετά διέταξαν να μπούμε κι εμείς όλοι. Η μητέρα Σάρα αρνήθηκε. Μέχρι να βγει ο πατήρ Ιουστίνος και μας καλέσει εκείνος, δεν ερχόμαστε μέσα. Από το ανοιχτό παράθυρο ακούσαμε το τηλεφώνημά του στο Βελιγράδι. Ήρθε η μητέρα Σάρα με 20 μοναχές. Τι θα κάνουμε? Μας κάλεσαν μέσα και απελευθέρωσαν τον πατέρα Ιουστίνο. Αργότερα μάθαμε ότι είχαν εντολή να τον εκτελέσουν. Ήθελαν πρώτα να τον φυλακίσουν και μετά να τον εξαφανίσουν. Δόξα τω Θεώ και στις μοναχές που μετά από 3 ώρες συζητήσεων απελευθέρωσαν τον πατέρα Ιουστίνο.
6: Αντιμέτωποι με την επιμονή των μοναχών, αναγκάστηκαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Αλλά είπαν ότι δεν του επιτρέπεται να κάνει ούτε βήμα έξω από την πόρτα της μονής, προτού ενημερωθούν εκείνοι γιατί βγαίνει, πού πηγαίνει και τι δουλειά έχει να κάνει.
5: Μάθαμε ότι στο λόφο απέναντι από την μονή πάντα υπήρχε ένας κατάσκοπος που παρακολουθούσε και σημείωνε ποιος και πότε μας επισκέφθηκε. Πρόσφατα μας επισκέφθηκε ένας από αυτούς τους πρώην κατασκόπους, ο οποίος σε μία μοναχή ομολόγησε. 3 φορές από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας είχα σταλεί εδώ πριν τη δεκαετία του 60 για να παρακολουθώ τον πατέρα Ιουστίνο. Μπαίνω τώρα στο ναό και παγώνω, παραλύω. Δεν μπορώ να κουνήσω τίποτε από τις τύψεις.
1: Στη Ιουκοσλαβία η μεταχείριση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εκ μέρους του κράτους ήταν πολύ ευνοϊκότερη από ό,τι ήταν η μεταχείριση της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι ο πίσω της Ρωμαιοκαθολικής υπήρχε ένας θεσμός παγκοσμίου βεληνικούς, το Βατικανό. Ενώ πίσω από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπήρχε κανείς.
6: Μη φοβού το μικροπίμνιον. Αυτός ο λόγος του Χριστού ισχύει μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.
1: Μακάρι να μην υπήρχε αυτός ο αθεϊσμός, ο οποίος προκαλεί καταστροφή και στο λαό και στο έθνος και στη θρησκεία και ο οποίος περιφρονεί και τον άνθρωπο και τον Κύριο.
7: Αδελφοί μου και αδελφές μου, ο κόσμος δεν αντέχει μακράν του Θεού. Δεν αληθεύει ότι υπάρχουν οι άθεοι. Υπάρχουν μόνο οι λάτρεις του Θεού και οι ειδωλολάτρες.
5: Το 1944 εθνικοποιήθηκε η περιουσία της μονής. Μας αφαίρεσαν τα πάντα. Μείναμε με 20 στρέμματα. Εθνικοποιήθηκε και το δάσος μας. Πώς να ζήσουμε αφού το 1955 φτάσαμε να είμαστε 42 αδελφές, μοναχές και δόκιμες? Η αδελφότης μας κατέστη αργότερα φυτώριο για ίδρυση ακόμη 12 νέων μονών.
2: Εκείνες ήταν σαν τις μέλισσες και τον πρόσεχαν σαν τα μάτια τους.
4: Την Θεία Λειτουργία την τελούσε. Έτσι σηκωνόμασταν στις 4 η ώρα πρωινή. Κατόπιν της λειτουργίας, όσο ακόμα έχει δροσιά, παίρναμε ένα ρόφημα για πρωινό και αμέσως μετά στην εργασία πάνω στη δογματική. Έλεγε «Όσο είναι ακόμη φρέσκος ο νους μου». Πάνω στη δογματική μέχρι τις 11 η ώρα και μετά έπαιρνε τους βίους των Αγίων. Δεν αναπαυόταν ποτέ. Ποτέ. Η κάθε μία από εμάς τις αδελφές στο διακόνημά της. Στον στάβλο, στην κουζίνα, στον κήπο, η άλλη αγρυπνούσε. Το χειμώνα ήταν πιο εύκολα, διότι τότε κάναμε τα εργόχειρά μας.
8: Ενίοτε από την υπερκόπωση, ξάπλωνε στον καζόν και κοίταζε τον ουρανό, προσευχόμενος με κομποσκίνη, να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά.
5: 11.30 χτύπαγε η καμπάνα και στις 12 είχαμε το μεσημεριανό. Και αργότερα πάλι στις ακολουθίες. Του άρεσε να κάθεται υπό την σκιά ενός δένδρου. Όπως εκείνη το ήλιος, έτσι κινούσε και εκείνος το τραπέζι του στη σκιά. Έβγαζε έξω και όλα τα βιβλία που χρειαζόταν. Είχε πέτρες πάνω τους. Οι αδελφές μας, όποτε έβγαιναν έξω, μαζεύαν αυτές τις πέτρες για εκείνον.
9: Η δική μου αδελφή, η οποία έγινε αγιογράφος, έχει δακτυλογραφήσει όλα τα έγγραφά του, όλους τους βίους των Αγίων, όλα τα υπομνήματα και ερμηνείες του που ανέμεναν να δημοσιευθούν. Καθώς εγώ, ως παιδί, αξιώθηκα να διορθώνω μαζί με τον πατέρα Ιουστίνο τα κείμενά του.
5: Ό,τι έγραφε στους βίους των Αγίων μετά για διόρθωση, το διάβαζε δυνατά και σε εμάς. Και πάντα ύστερα μας έκανε μία ομιλία για το μεγαλείο αυτών των Αγίων.
9: Οι βίοι των Αγίων ήταν τόσο συναρπαστικοί. Ο πατήρ Ιουστίνος με βουρκωμένα μάτια κατέβαζε τα χέρια του και έλεγε: «Κύριε, εάν οι Άγιοι αυτοί δεν μας φέρουν στον Παράδεισο και στην αιώνια Βασιλεία Σου, τότε πού θα βρεθώ εγώ ο αμαρτωλός Ιουστίνος, ενώ εμένα η γη να με καταπιεί».
5: Πάντα έλεγε ότι η προσευχή είναι υπεράνω όλων. Η προσευχή και η εργασία. Η προσευχή στα χείλη και η εργασία στα χέρια. Και όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος, ποτέ να μην το βάζει κάτω, αλλά να λέγει: «Κύριε, συγχώραμε και βοήθησον». Στις ακολουθίες ήμασταν συνεπείς, όσο και να ήταν κοπιαστική η μέρα μας. Κάποτε στην αρχή είχαμε εμείς εδώ πολύ αγώνα, πολύ μοχθήσαμε. Εκείνος ερχόταν πρώτος στην εκκλησία. Βλέποντας εκείνο να προσεύχεται, ξεχνάγαμε και εμείς τον εαυτό μας, παρόλη την κούρασή μας. Εκείνος προσευχόταν σαν να μην ήταν στη γη. Αυτό μας ενεψύχωνε και ενθάρρυνε πολύ.
9: Το 1956 ήταν η πιο θλιβερή χρονιά. Ο πατήρ Τζόκα μας επισκέφθηκε την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα και έφερε την είδηση περί της κοιμήσεως του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Το 1957, τη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάναμε μνημόσυνο στο μακαριστό Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς στη γενέτειρά του στο χωριό Λέλιτς. Ο πατήρ Ιουστίνος συλλειτουργούσε με το υπόλοιπο ιερατείο. Παρόν ήταν και ο πρίτανης της ιερατικής σχολής πατήρ Ιωάννης Βελιμίροβιτς. Όμως ούτε ένας επίσκοπος δεν προσήλθε. Και εκφωνεί ο Αββάς την υπέροχη ομιλία του.
10: Μαζί του γινόμασταν πιο θαραλέοι. Εκείνος μας έδινε το κουράγιο και τη δύναμη να υπομείνουμε όλους τους διωγμούς, όλους τους πειρασμούς, οι οποίοι τον καιρό εκείνο ήταν πολύ μεγάλοι και συνεχείς.
5: Το 1958, υπό τη νέα διοίκηση της μητέρας Ιουστίνης, ο Αββάς εργάζεται ενενόχλητος. Τον Μάιο του 1958, όταν συνεδρίαζε η Ιερά Σύνοδος, εκείνος, όπως και για κάθε συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, προσευχόταν και νίστευε. Άλλωστε, σε κάθε νηστεία, την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα, δεν έτρωγε τίποτε. Ελάμβανε μόνο την Θεία Κοινωνία. Για τη συνεδρίαση της Συνόδου έχινε δάκρυα νυχθημερών. Προσευχόταν και έκραζε. Δύσκολη καιρία έρχονται.
1: Διακόπηκαν οι σχέσεις μας με τη Σοβιετική Ένωση. Στη Ιουγκοσλαβία θεσπίστηκε το νέο σύνταγμα και το νέο καθεστώς. Η Δύση απαιτεί από το κράτος της Ιουγκοσλαβίας να σέβεται τους καθορισμένους κανόνες, αλλά το κράτος συνέχισε να αναμειγνύεται στο έργο της Εκκλησίας. Η ακραία περίπτωση ανάμειξης ήταν στην εκλογή του νέου Πατριάρχου το 1958.
5: Του νέου Πατριάρχου Γερμανού, τον οποίο ο Αββάς δεν αποδεχόταν και τόσο.
11: Αγανακτούσε εναντίον του ο πατήρ Ιουστίνος.
3: Υπήρξαν συγκρούσεις και μεταξύ του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και του Αγίου Επιφανίου, όπως και μεταξύ του Φωτίου και του Ιγνατίου. Στην προς Γαλατάς επιστολή σημειώθηκε μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ζωντανοί άνθρωποι ήταν. Τώρα νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι ένα κόμμα, ενώ εκείνη είναι ένας ζωντανός δυναμικός οργανισμός, μια δυναμική οικογένεια. Το ότι τον αμφισβητούσαν και τον πολεμούσαν είναι σημάδι αυθεντικότητας.
5: Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, ελάχιστοι επισκέφθηκαν τον πατέρα Ιουστίνο.
12: Για πολύ καιρό δεν του ήταν επιτρεπτό να βγει εκτός του χώρου της Μονής. Ήταν κάτι σαν έγκλειστος. Γι' αυτό τον λόγο πηγαίναμε μόνο εμείς εκεί, κυρίως τις Κυριακές. Όταν αποκτήσαμε αυτοκίνητο, σιγά σιγά φέραμε και άλλους.
2: Το Βάλιεβο την ημέρα της λαϊκής αγοράς έμοιαζε με πίνακα αφελών ζωγράφων, διότι όλοι οι δρόμοι κατεκλείζονται από αγρότες με τις άμαξες. Τα κάρα και τους αραμπάδες με πλήθος προβάτων, με βόδια, κατσίκια, μοσχάρια, χείρους. Σε αυτή τη φάλαγγα, σαν σε κάποιο πίνακα πάνω σε μία άμαξα, καθόταν εκείνος για τον οποίον εγώ αργότερα θα μάθω ότι ήταν ο πατήρ Ιουστίνος, με τα μακριά γένια του να κάθεται ανάμεσα σε δύο μοναχές. Και η τρίτη μοναχή να οδηγεί την άμαξα. Ήδη αυτή η εικόνα μου χαράχθηκε στο νου. Αργότερα όμως, όταν μαθήτευα στο Βάλιεβο, θα ακούσω ότι στην κοντινή, τότε ακόμα ασήμαντη και άγνωστη Μονή Τσελιέ, ζει ένας εκ των πλέον μορφωμένων θεολόγων μας, ονόματι Ιουστίνος Πόποβιτς, και ότι ζει σε ένα είδος κατοίκων κρατήσεως.
13: Φοβόταν οι άνθρωποι να τον επισκέπτονται. Μόνο οι πιο θαραλέοι τολμούσαν να πηγαίνουν στο Τσελιέ, στον πατέρα Ιουστίνο, να κάνουν παρέα μαζί του και να παρακολουθούν το λόγο του.
14: Όταν τελείωσα τη δουλειά μου στο νοσοκομείο, πήρα το λεωφορείο για το Βάλιεβο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω στη Μονή Τσέλη. Νύχτωνε ήδη. Με τα πόδια διασχίζω τον άσχημο δρόμο και περνώ από το προάστιο του Βάλιεβο όπου ζούσαν οι τσιγκάνοι και μετά διαπερνώ το δάσος. Σπέβδοντας σαν σε αγώνα στίβου για να προφθάσω όσο ακόμη η ώρα είναι κατάλληλη. 6 χιλιόμετρα χωρίς πινακίδες. Όταν έφτασα στην κορυφή του δρόμου, βλέπω ένα φως. Μαστήρι θα είναι. Όταν ανέβηκα λίγο ακόμα, βλέπω τα σπίτια των χωρικών και ουδεμία ψυχή έξω. Γύρισα πίσω. Στη συνέχεια, συνάντησα δύο χωρικούς.
15: Να είχε μια δυο σελιάκ.
14: Πού είναι το Τσέλια?
15: Πράτητε σε μπλάγο νάμα νάτρακ πανίζα στράνου.
14: Γυρίστε πίσω και μετά πάρτε την πλαγιά. Από εδώ είναι το Λέλιτς.
15: Εις δουμποντόλινε σβόνο η πρίμε την τράτσεκ σβέτος.
14: Προς τα όπιστε και από την κοιλάδα ακούω τις καμπάνες και αντικρίζω ένα φωτάκι. Τουλάχιστον τώρα ξέρω την κατεύθυνση. Θα μπορούσε κανείς να πάσει τα πόδια του μέσα στο σκοτάδι σε μια τέτοια κατηφόρα, σε ένα τόσο άσχημο δρόμο. Φάνω στην εξώπορτα. Όμως κανείς πουθενά στο προαύλιο. Χτυπάω την κεντρική θύρα. Οι καλόβριες μου ανοίγουν έκπληκτες, διότι δεν τις ενημέρωσα για τον ερχομό μου. Λέει η μητέρα Γλυκερία. Μα πώς περάσατε εκεί, οι σκύλοι μας δεν σας αντιλήφθηκαν. Μπορούσαν να σας κατασπαράξουν. Όλοι είναι ευγενικοί και ευγνώμονες. Ευρήκα τον πατέρα Ιουστίνο στο γραφείο του και χάρηκα.
16: Η μικρή πινακίδα αριστερά μόλις φανέρωνε ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε. Όταν ακριβώς από εκεί ξεπήδησε ένας χωρικός, ντυμένος παραδοσιακά, ιδρωμένος. Αν πηγαίνετε στη Μονή Τσέλιε, μην προσπαθήσετε με το αυτοκίνητο. Από καταιγίδα προχθές η γη κατολίστησε, δύσκολα τώρα φτάνει κανείς και με τα πόδια. Πρώτα διστάζαμε και μετά συμφωνήσαμε να κατέβει ένας από εμάς, ο Βλάντεντα Γέροτιτς, να μάθει για τον πατέρα Ιουστίνο και να μας ειδοποιήσει. Επειδή οι χωρικοί είπαν ότι ο πατήρ ενίοτε πηγαίνει στο παρεκκλήσι στο Λέλιτς, ίσως και να μην θέλει να μας δεχθεί όλους σήμερα. Και έτσι πήγε ο Βλάντεντα. Μισή ώρα καθόμασταν στα όρια του δρόμου και του δάσους. Σιωπούσαμε στην σκιά, ακούγοντας την ησυχία και τα τζιτζίκια. Ήμασταν χαλαροί και ευδιάθετοι. Έφνης από το δάσος, με ασυνήθιστα δυναμικό βήμα, βγήκε ένας μοναχός με λευκό μαλλί, χαμογελαστός και χαρούμενος. Πίσω του, μόλις τον πρόφθανε ο Βλάντεντα, ιδρωμένος και λαχανιασμένος.
11: Στην λειτουργία ερχόμασταν όλοι η παρέα, όσο κι αν ήμασταν λίγοι. Στις συζητήσεις όμως, στον μπάγκο ή στο δωμάτιό του ή κάτω στην τραπεζαρία, ήμασταν δύο-τρεις ή μονάχα εγώ μαζί του. Αξέχαστο. Αυτό λεγόταν συζήτηση.
3: Ο επίσκοπος Ιωάννης, ο μετέπειτα του Σάμπατς, ήταν πρίτανης. Ήταν μέντορας μας, μιας ομάδας πιο ικανών και εργατικών νέων. Μας ανέθεσε να τακτοποιούμε την βιβλιοθήκη στη Μονή Ρακόβιτσα. Ήταν ο Αμφιλόχιος, νυν επίσκοπος Μαυρογουνίου, ο Λαβρέντιος Τριφούνοβιτς, ο Ζίβκο. Και εκεί διαβάζαμε τα κείμενα του πατρός Ιουστίνου.
13: Το πρώτο βιβλίο που με συγκλώνησε και συνατάραξε ήταν η Φιλοσοφική Γκρεμή.
3: Εγώ ήμουν ενθουσιασμένο.
13: Το βιβλίο κάπως έφτασε από το εξωτερικό στα χέρια μας, ενώ δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία του στη χώρα μας.
3: Το βιβλίο ήρθε από τη Διασπορά, από το Μόναχο.
13: Ήταν απαγορευμένο.
3: Το 1955 βγήκα για πρώτη φορά από την χώρα. Έβγαλα το διαβατήριο και πήγα στο Μόναχο. Με παρακάλεσε ο πατήρ Ιουστίνος να επισκεφθώ οπωσδήποτε τον πάτηρ Άλεξα, διότι μόλις εξεδόθη το Φιλοσοφική Γκρεμή, μετέφερα στην χώρα μας 2-3 αντίτυπα. Στη χώρα δεν υποψιάστηκαν. Ο πατήρ Ιουστίνος από την χαρά του τα μοίρασε αμέσως στους πλησιέστερους μαθητές του.
13: Το 1959, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής και υπηρετούσα ως βιβλιοθηκάριος στη σχολή, ακούστηκε ότι ο πατήρ Ιουστίνος έρχεται στην κηδεία μιας κυρίας της βασιλικής αυλής, της Λιουμπίτσας Μπάρλοβετς. Αυτό προκάλεσε την περιέργεια μερικών φοιτητών από εμάς. Ενθυμούμε ότι σε αυτή την κηδεία παρόν ήταν και ο επίσκοπος του Σάββατς Λαβρέντιος. Ήμασταν στο ναό του Αγίου Νικολάου και λένε ότι κάποιος άγνωστος ερώτησε τον ιερέα αν διαρκέσει πολύ η ομιλία του πατρός Ιουστίνου και ότι έλαβε την εξής απάντηση. Όταν ομιλούμε περί της αιωνιότητος, λησμονούμε το χρόνο. Η ερώτηση αυτή δεν ετέθη τυχαία. Εφοβούντος την ομιλία του.
17: Nestalo svih ustanova, ostalo samo carstvo, carstvo Svetoga Save, nerazorivo.
13: Τα δάκρυα ξεχύνονταν από τα μάτια του σαν από δύο πηγές. Ήταν συγκλονιστικό. Για πρώτη φορά στη ζωή μου άκουσα μια τέτοια ομιλία και ένα τέτοιο ομιλητή.
5: Και έπειτα από αυτούς άρχισαν να μαζεύονται δικοί μας άνθρωποι και φοιτητές. Την δεκαετία του 60 σπάνιζαν, αλλά την δεκαετία του 70 είχε αρχίσει να αυξάνεται ο κύκλος. Έπειτα μας ήρθε και ο Ρίστο Ράντοβιτς, νυν Μητροπολίτης Αλόχιος. Τελείωσε τις σπουδές του στη Ρώμη και την στρατιωτική του θητεία. Ο πατήρ τον έκαιρε μοναχό. Ήρθε και ο νυν επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος. Τον έφερε ο πατήρ Ιωάννης Ραντοσάβλεβιτς. Και έτσι εκείνα τα 10 χρόνια αυξανόταν ο αριθμός των πνευματικών τέκνων του πατρός Ιουστίνου.
13: Δεν ήταν άνθρωπος που δίνει συμβουλές, ούτε άνθρωπος που θα επιβαλόταν με τη γνώμη του. Αν εφόρος σεβόταν την ελευθερία του άλλου.
3: Τον ορθόδοξο άνθρωπο χαρακτηρίζει αυτή η ελευθερία, η οποία μπορεί να τον οδηγήσει στο χάος, στην αληθινότητα και αμέλεια. Από την άλλη, αυτό έχει το κόστος του. Δεν αγοράζεται. Ο Θεός δεν θέλει δούλους.
8: Ερχόταν ο κόσμος και για συμβουλές. Τον πρώτο καιρό ερχόντουσαν όσοι τολμούσαν, οι πιο θαραλέοι. Μετά άρχισαν να έρχονται συχνότερα, ακόμα και απ' έξω. Χαιρόταν να συζητάμε τους ανθρώπους που τον ερωτούν για τον Θεό, για την ψυχή, για όλα. Αγαπούσε αυτό. Έλεγε, «Μου είναι πιο εύκολο να ερωτούν αυτοί εμένα, διότι ξέρω τι θα τους πω. Εγώ μόνος δεν μου αρέσει να επιβάλλομαι».
18: Είναι πολύ λάκο να συσπορείται για Бога 60 χρόνια.
13: Δεν ήταν καθόλου εύκολο τη δεκαετία του 60 να αγωνίζεται κανείς για το Θεό, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Και από έξω εκείνος πράγματι ήταν ένα αποκούμπι, κυριολεκτικά μια αποκάλυψη. Σε όλο εκείνο το πνευματικό χαός και την αποχάβνωση, την δημοκρατία, χρειαζόταν ενθάρρυνση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν του άλλου κόσμου, ο οποίος ήταν μάρτυρης ευωδία του Χριστού.
19: Σιέδοκ. Μιωμίρ Χριστό.
12: Είχα ένα φόβο. Όλο σκεφτόμουν ότι εκείνος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα η οποία δεν συναντάται κάθε μέρα. Και όντως ήταν. Είχε μια χαρούμενη όψη και συχνά γελούσε. Ξέρετε πώς. Σαν παιδάκι γελούσε. Τόσο όμορφο ήταν αυτό. Ο άντρας μου ήταν πολύ εμφυολόγος και έλεγε κάτι αστεία από τον τόπο τους και ο πάτηρ γελούσε τόσο.
2: Είχα ένα φίλο Μίλε. Χαλαρός τύπος, ποιητής, δικηγόρος. Από εκείνους που κάνουν εξάψαλμους στο δικαστήριο. Αναζητούσε την αλήθεια, περιπλανιόταν. Πρώτα ήταν κομμουνιστής, μετά ο παδός του θεόσοφου Στάινερ. Τα δοκίμασε όλα. Και μετά ήρθε στον πατέρα Ιουστίνο, πρωτού φέρει και εμένα.
3: Όντως, ο Μίλε μεταστράφηκε βαθιά. Λέει, εμείς πατέρα Ιουστίνε θα θέλαμε να είμαστε μοναχοί, αλλά είμαστε αμαρτωλοί. Ο Αβάς, και τι νομίζεις εσύ, Μίλε, ότι είμαστε εμείς? Όλοι αυτοί είναι κάθε καρδιά σκαρίδι. Και εδώ ήρθαν, όλοι αμαρτωλοί. Για τέτοιους είναι το μοναστήρι. Εμείς ερχόμασταν ως φοιτητές και καθόμασταν μαζί του. Εκείνος μπορούσε επί δύο ώρες να κάθεται μόνο και να ακούει εμάς, τα μιξιάρι. Ερχόταν ο ποιητής Ματθαίος Ντσκοβιτς. Έρχονταν κάποιοι φιλόσοφοι, κάποιοι άλλοι φοιτητές. Ήταν ρίσκο. Σε κάποιους κρατούσαν το διαβατήριο, άλλους ανέκριναν. Ναι, μεν φοβούντο, αλλά ήταν αδύνατο να εμποδίσουν κάθε πρόσβαση. Και το δεύτερον, λάμβανε βιβλία ο πατήρ Ιουστίνος από εμάς. Τα φέρναμε, τα στέλναμε. Οι αρχές έψαχναν, τον ανέκριναν για κάθε βιβλίο του που εκδίδεται, για κάθε δήλωσή του. Αλλά εκείνος δεν έκανε πολιτικές δηλώσεις. Στην κατηγορία του ότι κατακρίνει τον κομμουνισμό, απαντούσε μόνο, ναι, διότι ο κομμουνισμός είναι μια ψευδής κοινωνία, ενώ εμείς είμαστε υπέρ μιας αληθούς κοινωνίας.
20: Να Βέλικου Σούμποτου, 8 Απρίλα 1961, Ava je završio žitija svetih za mjesec novembar. I već 17. aprila počinje žitija...
5: Την 8η Απριλίου, το Μέγα Σάββατο του 1961, ο Αβάς ολοκλήρωσε τους βίους των Αγίων για το μήνα Νοέμβριο. Και ήδη, την 17η Απριλίου, άρχισε να γράφει τους βίους των Αγίων για το Δεκέμβριο. Την 26η Σεπτεμβρίου του 1961, ήρθαν στη Μονή δύο άνδρες από το Τμήμα Εσωτερικών και ήθελαν να μιλήσουν στον πατέρα. Αφού συστήθηκαν, του έδειξαν το ένταλμα να ερευνήσουν το γραφείο του. Και ο πατήρ το έθεσε στη διάθεσή τους. Έψαξαν περισσότερο την αλληλογραφία του, διότι τους ενδιέφερε ποιος από το εξωτερικό επικοινωνεί μαζί του. Την 28η Σεπτεμβρίου του 1961, ο Αβάς πηγαίνει στο Τμήμα Εσωτερικών με τις μοναχές Αναστασία και Αντωνίνα. Όταν πέρασε το μεσημέρι, απεφάσισαν και οι υπόλοιπες αδελφές από κοινού να πάνε στο Βάλιεβο. Είχαμε τον φόβο ότι θα φυλακίσουν τον πατέρα Ιουστίνο.

0: Το 1963 απεσχεί στη εκκλησία της Διασποράς μας στην Αμερική. Αυτό πλήγωσε πολύ τον Αβά. Κάθε ημέρα στις Θείες Λειτουργίες έκλαιγε. Με την αδελφή Ιουστίνη πήγε απευθείας στον επίσκοπο Βασίλειο, μόλις έμαθε ότι αυτός έλαβε το υλικό να συντάξει την καταγγελία κατά του επισκόπου Διονυσίου Αμερικής και τον παρακάλεσε να μην το κάνει. Κάποιον συμφέρει η ρήξη μας, κάτι το οποίο σήμερα δεν επιτρέπεται καθόλου. Όχι η καταγγελία, διότι θα χάσουμε ακόμη περισσότερο.
1: A toga najmanje sme danas biti, nikako ne pisati, jer ćemo mnogo više.
2: Αυτό εξέφραζε δια των ομιλιών του, οι οποίες ήταν πλήρης αυτού του προφητικού πνεύματος.
3: Τον αιώνιο νομοκάνονα του Αγίου Σάβα η Εκκλησία του Χριστού ακόμη και σήμερα τον διακηρύσει και ομολογεί. Υπάρχουν όμως και λαγόκαρδοι στο γένος των Σέρβων. Όποιος προδίδει τον Άγιο Σάβα, προδίδει και την ψυχή του και την Εκκλησία του. Τέτοιοι υπάρχουν και μεταξύ των ιερέων και μεταξύ των μοναχών και αλίμων, ίσως και μεταξύ των επισκόπων.
0: Το 1961 ο πρωτοπρεσβύτερος Μίτα Πάβιτς μας εδώρισε ένα παλιό μαγνητόφωνο και έκτοτε το είχαμε στο αναλόγιο να καταγράφουμε τις ομιλίες του Αβά. Χάρη σε αυτό εκδώσαμε αργότερα 3 βιβλία.
3: Συγχώρεσέ μας πατέρα Σάβα, κλάψε, κλάψε για την σερβική χώρα. Μη παρηγορηθείς Άγιε μου, μέχρι να σοφρονήσεις εμάς τους δυστυχείς Σέρβους.
4: Ο πατήρ Ιουστίνος είχε το χάρισμα των δακρύων. Σπανίως εκφωνούσε ένα κήρυγμα ή μία ομιλία χωρίς να κλάψει. Κι εγώ, όντας τότε νήπιο, συγκινημένος από τη θρηνοδία του, έκλαιγα σε κάθε κήρυγμά του μαζί με την πλειοψηφία του ευρισκομένου στο ναό λαού.
5: Προπολού, διαπίστωσα πόσο καλό κάνει να κλάψει κανείς. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει να γεράσει για να κλάψει. Όταν του έρθει, ας κλάψει. Συμβουλεύω αυτόν πλέον ως ιατρός. Φαντάζεσαι τους άνδρες εδώ στα Βαλκάνια να κλαίνε? Τι δύστιχα που είναι αυτά τα Βαλκάνια μας.
6: Έτρεχαν τα δάκρυα τα μάτια του όταν έτυχε να είμαι κοντά στο ιερό και να βλέπω όλα μπροστά του. Είδα ότι το φελόνιό του ήταν βρεγμένο. Θαύμαζα αυτό, διότι ήταν κάτι πρωτοφανές για μένα. Θεωρώ ότι σήμερον μας λείπουν τα Άγια δάκρυά του, για όλους εμάς, για τον κόσμο.
0: Μία φορά, όταν πηγαίναμε προς τον ναό, είδα τον Αβά να βαδίζει πάνω στο γρασίδι αντί στο πλακόστρωτο. Τον ερώτησα γιατί. Έτσι και μου απάντησε. Έχει μυρμήγκια εκεί και φοβούμαι ότι θα αποθάνουν να τα πατήσω. Και εγώ τώρα όταν περπατώ ενθυμούμαι αυτό.
7: Με την ταπείνωσή του μπορούσε να υποκληθεί και σε ένα χορταράκι, έλεγε. Το χορταράκι του Θεού. Δείτε τι έδωσε ο Θεός σε εκείνο το άνθος. Δείτε τι χρώματα που είναι αυτά. Μέσα σε κάθε φυτό έβλεπε το Θεό.
8: Χτίζαμε ένα κτίριο στο Τσέλιε. Ένα ευρύτερο, το οποίο θα εξυπηρετούσε όλους. Ανήμερα της κοιμήσεως Θεοτόκου, ο πατήρ Ιουστίνος ξεκίνησε κάπου για την εορτή Σλάβα. Για τα χαρίσματά του, του άξιζε μεγαλύτερος τίτλος από μοναχός ή ιερομόναχος. Είπε σε μας, «Μάστοροι, αύριο να είστε στην εορτή, στις ενορίες σας». Προσευχηθείτε στο Θεό και για μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Και εμείς όλοι μαζί φωνάξαμε. Πάτερ, προσεύχω εσύ για μας. Και του φυλάγαμε το χέρι.
7: Αρχίσαμε να κτίζουμε πρώτα τα κονάκια. Μετά το παρεκκλήσι το 1962. Βελτιώνονται οι συνθήκες της διαβίωσής μας. Ο πατήρ είχε τώρα 2 δωμάτια. 1970 είχαμε πλέον και το τρεχούμενο νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα. Την 21η Ιουλίου του 1966, την ημέρα του Αγίου Προκοπίου, έπεσε χονδρό χαλάζι. Φοβηθήκαμε όλοι. Μετά όλη τη χρονιά είχαμε ανομβρία. Από την Ελλάδα μας επισκέφθηκε η μητέρα Ιουστίνη, η οποία πρότεινε να πάρει μαζί της στην Αθήνα την αδελφή Αντωνίνα για να μάθει την αγιογραφία. Και έτσι το 1966 εκείνη αναχώρησε για την Αθήνα. Ένα χρόνο μάθαινε τη τέχνη της αγιογραφίας στον Μακαριστό Λέπουρα και αργότερα αυτή μετέδωσε στη Σερβία αυτή τη βυζαντινή τεχνική του αυγού. Εκτός από τα διακονήματά μας και την αγιογραφία, καλλιεργούσαμε και την ψαλμωδία. Την δεκαετία του 50, ο προθιερέας Μάρκος μας μάθαινε να ψάλουμε την σερβική εκκλησιαστική ψαλμωδία του συνθέτη Μοκράνιατς. Καλλιεργήσαμε και τα πνευματικά τραγούδια του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, τα οποία και επικράτησαν εδώ. Ο πατήρ Ιουστίνος ήθελε να τα ψάλουμε καθημερινά στη Θεία Λειτουργία, κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Όχι κάτι άλλο, αλλά ακριβώς αυτά τα τραγούδια.

0: Την 12η Μαρτίου του 1967, πρώτης Τεσσαρακοστής, κάναμε μνημόσυνο στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Ομιλούσε ο Αββάς. Η λειτουργή ήταν οι επίσκοποι Βασίλειος και Ιωάννης. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετή ήρθαν οι επίσκοποι. Από φόβο μέχρι τώρα δεν είχε έρθει κανείς.
1: Εκείνη την εποχή των μεγάλων επιθέσεων κατά της Εκκλησίας, ιδιαίτερως κατά του επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για εκείνον. Μόνο ο πατήρ Ιουστίνος.
0: Σε αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν πολύ δύσκολο να έρθει κανείς, και μάλιστα όταν ακόμη ήταν ο χωματόδρομος. Έφθαναν μέχρι το Λέλιτς με το αυτοκίνητο και μετά συνέχιζαν με τα πόδια. Κάναμε μέχρι και 2-3 τραπέζια. Τα μέλη του κινήματος των προσευχομένων έκλεγαν με λυγμούς όταν έκανε τις ομιλίες του ο πατήρ Ιουστίνος.
2: Εκείνος είναι ο Απόστολος της αληθούς παιδείας του Αγίου Σάβα. Για αυτή την παιδεία όμως, κατά τον Άγιο Σάβα, για την σερβική κατανόηση της παιδείας, ο Άγιος είναι ο μοναδικός διαφωτιστής. Μετά τον Άγιο Σάβα, αυτό έδειξε πληρέστατα και τελειότατα με την προσωπικότητά του, ο επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Μόνο ο Άγιος μπορεί να είναι διαφωτιστής και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα είναι σκοτάδι.
0: Βεβαίως, είχα αντιληφθεί τους ανθρώπους οι οποίοι με τα χέρια τους σταυρωμένα στην πλάτη παρακολουθούσαν και κατασκόπευαν. Τους πλησίαζα με τα κόλυβα. Ορίστε, λάβετε, αν και δεν κάνετε το σχήμα του Σταυρού, τα κόλυβα είναι για την ανάπαυση της ψυχής. Την 18η Οκτωβρίου του 1968, ο πατήρ έλαβε το διδακτορικό της θεολογίας «Τιμή Σένεκεν» από την Ορθόδοξο Θεολογική Ακαδημία του Αγίου Βλαδιμίρου στη Νέα Υόρκη. Πολλά συγχαρητήρια δέχθηκε.
3: 1972.
0: Από την 1η Ιανουαρίου έως την 19η Απριλίου του 1972 είχαμε συνολικά 19 διορθώσεις στον πρώτο τόμο των Βίων των Αγίων. Σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου του 1972, ο αδελφός Πέτρος έφερε εκτυπωμένο τον πρώτο τόμο του μηνός Ιανουαρίου. Που και ποιος θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα βιβλίο το οποίο μετά θα απαγορευτεί? Μεχρισότου ήρθε να γνωρίσει τον Αββά ο Μπόσκο Μπόγιοβιτς. Συναναστρέφοντο επί ένα χρόνο. Τον βοήθησε ο Αββάς πολύ. Η μητέρα του Μπόσκο με ερώτησε πώς θα μπορούσε να ευχαριστήσει τον πατέρα Ιουστίνο επειδή έδωσε στον ιό της την πνευματική κατεύθυνση. Να του αγοράσει ένα παλτό ή κάτι άλλο? Όχι, τίποτα τέτοιο. Της είπα ότι η επιθυμία του Αββά από καιρό ήταν να δει έστω και ένα βιβλίο του τυπωμένο. Για τα βιβλία του έλεγε ότι είναι τα παιδιά του.
4: Απεφάσισαν να εκδώσουν τους βίους των Αγίων. Τότε συνήλθε ολόκληρη η σύνοδος και όλοι μαζευτήκανε στο σπίτι μας. Εκεί, στην οδό Τσαραούροσα, γινόταν η συνεδρίαση.
0: Βεβαίως, στο Βελιγράδι θα εκδοθεί το πρώτο βιβλίο του πατρός Ιουστίνου. Είχαμε υποψίες ότι θα το απογορεύσουν. Ο μακαριστός Πέτρος Βράνικιτς, πολιτής από το Λέσκοβατς, ο οποίος προηγουμένως ήταν στη φυλακή, βοήθησε σε αυτήν την εκτύπωση του πρώτου βιβλίου.
4: Ο Πέτρος ανέλαβε την επίβλεψη της εκτυπώσεως. Έπρεπε μόλις εκτυπωθούν τα πρώτα αντίτυπα του πρώτου τόμου να αρπάξει μερικά. Ήταν γνωστός με τους τυπογράφους και να τα κρύψει. Απαγορευμένα ήταν τα βιβλία αυτά.
0: Όταν εκτυπώνοντο, εγώ περίμενα στο αυτοκίνητό του. Εκείνος επήγε εκεί. Αρπάζει αμέσως τα πρώτα αντίτυπα και τα ρίχνει στο αυτοκίνητο.
4: Με το αυτοκινητάκι μας φορτώνει ό,τι έχει και τα φέρει σπίτι. Όμως η αστυνομία δεν ήρθε να ψάξει. Ίσως δεν ήθελαν. Δεν έγινε η έρευνα.
0: Δόξα τω Θεώ, Ιανουάριος έχει τυπωθεί. Επανερχόμαστε στον πατέρα σαν να είναι κάποια εορτή. Μας συναντάει, κάνει μετάνοια. Πόθηκε ο τόμος του Ιανουαρίου.
5: Εκείνος ήταν πανευτυχής όταν τυπώθηκε αυτό.
4: Ο κύριος διανομέας αυτών των βιβλίων ήταν ο άντρας μου. Πρώτα εγκρυπτό στους φίλους μας, από εδώ και από εκεί, όποιος ήθελε με συνδρομή, το δήλωνε στην Γερόντισσα και του το φέραμε. Αργότερα η Γερόντισσα μπορούσε και να τα ταχυδρομεί.

0: Επήρα και εκείνο για τον Φεβρουάριο. Δεν έπαιρνα άλλα, αν και εκείνος έγραψε για κάθε μήνα ένα.
1: Ενθυμούμε το μακάριστο ακαδημαϊκό Βοϊσλάβ Τζούριτς, όταν εκδόθηκαν οι βίοι των Αγίων, να λέει: «Δεν υπάρχει τίποτε σπουδαιότερο για τον πολιτισμό μας από τους βίους του πατρός Ιουστίνου». Και εγώ του είπα: «Αν ένας από εσάς τους ακαδημαϊκούς είχε το σθένος να γράψει τρεις σειρές περί αυτού του σπουδαιότερου συμβάντος για τον πολιτισμό μας».
2: Εκείνος ήθελε απλά να προσφέρει στην εκκλησία του και στο λαό του, και μάλιστα σε εκείνο το λαό, ο οποίος ακόμα δεν υπήρχε, και σε εκείνη την εκκλησία η οποία λίγο πολύ τον καταδίωκε.
3: Αυτός ήταν ο πατήρ Ιουστίνος. Εμπειρία, απόδειξη, ζωντανό παράδειγμα αυτού. Με αυτήν την έννοια ήταν όντως ένας άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος του Χριστού. Τέτοιοι πρέπει να ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Τέτοιοι πρέπει να ήταν ο Αντώνιος, ο Αθανάσιος.
4: Εκείνος ολόκληρος, πέρα ως πέρα, ήταν διαποτισμένος από τους βίους των Αγίων. Θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο συγγραφέας τους, αλλά ότι και τους εβίωσε ο ίδιος μέσα.

0: Imao je živu veru kad niko nije verovao i kad je imao sve razloge da posumnja. Kogod je kod njega došao, on je izlazio pred...
1: Είχε ζωντανή πίστη όταν κανείς δεν πίστευε και όταν είχε όλους τους λόγους να αμφισβητήσει. Όποιος και να είχε έρθει, εκείνος έβγαινε μπροστά στην είσοδο της μονής και στεκόταν εκεί μέχρι ότου ο επισκέπτης του εξαφανιστεί από τον ορίζοντα. Από εκεί τον σταύρωνε και ευλογούσε. Ένας εκ των οποίων αποχαιρετούσε, έτσι ήμουν κι εγώ.
2: Πολλές φορές όταν ερχόμαστε εδώ, εκείνος με το ράσο του όρθιος εκεί πίσω μας αποχαιρετά μέχρι να στρίψουμε.
3: Όλο και πιο απλός γινόταν όσο πλησιάζεται το τέλος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν έλεγε ολόκληρη την ευχή, μόνον αυτό. Έτσι και μου μιλούσε. Όταν με αποχαιρετούσε, του άρεσε να με συνοδεύει μέχρι και επάνω από την τσέλη. Μαζί περπατούσαμε τον ανήφορο. Εκείνος είχε καλή υγεία. Ήταν υγιέστατος για πολύ καιρό.
4: Την 3η Απριλίου 1979 η κατάσταση της υγείας του Αβά χειροτερεύει. Το πρωί τον κοινώνησε ο πατήρ Αθανάσιος. Ειδοποιήσαμε την Αθήνα και όλοι εκεί προσεύχονται.
3: Όταν του συνέβη το έμφραγμα του μυοκαρδίου, έγραφε μια ευρύτερη ερμηνεία του Ευαγγελίου. Είχε ήδη την σύντομη και είχε φτάσει μέχρι τον 5ο κεφάλαιο, το οποίο ήταν κάπως μεγάλο. Και εκείνη την ημέρα, όταν σταμάτησε για το μεσημεριανό, έβαλε ένα κόμμα το οποίο έτσι και έμεινε. Κόμμα χωρίς συνέχεια. Συνέβη το έμφραγμα.
5: Μωυσής. Η τελευταία λέξη που έγραψε ήταν Μωυσής. Είναι κάπως συμβολικό.
3: Όταν λάμβανε τα φάρμακά του, εκείνος έλεγε το εξής: «Κύριε, ευλόγησε και σε εκείνους οι οποίοι επίησαν αυτά, ανταπόδωσε κατά το έλεό σου». Ήταν ένας ευγνώμων άνθρωπος, καθόλου δύσκολος.
5: Εγώ, κατά τα άλλα, ήμουν ιατρός του. Σημαντικότερο όμως είναι ότι εκείνος θεράπευε εμένα.
4: Και τότε ήρθαν δύο ιατροί από το Βελιγράδι και δύο από την Αθήνα, ο δόκτωρ Χαράλαμπος και άλλος ένας.
6: Από τον πατέρα Ιουστίνο, εγώ και ο άλλος Έλληνας γιατρός.
7: Došli su onda vladika Atanasije i vladika Artemije Mitropolite.
8: Ušli smo kod njega u njegovu keliju, on je bio tako uzglavlju.
9: Μπήκαμε στο κελί του και το θέαμα με έλυσε μόνη του. Περιμένεις να δεις ένα ετοιμοθάνατο, ο οποίος στην πραγματικότητα αυτό ήταν, αφού πέθανε σε λίγες μέρες. Όμως εγώ βλέπω εκείνον, τα δικά του βαθιά γαλανά μάτια, όλος φωτεινός από χαρά.
5: Ένας αθεϊστής όταν πεθαίνει, χάνει όλο τον κόσμο και βγάζει μία κραυγή επειδή αφήνει τον κόσμο, η οποία είναι κραυγή δια εαυτόν, ένα είδος εγωισμού. Όταν όμως αποθνίσκει ένας πιστός άνθρωπος, ακτινοβόλει μακαριότητα.
9: Αυτή η χαρά πριν το θάνατο, το μεταμορφωμένο πρόσωπό του είναι σημαντικότερο από όλα όσα έγραψε ο πατήρ Ιουστίνος.

0: Στην ουσία, ό,τι έγραψε και έκανε ήταν μια προετοιμασία για αυτές τις τελευταίες ώρες εδώ στη γη.
1: Άρχισε να ομιλεί, να αποχαιρετά. Παιδιά, εγώ θα φύγω. Και τότε χαρακτηριστικά σε καθένα είπε κάτι. Και όλα να τα λύνεται από κοινού.
2: Όταν πια ο γιατρός είπε ότι είναι το τέλος, πήγαμε όλοι να πάρουμε την ευχή του.
1: Την αγρυπνή του εμαγγελισμού την Παρασκευή βράδυ, εμείς ήρθαμε σε εκείνον για την ανάγνωση του ακαθίστου. Εκείνος είναι ο μεταφραστής όλων των ακαθίστων. Έκανε το σήμα του Σταυρού. Και αυτό ήταν όμορφο. Την επομένη, ήρθαμε στην λειτουργία η οποία άρχισε στις 8 και διήρκησε μέχρι τις 11 η ώρα. Τον κοινωνήσαμε με το ποτήριο και κατεβήκαμε στην τραπεζαρία για το γεύμα. Δηλαδή, ήταν λίγο πριν τις 12. Γύρω στη 1 η ώρα. Ο Αβάς δεν είναι καλά. Ο Αβάς δεν είναι καλά. Τρέξαμε πάνω στο δωμάτιο.
3: Εκείνη την ώρα είπανε ο γέροντας. Όχι, εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή μεγάλη. Στα αυτιά μου ήταν σαν τη φωνή του Χριστού στο Σταυρό, που άφησε φωνή μεγάλη που λέει το Ευαγγέλιο. Και η αδελφή Ιουστίνα είπε ο γέροντας. Τρέξαμε όλοι στο δωμάτιο μέσα.
4: Δεν υπήρχε πόνος. Δεν υπήρχε κάτι βασανιστικό. Φαινόταν σαν να είναι κάποιος μπροστά του και εκείνος να τον αποχαιρετάει με το αριστερό του χέρι. Και μετά μόνο χλώμιασε το πρόσωπό του.
3: Και εγώ έπεσα πάνω στο κρεβάτι του, στο σώμα του, δήθεν για να κάνω μαλάξη στην καρδιά. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήθελα να πάρω την αναπνοή του.
5: Πήγαμε επάνω. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Όμως τίποτα δεν καταφέραμε.
1: Η μητέρα Ιουστίνη άρχισε αμέσως να διαβάζει το πιστεύω. Διότι έτσι είναι ο κανόνας. Το αναμένο κερί το οποίο περίμενε. Όλα ήταν ήρεμα. Γαλήνια. Και εκείνος εξέπλασε.
0: Σπάνια στη ζωή μου έχω συναντήσει τέτοιο πρόσωπο τιμωθάνατου, όπως ήταν το πρόσωπο του πατρός Ιουστίνου. Αυτό δεν ήταν νεκρό πρόσωπο. Κάπου από τα βάθη ακτινοβολούσε η αιώνια ζωή.
3: Ανάβλησε. Ωραία ευωδία. Ήταν σημείο της αγιότητάς του.
1: Μόνο η απαλή και ευχάριστη μυρωδιά του.
3: Όλο το δωμάτιο μύριζε την ίδια μυρωδιά.
1: Σαν να έχει κοιμηθεί σαν άγγελος Θεού. Κατά τη διάρκεια αυτού και στο τέλος αυτού, βεβαίως, γίνονταν η ανάγνωση του Ευαγγελίου και του Ψαλτηρίου. Έφνης άρχισε μια θύελα, ένας άνεμος. Ακόμη δεν είχε αρχίσει να βρέχει. Ένα φαινόμενο που ερημώνει όρη. Το Τσέλιε ευρίσκεται σε κοιλάδα. Και από το Γκράτς έρχονταν συντέλεια. Η μητέρα Αντωνίνα, ο Μίλε Μίλετιτς και η σύζυγός του πήγαν να παραγγείλουν το φέρετρο και ακόμη για κάτι άλλο στο Βελιγράδι. Λέει ο Μίλε, μα συνόδευε μία βροχή. Μια θύελα, η οποία κορυφώθηκε όταν περάσαμε το άλσο στην Ποβάτσκα, εκεί πάνω στο οροπέδιο, στο σημείο του νεκροταφείου Ορλοβάτσα. Εκεί έφνης.
6: Μερικές αστραπές διέσχισαν το σκοτάδι και είδα το Βελιγράδι φωτισμένο σαν στο χέρι μου. Είδα τον καθεδρικό ναό σαν να είναι μπροστά μου, αν και ήταν μακριά. Παράξενο. Και τότε οι αστραπές εκ νέου άρχισαν να μένονται.
1: Στις 6 η ώρα άρχισε ο Ισπερινός. Στις 6 και 5 λεπτά χτύπησε ο κεραυνός στον καθεδρικό ναό. Στον δεξιό χορό έσβησε το φως. Στον αριστερό όχι. Μέσα ο ναός πλήρης από φως.
7: Και ο κεραυνός χτύπησε μπροστά στην νότια είσοδο του ναού. Η αστραπή εξαπλώθηκε και μερικά μέτρα εντός του ναού. Φοβήθηκα.
1: Αυτό ήταν ένα θαύμα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Εγώ νομίζω με την πνευματική ματιά ότι συνέβη συγκλονισμός του Πατριαρχείου μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός. Η φύση συμμετείχε σε αυτό αναμφίβολα. Ένας άνθρωπος του Θεού τώρα έφυγε. Έτσι συμβαίνει στα μεγάλα γεγονότα. Μετά μεταφέραμε στο ναό και εκεί παρέμεινε μέχρι την Τρίτη. Μέχρις, όπως μας είπε ο Επίσκοπος, να έρθουν από την Ελλάδα. Εκείνες τις ημέρες υπήρχε μεγάλη κατάνοιξη.
5: Αυτό ήταν σαν μια εορτή. Η Θεία Χάρις ήταν αισθητή.
8: Ο Νικόλας και ο Ιουστίνος, προφήτες στα χωριά τους, στα μέρη όπου έζησαν. Συνήθως λένε ότι κανείς δεν είναι δεκτός. Εκείνοι όμως ήταν. Και γι' αυτό πίστηκα περισσότερο στην κηδεία του. Τότε προσήλθαν οι χωριανοί από τα γύρω χωριά. Ήταν η εορτή του Ευαγγελισμού.
3: Και έτσι ήρθε κόσμος από την Ελλάδα, από το Άγιο Όρος, από το Παρίσι, από παντού. Και ήταν χιλιάδες κόσμος στην κηδεία του.
9: Я ήταν σαν вас, кои ме слушате, и кои сте се окупили овде, да отдамо последнју пошту ovom svetom pokojniku.
0: Και εγώ ερωτώ εσάς οι οποίοι με παρακολουθείτε και έχετε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ να αποδώσουμε την τελευταία τιμή σε αυτόν τον Άγιο Μακαρίτη. Ακούσαμε το λόγο του και θα ακούσαμε το λόγο του. Μήπως μείναμε κοφοί για το λόγο του, για το κήρυγμά του? Θα ομοιάσουμε και εμείς με εκείνους οι οποίοι θανάτωναν τους προφήτες και ύστερα ανέγειραν μνημεία εις αυτούς? Εσένα που φεύγεις για τη Σερβία των ουρανών, σε παρακαλούμε να χαιρετήσεις εκεί τον Άγιο Γέροντα Σιμεών, τον Μυροβλήτη, και να του πεις να μας συγχωρέσει, που δεν φυλάσσουμε τα Άγια Σύνορα των ειδικών του σερβικών χωρών, τα πνευματικά σύνορα και τα πνευματικά θεμέλια των. Χαιρέτησε εκεί και τον Υιό του και τον Πατέρα του Έθνους και του Πολιτισμού, τον Άγιο Σάβα, και μετέφερε του ότι δεν διδασκόμεθα δια της παιδείας του και ότι δεν φυλάξαμε άσχιστο το χείτονα της Εκκλησίας του. Χαιρέτησε εκεί και τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Λάζαρο του Κωσόβου και μετέφερε του ότι σβήνει το καντήλι της πίστεως στο Κωσοβό του. Χαιρέτησε εκεί και τον Άγιο Πατέρα Βασίλειο Θαυματουργό του Όστρογ, στον οποίον πήγαινες και ενώπιον του οποίου και μαζί του έκλαιγες για το γένος σου.
1: Να φανταστείτε ότι στην κηδεία του παρέστηκε ο στρατός για να καταγράφει ακουστικός και οπτικός μέσα από το δάσος, από το λόφο. Η ομιλία του αμφιλοχείου ήταν εξαιρετική.
10: Νομίζω ότι αυτή η ομιλία είχε απήχηση σε όλον τον σερβικό λαό. Λόγω αυτής της ομιλίας απειλούσαν ότι θα τον φυλακίσουν.
8: Ενθυμούμε και έναν μοναχό, ίσως να ήταν και αρχιμανδρίτης, από την Κύπρο, ο οποίος στην ομιλία του είπε ότι η Κύπρος ζηλεύει τη Σερβία, διότι ενώπιον του Θεού είχε ένα τέτοιο προσευχόμενο, όπως είναι ο Ιουστίνος Πόποβιτς. Ενώ στη Σερβία λίγοι καν γνώριζαν για την ύπαρξή του και που ακόμη να ήξεραν ότι η Σερβία υπάρχει χάρη στις προσευχές του.
1: Προσευχόμουν για εκείνον όσο ποτέ άλλοτε. Μετά από 40 ημέρες αποδυναμώθηκε αυτή η εσωτερική θέρμη, αυτή η κατάνοιξη. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω η χάρις, η δοθήσα από το Θεό. Τότε άρχισα να απευθύνομαι δια της προσευχής στον ίδιο. Κάτι παρόμοιο έλεγε και εκείνος σε εμάς, για τον Νικόλαο Βελιμίροβιτς, ότι ήδη την τέταρτη ημέρα δεν μπορούσε πλέον να προσεύχεται για εκείνον, αλλά σε εκείνον.
0: Εγώ προσεύχομαι για εκείνον. Αυτό μας κληροδότησε. Όποτε μας χάριζε κάιο βιβλίο του έγραφε. Η αιώνη είναι ανάμνηση εν την προσευχή. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι αισθάνομαι πολύ καλύτερα όταν προσευχόμενος απευθύνομαι στον ίδιο.

0: Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος προτού αρχίσει την οικοδόμηση του σπιτιού του πηγαίνει στον τάφο του πατρός Ιουστίνου να πάρει την ευλογία. Αυτό δεν συνέβαινε για λόγους εθιμοτυπικούς.
1: Μετά την κοίμησή του, ο λαός προσέρχεται καθημερινά. Ιδιαίτερα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Τις Κυριακές και τις γιορτές, αν και εμείς εδώ δεν έχουμε πνευματικό, έρχονται στον τάφο του για θεραπεία. Πάρα πολλοί έρχονται.
0: Σαν σε μια πηγή νερού. Χρειάζομαι είδωρ δροσερό να μου σώσει τη ζωή. Σε παρακαλώ, Υιέ μου. Πήγαινε σε εκείνη την πηγή και φέρε μου από εκεί ένα δοχείο νερό. Έτσι έρχονταν οι άνθρωποι εδώ. Έτσι ερχόμαστε κι εμείς.
2: Сестра заменює цвече і тепа му да бржерасте.
3: Στον τάφο του πατρός Ιουστίνου, στο περιβάλλον της Μονής Τσελιέ, μια αδελφή αλλάζει τα λουλούδια, λέγοντάς τους γλυκόλογα για να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Βλέπεις, μου λέει ο ρασοφόρος Αμφιλόχιος, ο Αβάς δεν είχε παιδιά εξ αιματός του, απέκτησε όμως αναρρύθμιτα παιδιά, τα οποία ζεσταίνουν τον τάφο του με θερμά δάκρυα. Ενώ σε τόσους γονείς με παιδιά εξ αίματος, ο τάφος εγκατελειμμένος κάπου στα χαμόκλαδα.
4: Πατέρα Ιουστίνε του Τσέλιε, έχω την αίσθηση ότι μας ακούς και βλέπεις. Έτσι μου φαίνεται στο νου μου. Υπάρχουν πολλά για τα οποία είμαστε υποχρεοί σου. Αλλά εγώ είμαι γέρος άνθρωπος και δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα.
0: Τα πάντα εδώ είναι εφήμερα. Σαν μια ταινία η οποία εκτιλήσεται, καταγράφεται και τελειώνει. Η δική μας αληθινή πατρίδα είναι η Άνω, η χριστιανική.

μαρτύρ Νικόλαος Λουδοβίκος, συγγραφέας, διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής δογματικής και φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Cambridge και διδάσκων ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πλανήτη. Όπου γης παπάκι hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία και το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, θα φτάσουμε στην καρδιά της Ορθόδοξης Σερβίας. Αναφορά στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς που γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1894, κοιμήθηκε στις 7 Απριλίου 1979 και κατετάγει επίσημα στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και σήμερα θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Λουδοβίκο, καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου του 2019 είχε μιλήσει στο Θέατρο Παλάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Δογματική Ορθόδοξη Φιλοσοφία της Αλήθειας» του Αγίου Ιουστίνου, και σε μία πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ομιλία του πατρός Νικόλαου Λουδοβίκου είναι για έναν Άγιο που επιθυμεί να κάνει τον άλλο να χαρεί με την αλήθεια. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και το έργο του.
1: Σεβασμιότατε Άγιε εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριάρχου, Σεβασμιότατε Άγιε εκπρόσωπε του Αγίου Αθηνών, Άγιε καθηγούμενε, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, στο λίγο χρόνο τον οποίο διαθέτω, εκείνο το οποίο θα επιθυμούσα να κάνω είναι μια παρουσίαση του γενικότερου πνευματικού πλαισίου στο οποίο τοποθετείται αυτό το μεγάλο πνευματικό έργο, το οποίο η χάρη του Θεού και η φροντίδα της Μονής Βατοπεδίου εν το προσώπο του Ηγουμένου της και των συνεργατών μας έφεραν στην επιφάνεια. Κοιτάξτε, είναι ένα επικίνδυνο βιβλίο το βιβλίο αυτό, όπως είναι επικίνδυνη κάποια άλλη συγγραφής επίσης, είναι επικίνδυνος ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, για παράδειγμα. Είναι επικίνδυνος ο Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ. Είναι επικίνδυνη εν μέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ή και αυτός απολύτως επικίνδυνος, γιατί ακριβώς χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να τους διαβάσουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει ένας τρόπος να διαβαστεί αυτό το έργο, αυτή η δογματική, ο οποίος είναι οικοδομητικός. Και υπάρχει και ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να είναι άκρος καταστροφικός και επικίνδυνος. Αυτό το ξέρουν όλοι οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, με έναν τρόπο, όλοι αυτοί που είναι εδώ και κυρίως αυτοί που δεν είναι εδώ. Δηλαδή, ξέρουν ότι το έργο αυτό υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπιστεί, εάν αντιμετωπιστεί, εάν το πάρουμε στα σοβαρά, υπάρχει πιθανότητα να μας προξενήσει τέτοιου είδους μεταβολές που δεν ξέρουμε μετά αν θα μπορούμε να ελέγξουμε τον προηγούμενο τρόπο ακαδημαϊκής μας δραστηριότητας και ζωής. Και για το λόγο αυτό είναι πολύ πιθανό το βιβλίο αυτό να περάσει σε μια ευλαβική αφάνεια. Δηλαδή μεγάλο σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα να περάσει στο περιθώριο, ακριβώς διότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αναστατώνει. Παρά τα αυτά, δεν είναι ακριβώς αυτός ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μην αναστατωθούμε και να το διαβάσουμε το βιβλίο αυτό ιδεολογικά και να βγάλουμε διάφορες σημαίες, τις οποίες καμιά φορά βγάζουμε, και να αποφασίσουμε ότι κάποιοι είναι απέναντι και κάποιοι είναι εχθροί, και εναντίον αυτών να επιτιθέμεθα με βάση το βιβλίο αυτό. Ο πατήρ Ιουστίνος είναι ένας τσακισμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος στην κυριολεξία διελύθη μέσα από τη μεγάλη του ευαισθησία, την οποία επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστεί μέχρι τα έσχατα οριά της. Και αυτό συνέβη από τα παιδικά του, από τα νεανικά του χρόνια, ως νοσηλευτής στον πρώτο πόλεμο. Στη συνέχεια είδε την καταράκωση της πατρίδας του. Στη συνέχεια έζησε τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου. Είδε το απέραντο κακό το οποίο ήρθε με το σοβιετικό μαρξισμό. Είδε τον παραλογισμό και την ουσιαστικά έτσι το γκρέμισμα της ιστορίας το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει τότε. Και ο άνθρωπος αυτός βεβαίως έφτασε σε μία κατάσταση όπου η περαιτέρω, θα λέγαμε, δυνατότητα ύπαρξής του έτσι ήταν και αυτή ένα αμφιβόλο. Προσέξτε, είναι λάθος να λέμε ότι ο πατήρ Ιουστίνος ανακάλυψε την παράδοση και αγάπησε τους πατέρες και επανέφερε τους πατέρες. Αυτά ισχύουν για ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοζωισμένοι, είναι ευτυχισμένοι, έχουν περίσσια ασφάλειας και κάποια στιγμή ανακαλύπτουν, έτσι δεν είναι, και μια νέα πηγή η οποία πιθανώς είναι αυθεντικότερη από τις άλλες. Δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως εδώ του πατρός Ιουστίνου. Ο πατήρ Ιουστίνος, λόγω ακριβώς της ακραία επώδυνης ζωής του, της ακραίας ευαισθησίας του, επανανεκάλυψε τους πατέρες. Αυτό είναι το μεγαλειώδες. Η δουλειά του δεν ήταν να κάνει πατρολογική απολογητική, γιατί δήθεν οι πατέρες φύλαξαν την παράδοση. Όχι, ο πατήρ Ιουστίνος έγινε χωρίς να το θέλει παράδοση ο ίδιος και βρήκε, συντονίστηκε μετά με τους πατέρες, διότι ήταν και αυτοί το ίδιο τέτοιου είδους άνθρωποι, σε αντίθεση με πολλούς από εμάς σήμερα που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε από ένα σημείο και πέρα. Πάρτε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι γεμάτος από νέες ιδέες. Αν τις εξαντλήσεις δεν ξέρεις τι να κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τσακίστηκε κι αυτός, ξέρετε, στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, την οποία την προκάλεσε, δεν τολμούσε κανείς να πει το όνομά του, διότι είχε τόσο πολύ καταρακωθεί και τόσο υβριστεί που δεν τολμούσε κανείς να σηκωθεί και να πει «Μα αυτά τα είπε ο Άγιος Μάξιμος, ένας Μάξιμος μοναχός». Ήταν τόσο πολύ καθημαγμένος, έτσι, και πέθανε, όπως ξέρετε, στην εξορία, με μαρτύριο, με τέτοια. Λοιπόν, που δεν τολμούσε κανένας να πει το μεγαλείο του πατρός Ιουστίνου, το μεγαλείο του Αγίου Μαξίμου, δεν είναι ότι φύλαξαν μία παράδοση λόγω του ότι είχαν μία προτίμηση για την αισθητική του παρελθόντος ή γιατί είδαν κάτι πλουσιότερο εκεί, σε ιδέες. Όχι. Είναι ακριβώς ότι γινόμενοι οι ίδιοι, επανανακαλύπτοντας, συντονιζόμενοι με την παράδοση, είδανε ότι χωρίς αυτό δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η θεολογία και η εκκλησία. Εάν ο πατήρ Ιουστίνος, κάποιος, του τράβαγε το πλαίσιο αυτό, τον έβγαζε από το πλαίσιο αυτό, νομίζω θα γινόταν άθεος ή βουδιστής. Δεν θα τον ενδιέφερε. Το φοβερό είναι ότι τον ακαδημαϊκό θεολόγο τον ενδιαφέρει αυτό το άδειο πράγμα, το οποίο περιφέρει δεξιά-αριστερά συνήθως, και το κάνει διατριβή και το κάνει εργασία και το κάνει και γίνεται λέκτορας και γίνεται επίκουρος όπως γινόμαστε εμείς, και εγώ τέτοιος είμαι. Λοιπόν, δεν είναι κακά όλα αυτά. Κακό είναι ότι η θεολογία δεν μας παραδίδεται εάν δεν μας απογυμνώσει από όλα αυτά τα οποία αποτελούν την ψευδαίσθηση, έτσι, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου και ότι κατέχουμε το Θεό και έχουμε την αλήθεια και είμαστε τέλειοι και είμαστε ωραίοι και δεν θέλουμε τίποτα άλλο και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο πατήρ Ιουστίνος είναι ένας τεθραυσμένος άνθρωπος και σας λέγω αυτό το πράγμα, ανακαλύπτει ξαφνικά, έτσι, την παράδοση. Όχι την ανακαλύπτει, αλλά υπαρξιακά ο ίδιος ανακαλύπτει ότι αυτό το οποίο λένε οι πατέρες και αυτό το οποίο αποτελεί τη μόνη ελπίδα για τον ίδιο να σταθεί και να επιβιώσει είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε, δεν έχω χρόνο, σας είπα, δεν μπορώ να διαβάσω από το βιβλίο, θα διαβάσω μόνο κάτι ελάχιστο, το οποίο είναι και λίγο περίεργο βέβαια για έναν επαγγελματία, ας πούμε τώρα, του δόγματος, το οποίο αποκαλύπτει εν μέρη, στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε, κάτι από αυτά που θέλω να σας πω. Πραγματικά, λέει, δια της Εκκλησίας έχει υποθεί στις επουράνιες δυνάμεις η πανσοφία του Θεού, η οποία επιτελεί μεγάλα θαύματα μέσω των αντιθέσεων. Η ζωή διέρχεται από το θάνατο, η δικαιοσύνη από την αμαρτία, η ευλογία από την κατάρα, η δόξα από το όνειδος, η δύναμη από την αδυναμία. Στην εποχή που προηγήθηκε αυτής της οικονομίας, οι υπερκόσμιες δυνάμεις, ακούστε τι λέει τώρα, γνώριζαν μια απλή και μονοειδή σοφία του Θεού, η οποία επιτρούσε θαύματα σύμφωνα με τη φύση. Και καμιά πολυπλοκότητα δεν υπήρχε σε εκείνο το οποίο αντίκρισαν. Η φύση του Θεού είναι η δύναμη την οποία, η οποία με την εξουσία πραγματώνει την τελείωση του κάθε κτίσματος, με την κάθε κίνηση της βουλήσεως, παράγοντας το είναι τη φύση των πραγμάτων. Και δια της αγαθότητός του δημιουργεί τα πάντα καλά, λίαν. Αυτή την πολυπικιλότητα της σοφίας, λοιπόν, την συνυφασμένη με την αντίθεση, προσέξτε, τη βλέπουν ξεκάθαρα οι διδασκόμενες υπό τις εκκλησίες τώρα οι ουράνιες δυνάμεις. Μαθαίνουν πως ο Θεός σαρκώθηκε, πως η ζωή εμπλέκεται με το θάνατο, πως ο Θεός λόγους για το τραύματός του θεραπεύει τα τραύματά μας, πως η αδυναμία του σταυρού νικά το κακό, πως ο αόρατος εμφανίζεται σαρκή, πως λυτρώνει τους αιχμαλώτους. Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι αυτές οι αντιθέσεις ήταν το περιεχόμενο της υπάρξεώς του. Ο ίδιος ήταν αυτός ο οποίος γνώρισε όλη αυτή τη θανατήλα και από την άλλη πλευρά αυτό το συνεχές θαύμα που είναι η παρουσία του Χριστού και η οποία ουσιαστικά φτιάχνει μια νέα ιστορία, μια προσωπική ιστορία καινούρια για τον καθένα. Θέλω να πω, ακριβώς για να κάνω και λίγο τον καθηγητή της δογματικής, να σας δείξω γιατί είναι χρήσιμος ο πατήρ ο Άγιος Ιουστίνος στους δογματολόγους και στους θεολόγους. Έτσι, είναι χρήσιμος όχι διότι έχει να τους δώσει πληροφορίες, αυτές να τις ψάξετε στο Google, στο διαδίκτυο, ψάξτε, βάλτε το μουσείο να σας πει τι είναι. Δεν έχει, έχει να δώσει μια διαδικασία. Γι' αυτό και βλέπετε στο δογματική υπάρχει μια τελεία. Δογματική, ορθόδοξη φιλοσοφία της αλήθειας. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία που κουβεντιάζεται, στην οποία μετέχουμε. Μας διδάσκει πώς να μετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πώς δηλαδή η αλήθεια γίνεται μια φιλοσοφία ζωής, γίνεται και ορθόδοξη, γιατί και αυτό δεν ξέρουμε τι είναι σήμερα. Και αυτό το πράγμα, κουβεντιαζόμενο και συζητούμενο, φτάνει να γίνει κτήμα μας και να γίνουμε εμείς η αλήθεια του δόγματος, όχι διότι το κατέχουμε ιδεολογικά, σας είπα, αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αλλά διότι μετέχουμε στη διαδικασία ανάδυσής του. Εάν αυτό το πράγμα εξαλειφθεί από τη μέση που εκπροσωπεί ο πατήρ Ιουστίνος, μερικά θεολογικά προβλήματα τα οποία συζητάμε σήμερα θα πάψουν να έχουν και νόημα, για να μην πω ότι ήδη έχουν πάψει να έχουν νόημα και τα συζητούμε και δεν βγάζουμε άκρη εμείς οι οικουμενικοί θεολόγοι, και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Λοιπόν, γιατί, διότι δεν υπάρχει τρόπος να δείξουμε το τι υπαρξιακά σημαίνει το κάθε τι από αυτά. Να σας πω 3-4 από αυτά και θα τελειώσω έτσι. Πάρτε το θέμα των ακτήσεων ενεργειών. Έτσι. Όπως ξέρετε, οι θεολόγοι ορθόδοξοι οφείλουν να λένε ότι οι άκτιστες ενέργειες υπάρχουν. Και οι άκτιστες ενέργειες εξέρχονται της ουσίας και κατευθύνονται στον κόσμο. Οι ρωμαιοκαθολικοί και οι προτεστάτες θεολόγοι οφείλουν να λένε ότι όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι ενωμένες οι ενέργειες με την ουσία. Και με τον τρόπο αυτό, Εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα σήμαινε αυτό ένα διπλασιασμό της θεότητος και μια υποβάθμιση.

Κάποια στιγμή θα πει, μα εντάξει, δίκιο έχετε κι εσείς, δεν είναι τίποτα όλα αυτά, είναι διαφορές στις διατυπώσεις. Το έργο ενός πολύ μεγάλου που είναι και φίλος ρωμαϊκοκαθολικού θεολόγου σήμερα, τον ξέρω προσωπικά, λέει, γράψει ένα βιβλίο για τον Μάξιμο, τον Παλαμά και τον Ακινάτη. Και δείχνει ότι και οι δύο διαβάσαν το Μάξιμο. Και λέει, να ορίστε, ο ένας τον βλέπει από τη μια πλευρά, της ενότητας των ενεργειών, με την ουσία όλος τον βλέπει από την πλευρά της διαφοράς. Τι μαλώνουμε? Το ίδιο πράγμα θέλουν οι άνθρωποι να πούνε και να κάνουν. Η αίσθηση της διαφοράς σημαίνει μια θεολογία μετοχής. Θεολογία μετοχής όμως, χωρίς τις ευαγγελικές αρετές, έτσι, αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος έτσι, χωρίς αυτή τη διαδικασία, την ιερά διαδικασία, έτσι, στην οποία ο άνθρωπος, με την οποία ο άνθρωπος γίνεται σοφός, και στη συνέχεια μπορεί να μιλήσει με όλους και με όλα και να πιάσει κουβέντα και με τη φιλοσοφία και την επιστήμη, την ψυχανάλυση. Αυτό το πράγμα, εάν χαθεί, δεν ξέρουμε μετά από λίγο τι υπερασπιζόμαστε. Ένα άλλο θέμα, το θέμα του Φιλιόκουβε. Λοιπόν, γιατί πράγμα μιλάμε στο Φιλιόκουβε? Στην ουσία το Φιλιόκουβε είναι μια, αν το καταλαβαίνω καλά, είναι δική μου η θέση, μια υποχώρηση της θεολογίας του ομοουσίου. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς υποχωρεί η θεολογία του ομοουσίου, χρειαζόμαστε ένα σύνδεσμο μεταξύ πατρός και Υιού. Πρέπει να είναι αμοιβαίος ο σύνδεσμος. Αυτό λέει ο Αυγουστίνος. Και τον ακολουθεί με τον δικό τρόπο και ο Ακινάτης. Λοιπόν, η πραγματικότητα του ομοουσίου όμως είναι μια συγκλονιστική πραγματικότητα που ερμηνεύει την πληρότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και ερμηνεύει και το μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι ουσιαστικά μια ενοποίηση της τεθρασμένης φύσεως. Όταν με την προσευχή αυτό το αντιληφθείς, καταλαβαίνει γιατί το Φιλιόκουβε δεν χρειάζεται. Όταν με την προσευχή και με τη διδασκαλία αυτή και την ακολουθώντας αυτή, υπαρξιακά αυτό το δρόμο, δεν το καταλαβαίνεις, προφανώς, δεν είναι. Αν είσαι τίμιος, ή αν κουραστείς απλώς, ή αν το sabbatical που θα πάρεις αξίζει τον κόπο σε ένα ρωμαιοκαθολικό ή προτεστάντικο ίδρυμα, έτσι θα πεις ότι ναι, βρε παιδιά, δεν είναι τίποτα διαφορετικό αυτό. Να πάρω το μέγα θέμα της ενότητας της Εκκλησίας. Ένα θέμα στο οποίο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί σήμερα η ενότητα της Εκκλησίας και πώς ακριβώς θα πρέπει και ποια είναι τα όρια ακριβώς της θεολογίας του πρωτίου. Εντάξει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Σύνοδο της Κρήτης είδαμε και μερικές από τις συνέπειες αυτής της δυσκολίας. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια αυτό το πράγμα. Εάν, όπως ο πατήρ Ιουστίνος, κανείς γνωρίζει ότι μέσα από το κάθε χάρισμα που έχει ο καθένας από εμάς μπορεί να ενοποιήσει ολόκληρη την Εκκλησία και ότι δεν είναι απλώς μια νομοκανονική, μια δικαιοδοσιακή, ξέρω εγώ, ένα δικαιοδοσιακό πρωτείο το οποίο υποχρεωτικά ενοποιεί την Εκκλησία και την Παγκόσμια Εκκλησία μάλιστα. Λοιπόν, θα καταλάβει ότι πραγματικά η έννοια του πρωτείου μπορεί να είναι διαφοροποιημένη από τη μια έννοια πρωτείου καθαρά δικαιοδοσιακού, το οποίο ουσιαστικά, δεν είναι, επιβάλλει μόνο εκ των έξω μια ενότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει διατηρήσει αυτή τη διδασκαλία, αλλά μοιάζει σαν επταφράγη στο μυστικό. Ποια είναι η θεολογία των χαρισμάτων? Η εμπειρία της θεολογίας των χαρισμάτων είναι αυτή που θα μας δείξει τι σημαίνει ενότητα στην Εκκλησία και πώς αυτή η ενότητα ομοουσίως τελεσιουργείται μέσα σε κάθε ένα χάρισμα και ο Επίσκοπος την εκφράζει, αλλά δεν την, προσέξτε, δεν την δημιουργεί πιέζοντας απλά από πάνω, έτσι. Όμως και αυτό το πράγμα κινδυνεύει σήμερα να χαθεί, γι' αυτό και οι Ορθόδοξοι θεολόγοι ουσιαστικά κουβεντιάζομαι για το πώς θα μπορούμε να δεχθούμε ένα παγκόσμιο πρωτείο σήμερα. Σας το λέω εξιδίων, μετέχω στο διάλογο αυτόν, και οι Ορθόδοξοι θεολόγοι δεν είναι σε θέση ουσιαστικά να προτείνουν κάτι το οποίο, έτσι, όντας θεολογικά και πνευματικά θεμελιωμένο, θα εξασφάλιζε την ενότητα της Εκκλησίας και ταυτόχρονα θα επέτρεπε στο πρωτείο, το επισκοπικό πρωτείο, το παγκόσμιο πρωτείο, να είναι ένα πρωτείο υπαρξιακό και χριστολογικό. Δεν θα συνεχίσω τη συζήτηση αυτή γιατί είναι τεράστια. Θέλω απλώς να σας πω ότι στο βαθμό που θα απεμποληθεί αυτή η διάσταση,

0: και στο βαθμό που δεν θα ξέρουμε πια πώς να διαβάσουμε τον πατέρα Ιουστίνο. Μετά από λίγο θα χάσουμε οποιαδήποτε ειδοποιώ διαφορά και θα τη χάσουμε υπαρξιακά. Προσέξτε, το λάθος είναι να το διαβάσουμε ιδεολογικά όμως, είπα απ' την άλλη. Είναι η εύκολη λύση. Εύκολη λύση. Είναι ενάντια στον παπισμό ο πατήρ Ιουστίνος. Κατεβάζουμε τα λάβαρα λοιπόν και εμείς και ορμούμε. Δεν είναι αυτό, όπως είπε ο Άγιος Ερζεγοβίνης. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο πατήρ Ιουστίνος. Δεν είναι απλά και μόνο ένας ιδεολογικός πολέμιος. Είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας που σημαίνει έχει ένα οικουμενικό νου και έχει ψάχει να βρει έναν τρόπο να θεραπεύσει και να αγαπήσει και όχι έναν τρόπο να καταδικάσει. Δεν είναι απλά και μόνο ο πεπισμένος, όπως το λένε, ο θρησκευτικός νάρκισος που θέλει να συντρίψει έναν αντίπαλο. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται να κάνει τη δουλειά του Αγίου Πνεύματος για τον άλλο. Να πληροφορήσει τον άλλο. Να κάνει τον άλλο να χαρεί με την αλήθεια. Και αν μπορούμε να κάνουμε να χαρούν με την αλήθεια και οι άλλοι αδελφοί μας χριστιανοί, να ξέρετε ότι αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Αλλά χωρίς να σκύψουμε για λίγο έτσι και να δούμε, ή για πολύ, γιατί αν σκύψεις για λίγο μετά θα σκύψεις για πολύ, να δεις τι ακριβώς σημαίνει μια παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου και τι ακριβώς νέους ορίζοντες ζωής ανοίγει αυτό το πράγμα και πώς κάνει τη θεολογία πραγματικά συναρπαστική, διότι είναι βαρετή η θεολογία πάρα πολύ χωρίς αυτά. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, πιστέψτε με, ούτε η τριαδικότητα του Θεού, ούτε το φιλιόκμε, εάν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνουν αυτή τη μεταβολή, την παγκόσμια και τη βαθιά την οποία ζουν οι Άγιοι. Έτσι, γι' αυτό ουσιαστικά θεολόγος είναι ένας, είναι ο Θεός Λόγος και όλοι αυτοί οι οποίοι συντονίζονται σε αυτό το πράγμα. Και αυτό βέβαια, σας είπα, δεν εμποδίζει την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, απλά δεν της επιτρέπει να καταλήξει σε αυτοπεποίθηση και να καταλήξει στο να φτιάχνει οχυρωμένους σε αυτούς, θεολογικά οχυρωμένους αυτή τη φορά, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να αντιληφθούν το έργο του Αγίου Πνεύματος και την οικονομία της σωτηρίας. Επομένως, αυτό, όσοι αποφασίσουν, ειδικά θεολόγοι, να διαβάσουν το βιβλίο αυτό και όσοι καταφέρουν να αποφύγουν την ιδεολογική του σχηματοποίηση και την ανέρεση ουσιαστικά, αυτοί νομίζω ότι θα βρουν κάτι από τη μεγάλη χαρά της θεολογίας την οποία είχε άφθονη ο Άγιος Ιουστίνος.
1: Ήταν η ομιλία για έναν Άγιο που επιθυμεί να κάνει τον άλλο να χαρεί με την αλήθεια, του πατρός Νικολάου Λουδοβίκου, καθηγητού της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, στο Θέατρο Παλάς, κατά την παρουσίαση του έργου του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική, Ορθόδοξη Φιλοσοφία της Αλήθειας». Κάπως έτσι κάνουμε και εμείς την αναφορά μας στον Άγιο Ιουστίνο, τον μεγάλο ομολογητή της σερβικής αλλά και της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, και θα ευχηθούμε να έχουμε τις πρεσβείες του να μας συνοδεύουν πάντοτε. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης,

πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, συγγραφέας, διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής δογματικής και φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Cambridge και διδάσκων ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
1: Είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο Φιλάνθρωπος Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μας εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν εορτάσαμε τον Σταυρό, το Πάθος, την Ανάσταση και ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Κυρίου. «Γιατί αν εγώ φύγω», λέγει, «θα σας στείλω άλλον παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Είδατε ενδιαφέρον? Είδατε άπειρη φιλανθρωπία? Πριν από λίγες ημέρες ανέβηκε στον ουρανό. Ξανακάθισε στον βασιλικό θρόνο. Πήρε τη θέση στα δεξιά του Πατέρα. Και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί, πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στην δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία. Μας καλεί στην ελευθερία. Μας οδηγεί στην υιοθεσία. Και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των διδασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία στολίζουν συνήθως την Εκκλησία του Θεού, από εκεί έχουν την προέλευση. Και φωνάζει ο Παύλος λέγοντας: «Όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει». «Όπως θέλει», λέγει, «όχι όπως διατάχθηκε». «Μοιράζει», δεν μοιράζεται. «Έχει εξουσία», δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέγει για τον Πατέρα, «ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους», έτσι και για το Άγιο Πνεύμα. «Και όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει». Είδες τέλεια εξουσία? Γιατί αυτά που έχουν την ίδια ουσία είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία. Και αυτά που έχουν την ίδια αξία έχουν και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαίρετη?
1: Με το Άγιο Πνεύμα επιτύχαμε την απαλλαγή από τις αμαρτίες και ξεπλύναμε κάθε ακαθαρσία. Με τη χάρη του, από άνθρωποι γίναμε άγγελοι, όσοι πλησιάσαμε τη χάρη του χωρίς να αλλάξουμε τη φύση μας. Και πράγμα που είναι ακόμη πιο αξιοθαύμαστο, παραμένοντας στην ανθρώπινη φύση, δείχνουμε αγγελική συμπεριφορά. Γιατί τέτοια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως η φωτιά που βλέπουμε όταν παραλάβει τον μαλακό πυλό, τον κάνει σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος όταν παραλάβει μία συνετή ψυχή και αν ακόμη τη βρει πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο σκληρή από το σίδερο. Επίσης, αυτόν που πριν από λίγο ήταν μολυσμένος από την ακαθαρσία των αμαρτιών, τον κάνει αμέσως πιο λαμπρό από τον ήλιο. Αυτά ακριβώς θέλοντας να μας διδάξει ο μακάριος Παύλος, φώναζε δυνατά λέγοντας «Μην πλανάστε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δωρολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς, ούτε οι παιδεραστές, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι μέθυσοι, ούτε εκείνοι που περιπέζουν και βρίζουν, ούτε οι άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού αρρύθμισε όλα κατά κάποιο τρόπο τα είδη της κακίας και αφού μας δίδαξε ότι οι υπεύθυνοι τέτοιων αμαρτημάτων αποξενώνονται από τη Βασιλεία του Θεού, αμέσως πρόσθεσε «Και τέτοιοι είσαστε μερικοί από σας, αλλά λουστήκατε από τα αμαρτήματα αυτά, αγιαστήκατε και γίνατε δίκαιοι». Πες μου, πώς και με ποιον τρόπο, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να μάθουμε. «Γιατί βαπτιστήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού», λέγει, «και στη χάρη του Πνεύματος του Θεού μας». Είδες, αγαπητέ, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα εξαφάνισε όλη εκείνη την κακία και ότι εκείνος που ήταν προηγουμένως υποδουλωμένοι στις δικές τους αμαρτίες τους ανέβασε αμέσως στην υψηλότερη τιμή? Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να κλάψει και να θρηνήσει όπως αξίζει εκείνους που επιχειρούν να μιλούν περιφρονητικά για την αξία του Αγίου Πνεύματος? Εκείνους που, σαν να ήταν τρελοί, δεν κατόρθωσαν ούτε οι πολλές ευεργεσίες να τους απομακρύνουν από την αχαριστία τους, αλλά τολμούν να κάνουν τα πάντα εναντίον της σωτηρίας τους, αποστερώντας το Άγιο Πνεύμα όσο τους είναι δυνατό από τη θεϊκή του αξία και προσπαθούν να το κατεβάσουν στην κατηγορία των κτισμάτων. Εκείνους θα ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο πολεμάτε τόσο πολύ την αξία του Αγίου Πνεύματος, ή καλύτερα, γιατί πολεμάτε τη σωτηρία σας, και γιατί δεν θέλετε να καταλάβετε τα λόγια που είπε ο Σωτήρας στους μαθητές του? Πηγαίνετε να διδάξετε όλους τους λαούς, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδες ότι έχουν ισότιμη αξία? Είδες ότι έχουν τέλεια συμφωνία?
0: Είδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαίρετη? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά ή αλλαγή ή έλλειψη? Γιατί τολμάτε να παραποιείτε τα λόγια του Κυρίου?
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Να υπενθυμίσουμε, Μαρία, ότι είναι ο πατήρ Αθανάσιος Τσιμενίδης, στρατιωτικός ιερέας, και η πρεσβυτέρα, θεολόγος και φιλόλογος Μαρία Τασιούλη, που αρμενίζουμε μαζί σε αυτήν την προσπάθεια να ψηλαφίσουμε το παρελθόν μέσα από το παρόν, νοηματοδοτώντας το μέλλον.
1: Να πούμε και δύο λόγια έτσι πνευματικά για τη μεγάλη πνευματική σημασία της μέρας της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή, Πατέρα Αθανάσιε, είναι η μέρα ίδρυσης, η μέρα που γεννάται η Εκκλησία ως σώμα στον κόσμο. Αυτή λοιπόν τη μέρα, τη γενέθλια ημέρα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτό το οποίο θα πορευτεί και θα χαριτώνει την πορεία του κόσμου. Είναι το Άγιο Πνεύμα που καθιστά τον άνθρωπο Άγιο Πνευματικό. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που θα δώσει ουσία, νόημα, περιεχόμενο, πορεία, πνοή σε όλους τους βίους των Αγίων. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, στην Εκκλησία ακούγονται, διαβάζονται οι ευχές, και είναι η μέρα της γονικλησίας. Τι θα πει «γονατίζω»? «Γονατίζω κάμπτω τη δύναμή μου, σκύβω, γιατί μόνο σκύβοντας μπορώ να ταινίσω. Κάμπτω και σκύβω, γιατί λιγοστεύω το βόλεμά μου, αδειάζω το εγώ μου, όχι δουλικά, αλλά το αδειάζω θυσιαστικά, ταπεινά, αρχοντικά και με αξιοπρέπεια». Πού να βρούμε άραγε, σκέφτομαι καμιά φορά, τέτοιες ψυχές σήμερα? Στο σχολείο, στα οικογενειακά περιβάλλοντά μας, στην κοινωνία? Ποια πρότυπα? Όλοι μας, για όλους, βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη, θα έλεγα μια εμπόλεμη ανθρώπινη σχέση, αυτό που ονομάζουμε bullying, ένα παράπονο υψώνεται από όλους. Ακριβώς γιατί δεν ζούμε αυτό το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι θυσία, είναι η βίωση της χαράς, είναι η ευχαριστία. Όταν η ευχαριστία δίνει νόημα και περιεχόμενο, όχι ευχαριστία με την έννοια της μικρής αυτοικανοποίησης, γιατί και η ζωή έχει χαρές κοσμικές, έχει χαρές πνευματικές, αλλά αυτές οι χαρές, Πατέρα Αθανάσιε, είναι στιγμιαίες χαρές. Η όντως χαρά, την όντως χαρά, τη δίνει το Άγιο Πνεύμα, η καρπή του Αγίου Πνεύματος, αναφέρει η Καινή Διαθήκη, η χαρά, η αγάπη, η ευχαριστία, η μακροθυμία, η ταπείνωση, η επιή και η πραότητα. Όταν λοιπόν τον Θεό δεν τον ζω μέσα μου εσωτερικά, τότε λοιπόν το ανευχάριστο, το καταθλιπτικό, το ανοημάτιστο γενικά στη ζωή, και έλεγε ο πατήρ έτσι Στρατηγόπουλος, μια μεγάλη φυσιογνωμία, έτσι ιερατική φυσιογνωμία, έλεγε ότι αν δεν πιστεύουμε πως τα γόνατα των πολλών θα αλλάξουν αυτόν τον τόπο, αυτόν τον κόσμο, τότε δεν μπορούμε να ανήκουμε σε αυτόν τον τόπο. Τα γόνατα, με την έννοια όχι της δουλοπρέπειας, όχι της δουλικής υποταγής του συμβιβασμού, αλλά τα γόνατα σαν υπέρβαση, τα γόνατα ως θυσία, τα γόνατα ως προσφορά. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως, πού να βρούμε καμιά φορά στην τάξη, λέγαμε πολλά για την ταπείνωση, για τον άνθρωπο της θυσίας, τον αγιοπνευματικό, και τα παιδιά στην αδράνεια έλεγα πολλές φορές, Κύρια, όλα αυτά μας ξεκουράζουν, μας αναπαύουν εσωτερικά, αλλά δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε, δεν βλέπουμε αυτόν τον πνευματικό, ποιοτικό, αγιοπνευματικό τρόπο ζωής. Τιμούμε λοιπόν τη μέρα της Πεντηκοστής, τιμώντας λοιπόν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι το πρόσωπο αυτό που συνέχει την ιστορία του κόσμου, και είναι το πρόσωπο το οποίο αυτό το πρόσωπο χαρίτωσε και έκανε Αγίους. Και αυτός ο κόσμος μας, αν ακόμα εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει, Πατέρα Αθανάσιε, είναι γιατί υπάρχουν κάποιες αφανείς ψυχές, ταπεινές, ψυχές οι οποίες ζουν στο περιθώριο της ζωής, είναι οι Άγιες ψυχές.
0: Και γι' αυτό και ο κόσμος, όταν δεν θα υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος ή της αγάπης, αυτό θα είναι το φοβερό την εποχή του Αντιχρίστου.
1: Όχι
0: ότι ούτε η πείνα, ούτε αυτά, ούτε οι απειλές. Θα είναι ότι όταν δεν θα η ψύχρανση, αυτή το αχαρίτωτο, θα φέρει έναν κόσμο καταθλίψεως. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χαριτώνει, που κάνει το νερό αγιασμό, που κάνει το πρόσφορο, το ψωμάκι, που το κάνει σώμα Χριστού, που κάνει το κρασί αίμα Χριστού, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, αναμνηστικά ή συναισθηματικά, αλλά κυριολεκτικά, είναι αυτό που κάνει το ζευγάρι να μην έχει καμιά συγγενική πλέον σχέση μεταξύ, αλλά να είναι δύο άνθρωποι με μία έκφραση, δηλαδή να είναι δύο προσωπικότητες αλλά ένα σώμα, μια ενιαία οντότητα που βαπτίζεται το παιδί και επαλήφεται των προπατορικών αποτελεσμάτων, του προπατορικού αμαρτήματος, όχι σαν ευθύνη αλλά σαν συνέπεια. Είναι λοιπόν αυτό που χρειέται κάποιος και γίνεται ο ιερέας ο απλός, γίνεται αγιάζει, γίνεται πολλές φορές προφήτης, δάσκαλος, ακόμη και χωρίς να το θέλει. Είναι η παρουσία αυτή του Αγίου Πνεύματος και είναι όπως και η παρουσία του Χριστού, που είναι και επειδή είναι και το ψυχοσάββατο, mm-hmm. που λέμε για τις ψυχές, που είναι οι ψυχές. Οι ψυχές όλες, και των δικαιωμένων και των κολασμένων.
1: Για ποιο λόγο πρώτης Πεντηκοστής πάντα?
0: Γιατί είναι, θυμόμαστε όλη την Εκκλησία, σε όλη την ενότητά της, η οποία δεν είναι ορατό φάσμα mm-hmm. μόνο, είναι και το αόρατο. Αλλά και όλες οι ψυχές βρίσκονται μαζί με τον Χριστό. Είναι όλες, όλες. Και μην παραξενεύει αυτό που λέω. Απλώς είναι όπως το αποτυπώνει μία εικόνα, αν δεν απατώ, νομίζω είναι στα Μετέωρα, είναι ο Χριστός ποτάμι αγαλίασης για τους δικαίους και ποτάμι φωτιάς για τους κολασμένους. Είναι η ίδια παρουσία. Αυτός όμως που πόθησε, αναζήτησε τον Χριστό και με τα λάθη του, τα πάθη του, τις πτώσεις του, που πιάστηκε από το σταυρό όμως και σηκώθηκε, αυτός βλέπει τον Χριστό ως ποτάμι αγαλιάσεως, και αυτός όμως ο οποίος τον απόθησε, τον έδιωξε μακριά του, που δεν τον ήθελε, βλέπει πάλι τον Χριστό, αλλά η παρουσία αυτού που δεν επιθυμεί γίνεται γι' αυτό να φωτιά πύρανα λύσκων. Λοιπόν, από

0: σε έκσταση, άρα χωρίς να έχει, να είναι λογική λατρεία, είναι, βρίσκεται σε μια εκτός εαυτού, σε μια έκσταση λοιπόν, όταν μιλάει ακαταλαβίστηκες για τους ακροατές γλώσσες. Αν μιλάει Ιαπωνέζικα σε ελληνικό ακροατήριο, ποιος θα τον καταλάβει.
1: Νόημα.
0: Αυτό θυμίζει περισσότερο Βαβέλ παρά Πεντηκοστή. Αυτό ας το θυμούνται όλοι αυτοί για τις ξενοκίνητες όλες αυτές παραφιάδες αιρέσεις και οικονομικά υποστηριζόμενες, οι οποίες διευκολύνουν. Σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, υπάρχουν αλλοιείς αυτών των ψευδοπεντηκοστιανών, οι οποίοι πληρώνουν λογαριασμούς, ασφάλιστρα, τα έξοδα της υγείας, και ο άνθρωπος που έχει ανάγκη αλλά δεν γνωρίζει, εύκολα συμπαρασύρεται σε όλες αυτές τις παγιδεύσεις. Η Πεντηκοστή, θα έλεγα Μαρία, δεν είναι ημέρα, είναι ημέρα παρουσιάσεως της καινής, της καινοδιαθηκικής εκκλησίας, διότι η εκκλησία προαιωνίως υπάρχει στην Θεία Βούληση. Δεν είναι κάτι που εμφανίζεται το 50-60,
1: ξεκινά
0: από τότε. Υπάρχει πάντοτε, και εκκλησία υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη με τις μορφές των προτυπώσεων, ακόμα και κυβωτός της Διαθήκης, ο ναός του Σολομώντα κτλ. Και γίνεται πλέον στην Καινή Διαθήκη, δίδεται, είναι η μεταφορά του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ακούσατε, αγαπητοί μου ακροατές, τον πατέρα Αθανάσιο Τσιμενίδη, στρατικό ιερέα, και την πρεσβυτέρα Μαρία Τασιούλη, θεολόγο φιλόλογο.
1: Καλό
0: σε όλο αυτό το δρόμο.
1: Φωτισμό.
0: Βέβαια, Μαρία.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν καλό αγιοπνευματικό φωτισμό, με τη διδαχή και το μήνυμα της ιστορίας, η γνώση να κάνει τον άνθρωπο πιο κρατεό, πιο δυνατό, με πιο συνειδητή και σαφή πρόταξη ζωής, και αυτή είναι η πρόταξη ζωής μπολιασμένη με το Άγιο Πνεύμα, να ζούμε χαριτωμένη, ευχαριστιακά χαριτωμένη, καλή κατά Θεό ζωή. Ευχαριστούμε, αγαπητοί μας ακροατές,
0: για όλο αυτό το πνευματικό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς. Να είμαστε...
1: Για αυτή τη φιλόξενη γωνιά που με αυτή τη συνομιλία και με αυτό το αρμένισμα φτάνει κάθε φωνή στο κάθε σπιτικό, και να είναι, ελπίζω, μια παρηγοριά στους χαλιπούς καιρούς.
0: Να είμαστε πάντοτε χαριτωμένοι, πάντοτε να ζούμε αγιοπνευματικά κοντά και μέσα στην Εκκλησία, που είναι το σύγχρονο θεραπευτήριο, να μην φοβόμαστε εξωτερικούς εχθρούς, ούτε εσωτερικούς, όταν έχουμε ελπίδα στο Χριστό, να είσαστε βέβαιοι, όπως λέμε πάντα, θα νικήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Να είστε καλά, καλή πορεία μέσα στην Πεντηκοστή.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το γεροντικό, από τον Άγιο Αντώνιο, ειδικότερα, αναφερόμενοι στα περιστατικά και στα λόγια του Αγίου. Ίσως απόψε είναι και από τη σειρά του γεροντικού η τελευταία εκπομπή με ό,τι δώσει ο Κύριος να υποθεί. Ένας αδελφός είπε στον Αβά Αντώνιο: «Προσευχήσου για μένα». Του λέγει ο γέρον: «Ούτε εγώ σε σπλαχνίζομαι, ούτε ο Θεός, αν ο ίδιος δεν σπεύσεις να παρακαλέσεις τον Θεό». Το αίτημα αυτό προς τον Αβά Αντώνιο του αδελφού είναι ένα αίτημα το οποίο έχει την παράδοσή του στην Εκκλησία μας, που παρακαλούμε τον ιερέα να διαβάσει το όνομά μας ή το όνομα του προσώπου για το οποίο ενδιαφερόμαστε ή έχει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό συνέβη και τότε με τον Αβά Αντώνιο, ως άνθρωπος του Θεού που ήταν και ειδικότερα ως αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, να προσευχηθεί για τον συγκεκριμένο ο οποίος και τον παρεκάλεσε: «Προσευχήσου για μένα». Η απάντηση όμως του γέροντος κάμει εντύπωση που ίσως εκ πρώτης όψεως θα φανεί πως δεν θέλει να ευχηθεί, ενώ δεν πρόκειται για αυτό. Αλλά πρόκειται για μια αλήθεια που έπρεπε να υποθεί και που πρέπει να το ξέρει ο καθένας μας όταν δίδει ονόματα να μνημονευθούν στον ιερέα ή σε κάποιον μοναχό, στο Άγιον Όρος επί παραδείγματι, που στέλνουν πολλοί πιστοί άνθρωποι, ακούνε ότι κάποιος ή κάποιοι θα πάνε προσκύνημα στο Άγιον Όρος, δίδουν και τα ονόματα και παρακαλούν να δοθούν, να μνημονευθούν από τους πατέρες. Η απάντηση λοιπόν του γέροντος είναι: «Ούτε εγώ σε σπλαχνίζομαι, ούτε ο Θεός, αν ο ίδιος δεν σπεύσεις να παρακαλέσεις τον Θεό». Η απάντηση αυτή θέλει να πει ότι δεν αρκεί το να ευχηθεί ένας άνθρωπος του Θεού για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αν το πρόσωπο αυτό το ίδιο δεν ενδιαφερθεί. Και αν νομίσει ότι με τον τρόπον αυτόν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ή η δυσκολία που αντιμετωπίζεται, χωρίς όμως το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να κάνει κάτι. Όταν κανείς παρακαλεί για τον εαυτό του, αυτό πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα. Βεβαίως η ευχή της Εκκλησίας, βεβαίως και η ευχή και οι ευχές των Αγίων Πατέρων, δηλαδή εννοώ των συγχρόνων ανθρώπων, των αφιερωμένων στο διακόνημα της ιεροσύνης ή και των αφιερωμένων μοναχών, βεβαίως έχουν την αξία τους. Οι προσευχές και πολύ περισσότερο των ιερέων που γίνονται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αλλά οπωσδήποτε όμως πρέπει και να προηγηθεί και να συμπέσει η προσευχή των ιδίων των προσώπων για το οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λέγει ο Αββάς Αντώνιος, από τον ίδιο, γιατί αυτό δείχνει αν ο ίδιος δεν προσεύχεται, τότε δεν θα υπάρξει, κατά το φαινόμενο τουλάχιστον. Βεβαίως ο Θεός πονάει για τον κάθε άνθρωπο, αλλά δεν θα εκβιάσει ποτέ τον άνθρωπο, ακόμα και με την καλοσύνη του, γιατί και αυτό θέλει την ελευθερία του προσώπου. Δεν θυμόσαστε, αγαπητοί ακροατέ, την περικοπή που πρόσφατα ακούσαμε, την Ευαγγελική, που τον παράλυτο επί 38 χρόνια τον ρώτησε ο Κύριος, θέλεις να γίνεις καλά? Καλό θα το έκαμε, αλλά έπρεπε όμως και αυτό να εξαρτηθεί από το θέλημα, από την ελευθερία του πάσχοντος, του ενδιαφερομένου προσώπου. Η διάσταση της ελευθερίας κατά Θεόν είναι ασύλληπτη και δεν την κατανοούμε μόνο με τα δεδομένα, με τα γνωστά δεδομένα που έχουμε περί της εννοίας της ελευθερίας κατά κόσμον. Ο Θεός και για να ευεργετήσει ακόμη θέλει την έγκρισή μας, την ελευθερία μας. Γι' αυτό λοιπόν και ο Αββάς Αντώνιος είπε, εάν ο ίδιος δεν ενδιαφερθεί, τότε ούτε ο Θεός ευσπλαχνίζεται, ούτε και ο ίδιος, ο Αββάς Αντώνιος δηλαδή, ο οποίος παρεκκλήθη. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και για την περίπτωση που θέλουμε να ευχηθούμε για κάποιο πρόσωπο, που το πρόσωπο αυτό μονίμως και συνειδητά μένει στην άρνηση, στην εχθρότητα κατά του Θεού. Και μια μάνα η οποία πονάει παρακαλεί την Εκκλησία και καλά κάνει, αλλά να μην αισθάνεται εχθρικά και να μην λέει γιατί Θεέ μου, αν δεν βλέπει το ποθούμενο. Γιατί δεν είναι μόνο του Θεού, δεν είναι μόνο το θέμα της δυνάμειος του Θεού να επέμβει, είναι και να βρει τόπο να αξιοποιηθεί η δύναμη του Θεού, να γίνει αποδεκτή αν θέλετε η δύναμη του Θεού, η αγάπη του Θεού. Είναι σχήμα ότι ούτε ο Θεός σπλαχνίζεται, όπως είπε ο Αββάς Αντώνιος. Είναι ένα σχήμα για να φανεί η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ελευθερία του προσώπου, στη μετοχή του προσώπου. Έστω να έχει μία μικρή, ελάχιστη δική του συμμετοχή το πρόσωπο αυτό το οποίο περνάει μια κρίση, περνάει μια δυσκολία. Γιατί θα είναι για τον Θεό ευκαιρία για να επέμβει, να κάνει ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος πάσχει, έχει ανάγκη από την επέμβαση του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε υπόψη μας, αγαπητοί ακροατέ, και το μέγεθος και την διάσταση της ελευθερίας που μας χάρισε ο Θεός, και επίσης να έχουμε και την κατά Θεόν διαδικασία της παρακλήσεως, των παρακλήσεών μας, των αιτημάτων μας, ώστε να μην αμαρτάνουμε όταν λέμε βαριά κουβέντα εκ των υστέρων ότι δεν μας άκουσε ο Θεός. Είτε ο Θεός δεν βρίσκει ευκαιρία, τόπο να κουμπίσει, χαραγή για να περάσει, μια χαραμάδα να περάσει, είτε καθυστερεί κατά την παιδαγωγική του σοφία, είτε το αίτημα το οποίο θέτουμε στην αγάπη του δεν είναι εκείνο το οποίο θα είναι το αληθινό συμφέρον μας. Κάπως έτσι περίπου, τοποθετείται το μεγάλο αυτό ζήτημα των αιτημάτων μας και της ανταποκρίσεως των, στα αιτήματά μας από μέρους του Θεού. Ας ακούσουμε λίγο μελωδία.

Συνεχίζουμε. Κάποιοι αδελφοί ξεκίνησαν από μια σχήτη να πάνε στον Αβά Αντώνιο. Μπήκαν λοιπόν σε ένα καΐκι για να έλθουν σε αυτόν. Βρίσκουν τότε κάποιον γέροντα άγνωστό τους, όπου ήθελε και αυτός να πάει εκεί, στον Αβά Αντώνιο. Καθισμένοι λοιπόν στο πλοίο, οι αδελφοί έλεγαν μεταξύ τους λόγια πατέρων και από τη γραφή και πάλι για τα εργόχειρά τους. Ο δε γέρον σιωπούσε. Όταν το πλοίο άραξε, διεπίστωσαν ότι και ο γέρον πήγαινε στον Αβά Αντώνιο. Και όταν ήλθαν σε αυτόν, τους λέγει: «Καλή συνοδεία βρήκατε αυτόν εδώ τον γέροντα». Λέγει δε και στον γέροντα ο Αβάς Αντώνιος: «Καλούς αδελφούς είχες μαζί σου, Αβά». Και ο γέρον, ο συνταξιδιώτης των αδελφών, αποκρίνεται: «Καλή βέβαια είναι, αλλά η αυλή τους δεν έχει πόρτα. Και όποιος θέλει μπαίνει στον στάβλο και λύνει τον όνο». Και αυτό το είπε γιατί έλεγαν ό,τι τους ερχόταν στο στόμα οι αδελφοί. Ένα περιστατικό που είναι χαριτωμένο και που έχει άμεση σχέση με πολλούς από εμάς, που όταν ταξιδεύουμε ή όταν βρισκόμαστε με κάποιους, δεν έχουμε μέτρο στα λόγια μας. Και πολύ περισσότερο όταν τηλεφωνούμε. Είναι δυνατόν να ακούσει κανείς από ανθρώπους που θα περίμενε μυαλωμένα λόγια να ακούσει πράγματα τα οποία και επιπόλαια είναι και μάτια είναι και ολέθρια των ψυχών, ψυχόλεθρα είναι. Ο γέροντας λοιπόν αυτός, ο οποίος ήταν άγνωστος για τους αδελφούς, ταξίδευε και σιωπούσε. Βέβαια δεν είναι και δύσκολο να ξεκινήσει κανείς μια κουβέντα, μια συζήτηση με μια παρέα, με μια συντροφιά, αν θέλει. Τις περισσότερες φορές δεν είναι δύσκολο. Και να μπει και αυτός μέσα στη συζήτηση. Αλλά ο γέρον σιωπούσε. Θα μπορούσε λοιπόν και εκείνος να συμμετέχει στα όσα έλεγαν οι αδελφοί. Να γνωριστούν και να λένε ό,τι ήθελαν να λένε, έως ότου φτάσουν στο προορισμό τους. Ο γέρον σιωπούσε. Και σιωπούσε και ήθελε δεν ήθελε έβλεπε το πώς εκινούνται οι αδελφοί. Και όταν του δόθηκε ευκαιρία, με λύπη, ανέφερε αυτήν την εικόνα την οποία αποτύπωσε. «Καλοί είναι οι πατέρες, κατά τα άλλα, αλλά το στόμα τους δεν έχει πόρτα. Είναι αυλή, είναι σπίτι χωρίς πόρτα. Και όποιος θέλει, δηλαδή όποια ιδέα περάσει από το μυαλό, όποια έμπνευση κατεβεί, ό,τι ειδωθεί κατά την διάρκεια μια συζητήσεως, τότε λύνεται η όνος, λύνεται η γλώσσα και δεν έχει σταματημό». Κάτι δηλαδή που δεν είναι γνώρισμα, πολύ περισσότερο βέβαια των μοναχών αδελφών, αλλά και των πιστών λαϊκών αδελφών, που είναι αδύνατο, αγαπητοί ακροατέ, όταν κανείς δεν έχει σταματημό, δεν έχει όριο στα λόγια του, δεν λέγει κάτι που θέλει και πρέπει να το πει και να σταματήσει, και μόνο αν χρειαστεί πάλι, αν χρειαστεί πάλι να πει λόγο,
δεν είναι δυνατόν κανείς να έχει ασφάλεια από έναν διαρκή λόγο, από μία διαρκή πολυλογία, δεν μπορεί να έχει ασφάλεια πως δεν θα πέσει σε αμαρτία. Δεν θα πει λόγο ή λόγια τα οποία θα λυπήσουν το Πνεύμα το Άγιον και θα βαρύνουν την συνείδησή τους και θα βαρύνουν την καρδιά τους. Και δεν είναι γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. Και δεν αναπαύεται η χάρη του Θεού όταν τα λόγια τα οποία λέγονται και ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα δεν είναι με μέτρο. Ως προς την ποσότητα, εάν τα λόγια ως προς την ποιότητα είναι σωστά, μπορεί να υπερέχουν. Αλλά όταν και η ποιότητα των λόγων δεν είναι κατά Θεόν, τότε και η ποσότητα θα πρέπει να μηδενιστεί. Ή στο ελάχιστον, με την προοπτική να δώσει ο Θεός και να καταβληθεί η προσπάθεια να μην υπάρχει καν λόγος ο οποίος δεν έχει περιεχόμενο που να αντέχει στην κρίση του Θεού. Πήγαν κάποιοι άλλοι αδελφοί στον Αβά Αντώνιο και του λέγουν: «Πες μας κάτι πως να σωθούμε, γέροντα». Τους αποκρίνεται ο γέρον: «Ακούσατε τη γραφή? Σας αρκεί αυτή? Εκείνοι δεν του λέγουν: «Και από σένα θέλουμε να ακούσουμε κάτι, Πάτερ». Τους λέγει τότε ο γέροντας: «Το Ευαγγέλιο λέγει: εάν της σε ραπίσει, σε κτυπήσει, ή στην δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην». Του λέγουν οι αδελφοί: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Τους αποκρίνεται ο γέροντας: «Αν δεν μπορείτε να στρέψετε και την άλλη, τουλάχιστον ας υπομείνετε το ράπισμα στη μια». Του λέγουν πάλι: «Ούτε αυτό μπορούμε». Λέγει ο γέροντας: «Αν και αυτό δεν το μπορείτε, μην ανταποδώσετε το χτύπημα». Και του είπαν πάλι: «Ούτε αυτό το μπορούμε». Τότε λέγει ο γέροντας τον μαθητή του: «Κάμε τους λίγοι κουρκούτι, γιατί είναι ανήμποροι οι άνθρωποι». Και τους λέγει: «Αν αυτό δεν το μπορείτε και εκείνο δεν το θέλετε, τι να σας κάνω? Προσευχή χρειάζεται». Εδώ τελειώνει το περιστατικό αυτό, ο διάλογος αυτός μεταξύ του Αβά Αντωνίου και των πατέρων οι οποίοι τον επισκέφθηκαν. Εδώ ο Άγιος Πατήρ, ο διδάσκαλος της ερήμου, όπως λέγεται ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, δίδει αφορμή για να αναπτυχθεί ένας λόγος του Θεού. Και η αφορμή είναι η δική του αναφορά στο λόγο του Θεού: «Εάν της σεραπίσει ή στην δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη». Δίδει λοιπόν το έναυσμα για έναν λόγο οικοδομής, όπως λέγεται, να ωφεληθούν οι αδελφοί, βασισμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί πάντοτε κατοχυρωμένος κανείς είναι όταν αναφέρεται σε πνευματικά θέματα, να έχει την αναφορά του στο Ιερό Ευαγγέλιο. Και συγχρόνως δίδει και μια άλλη ευκαιρία. Δίδει την δυνατότητα να ενταχθούν στο λόγο αυτό του Κυρίου άνθρωποι διαφόρων δυνατοτήτων. Δεν μπορείς μετά από το ράπισμα που σου συνέβη να στρέψεις και την άλλη πλευρά. Τότε λοιπόν υπέμεινε αυτό το ράπισμα χωρίς να πεις λόγια, χωρίς να αντιδράσεις με τρόπον εχθρικό. Και ακόμη, εάν πάλι δεν υπάγεσαι στην κατηγορία εκείνων που και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν,
ας μην ανταποδοθεί. Χτύπημα στο χτύπημα. Και παρά τις δυνατότητες αυτές τις οποίες παρέχει ο λόγος, όπως φαίνεται από την ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Αντώνιος, δεν μπορούμε να στρέψουμε την δεξιά. Δεν μπορούμε να υπομείνουμε αυτό καθ' αυτό το χτύπημα. Δεν μπορούμε έστω να μην ανταποδώσουμε παρά την αντίδρασή μας. Τότε λοιπόν θα πρέπει κανείς να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση πλέον νηπιώδη. Η τροφή που πρέπει να πάρει θα πρέπει να είναι τόση και τέτοια που αφορά και ανήκει σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν να ζούνε. Σε μικρά παιδιά δηλαδή, και σε ανθρώπους οι οποίοι μόλις πέρασαν μια μεγάλη περίοδο ασθενίας και δεν μπορούν να φάνε κάτι που να είναι αντοχής, κάτι που να είναι απαιτητικό από την άποψη της δυνατότητος χωνέψεως. Θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει λοιπόν και πάλι από την αρχή, και κυρίως θα πρέπει να παρακαλέσει το Θεό διά της προσευχής να δώσει δύναμη, να δώσει αγωνιστικότητα, να δώσει ζήλο, ώστε να υπάρξει δυνατότητα. Έστω κάτι να επιτευχθεί από ό,τι ανέφερε ο Αββάς Αντώνιος. Αγαπητοί ακροατέ, το περιστατικό αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για όλους μας. Γιατί ειδικότερα στα χρόνια μας, ειδικότερα εμείς οι άνθρωποι αυτών των χρόνων που λεγόμαστε χριστιανοί, δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη χάρη ή δεν ξέρουν να την φυλάξουν την χάρη ή δεν μετανοούν για να την επαναφέρουν την χάρη στη ζωή τους. Λοιπόν, για τους χριστιανούς οι οποίοι θέλουν να λέγονται χριστιανοί, αυτός ο λόγος, αυτοί οι λόγοι του Αγίου Αντωνίου, αυτό το περιστατικό έχει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, πάρα πολύ να βοηθήσει. Καταρχήν να αντιληφθούμε πόσο ανίκανοι και άχρηστοι είμαστε χωρίς τη χάρη του Θεού και πόσο κοσμικά φερνόμαστε όταν και εμείς ανταποκρινόμαστε σε κάποια δυσκολία, σε κάποιον πειρασμό, σε κάποια συμπεριφορά των άλλων, μειωτική συμπεριφορά. Πόσο κοσμικοί είμαστε όταν και εμείς ανταποκρινόμαστε όπως οι κοσμικοί άνθρωποι, όπως οι άνθρωποι που δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Πόσο κανείς μπορεί να ωφεληθεί από το περιστατικό αυτό και να καταλάβει ότι θα πρέπει πάλι και πάλι, έτη και έτη, να βάζει πάλι νέα αρχή, έχοντας ως προοπτική αυτόν τον στόχο. Να μάθει να ανέχεται κανείς. Να μάθει να υπομένει. Γιατί το επόμενο στάδιο της πνευματικής ζωής προϋποθέτει το στάδιο αυτό. Προϋποθέτει το σκαλοπάτι αυτό. Δηλαδή να ανέχεται ταπείνωση εκ μέρους των άλλων. Δεν πρόκειται για την χαριτωμένη ταπείνωση. Πρόκειται για την ταπείνωση που οι άνθρωποι προκαλούν από έλλειψη αγάπης, έλλειψη ευγενίας, έλλειψη τρόπου συμπεριφοράς που οι άνθρωποι δημιουργούν στους συνανθρώπους τους. Εν τούτης όμως είναι τόσο χρήσιμη και αυτή η εμπειρία αυτή της αρνητικής στάσεως των ανθρώπων δίπλα μας, γιατί έχει και την θετική πλευρά. Έχει την ευκαιρία, δίδει την δυνατότητα να κάνει κανείς αγώνα. Έναν αγώνα που είναι πολύ πιο δύσκολος από τον εξωτερικό αγώνα. Τον αγώνα της καρδιάς. Να αντιμετωπίσει, να δεχθεί κανείς μια τέτοια συμπεριφορά που όλοι μας ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά κατορθωτό με τη χάρη του Θεού.

είπε πάλι «Ο Αββάς Αντώνιος, ο Θεός, δεν επιτρέπει τους πειρασμούς σε αυτήν εδώ τη γενναία, όπως συνέβαινε στις παλαιές γενναίες, γιατί γνωρίζει ότι οι άνθρωποι τώρα είναι αδύνατοι και δεν αντέχουν». Να το επαναλάβω, αγαπητοί ακροατέ, το λόγιο αυτό του Αββά Αντωνίου, του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, για να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε καλά, για να μην φορτώνουμε στο Θεό και τελικά φορτώνουμε αμαρτία στον εαυτό μας, ότι ο Θεός μας βάζει βάρη, επιτρέπει πειρασμούς μεγάλους σε μας που δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε. Είπε λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος, ο Θεός δεν επιτρέπει τους πειρασμούς σε αυτήν εδώ τη γενεά, όπως συνέβαινε στις παλαιές γενναίες, γιατί γνωρίζει ο Θεός ότι οι άνθρωποι τώρα είναι αδύνατοι και δεν αντέχουν. Και αναφέρεται στην εποχή του, όταν λέγει τον λόγο αυτό ο Αββάς Αντώνιος, και την συγκρίνει με άλλες. Εποχές, γενναίες, παλιότερες. Τι θα έλεγε για τα δικά μας χρόνια ο Άγιος? Τότε στην εποχή του Αββά Αντωνίου, ο Θεός δεν επέτρεπε, γιατί στην παιδαγωγική του Θεού υπάρχει και ο πειρασμός που επιτρέπεται από τον Θεό για να αναδεικνύεται η ψυχή η Αγία, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση του Ιώβ, μια χαρακτηριστική περίπτωση που επέτρεψε ο Θεός να του συμβεί πειρασμός. Αλλά από την περίπτωση του Ιώβ μπορούμε να καταλάβουμε πότε και σε ποιους επιτρέπει ο Θεός. Τώρα όμως δεν συμβαίνει αυτό, λέγει ο Αββάς Αντώνιος, και πολύ περισσότερο, αγαπητοί ακροατές, δεν συμβαίνει στις δικές μας μέρες. Ο Θεός δεν βάζει, δεν επιτρέπει πειρασμούς από την παιδαγωγική του αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, δημιουργούμε πειρασμούς από τα δικά μας έργα, που είναι δικά μας κατορθώματα. Και καλά θα κάνουμε να καταλαβαίνουμε την ευθύνη μας ή και την ευθύνη εκείνων οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στη ζωή μας ή μπαίνουν μέσα στη ζωή μας, που δημιουργούν και αυτοί πειρασμό, όχι όμως ο Θεός. Τους πειρασμούς που ζούμε τους έχουμε δημιουργήσει εμείς ή μας τους δημιουργούν άνθρωποι που λέγονται μεν φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, αλλά αποδεικνύονται τελικά ανάδελφοι με τον τρόπο που απέναντί μας κινούνται και δημιουργούν προβλήματα ως μειόφιλε. Στον Αββά Αντώνιο, άλλη περίπτωση, άλλο κεφάλαιο από τα περιστατικά, από τα κεφάλαια καλύτερα, από τα κεφάλαια του Αββά Αντωνίου. Στον Αββά Αντώνιο, ενώ βρισκόταν στην έρημο, φανερώθηκε το εξής. Στην πόλη υπάρχει κάποιος όμοιός σου, γιατρός στο επάγγελμα, όπου ό,τι του περισσεύει το δίνει σε όσους έχουν ανάγκη και όλη τη μέρα ψάλλει τον τρισάγιο ύμνο μαζί με τους αγγέλους. Αυτό το μήνυμα έλαβε ο Αββάς Αντώνιος, ο οποίος ως χαριτωμένος άνθρωπος είχε την δυνατότητα να αισθάνεται το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις εντολές του Θεού. Κατά τέτοιον τρόπο, όπως αισθάνεται εκείνος ο οποίος δέχεται μια εντολή, όπως ένας υφιστάμενος δέχεται μια εντολή από έναν προϊστάμενο, οι Άγιοι αισθάνονται πολύ αισθητά
την κοινωνία τους με τον Θεό. Στο ναβά λοιπόν Αντώνιο δόθηκε αυτή η εικόνα, αυτό το μήνυμα καλύτερα, πως στην πόλη εκεί πλησίων όπου ο Αββάς Αντώνιος ζούσε, κάποιος όμοιος του, όμοιος ως προς την πίστη και ως προς τον αγώνα, που είχε και αυτός δηλαδή πόθο να αγωνίζεται για του Θεού το θέλημα, για την πνευματική του προκοπή, και στο επάγγελμα γιατρός, δηλαδή ένα επάγγελμα το οποίο μετέρχεται κανείς μέσα σε κόσμο, και ένα επάγγελμα επίσης που κάποιοι το χρησιμοποιούν για προβολή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έδινε ό,τι του περίσσευε σε όσους είχαν ανάγκη, το ένα και το άλλο. Την ημέρα του ευκαίρος ακαίρος την περνούσε, όταν είχε ελεύθερο χρόνο, ψάλλοντας τον Τρισάγιο ύμνο μαζί με τους αγγέλους. Το πόσο μεγάλο πράγμα ήταν αυτό, το ότι ήταν μέσα στον κόσμο, το ότι είχε ένα επάγγελμα που θα μπορούσε αυτό το επάγγελμα να του δημιουργήσει πειρασμό και πειρασμούς, το ότι έδινε εκείνα τα οποία του περίσσευαν και δεν τα αποθήκευε, δεν τα αποταμίευε, και το ότι το στόμα του δεν έπαβε να ψάλει τον Τρισάγιο ύμνο, δεν πρέπει να ήταν κάτι που δεν θα είχε μεγάλη αξία, αφού ο Θεός το αναφέρει ως ένα μήνυμα προς τον άνθρωπό του τον Αββά Αντώνιο, για να έχει υπόψη του και για να είναι ταπεινός, ώστε τα κατορθώματά του να μην τον υψώνουν, αλλά και για να αισθάνεται ότι δεν έχει μόνον ιερήμος χαριτωμένους ανθρώπους, αλλά και για να εύχεται και γι' αυτό, για τους πιστούς που ζουν μέσα στον κόσμο. Αγαπητοί ακροατέ, και μέσα στον κόσμο κανείς μπορεί, αρκεί να το πάρει η απόφαση και αρκεί να έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι του, να μπορεί να διευθετεί τον χρόνο του, τον τρόπο της ζωής του. Μου έλεγε κάποιος γνωστός γιατρός, ευσεβής άνθρωπος, που αγωνίζεται κι αυτός, ότι στη ζωή του απέφευγε να μετέχει σε κάποιες εκδηλώσεις και λόγω της ειδικής του ειδικότητος ως ιατρός, που θα μπορούσε να μετέχει μόνο και μόνο για να έχει μια ελευθερία περισσότερη, ζώντας την πνευματική ζωή, την εν Χριστώ ζωή. Είπε ο Αββάς Αντώνιος και πάλι: «Έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα παραλογίζονται, και αν δουν κάποιον να μην παραλογίζεται, θα ξεσηκωθούν εναντίον του, λέγοντας: «Συ είσαι παράλογος». Και αυτό θα συμβεί, γιατί δεν θα είναι όμοιός τους». Έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα παραλογίζονται, και αν δουν κάποιον να μην παραλογίζεται, θα ξεσηκωθούν εναντίον του, λέγοντας: «Συ είσαι παράλογος». Και αυτό θα συμβεί, γιατί δεν θα είναι ομοιός τους. Η εποχή μας, αγαπητοί ακροατέ, ταιριάζει κατά πολύ. Στην εποχή αυτή που αναφέρεται ο Αββάς Αντώνιος, σήμερα αν θελήσεις να κάνεις ή να ζήσεις κατά τρόπον λογικό, κατά τρόπον συνετό, κατά τρόπον μυαλωμένο, θα θεωρηθείς παράλογος. Θα θεωρηθείς παράλογος. Το να φυλάξεις τα παιδιά σου από πειρασμούς, που έχει η εποχή μας. Το να διασώσεις την αγάπη μέσα στην οικογένεια και το ζευγάρι να διασώσει την αγάπη του. Το να φυλαχθεί κανείς από κάποια πράγματα τα οποία είναι επιβλαβή
και γίνεται αποδεκτό και από ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερα πνευματικά και ειδικότερα χριστιανικά ενδιαφέροντα. Και γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχουν σήμερα θεάματα τα οποία είναι πλέον καταστροφικά. Υπάρχουν ιδέες που κυκλοφορούν. Υπάρχουν τακτικές που ακολουθούνται που είναι πέρα ως πέρα παράλογες. Λοιπόν, επειδή κάποιος αυτά, έστω αυτά, θέλει να τα βάλει στην άκρη και να προσέξει τον εαυτό του και να διασώσει ότι αγαπά και είναι υπεύθυνος να το διασώσει, θα θεωρηθεί ότι είναι παράλογος. Θα θεωρηθεί ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει κάποιους αιώνες πίσω. Εδώ υπονοεί ο λόγος αυτός του Αββά Αντωνίου, πιστεύω, την εποχή που κατεξοχήν ισχύει το παράλογο, την εποχή του παραλόγου. Σήμερα αν δεν ντυθείς, αν μια κοπέλα, μια γυναίκα, δεν ντυθεί με τρόπο που να προκαλεί. Σήμερα, εάν μια σύζυγος δεν κάνει πράγματα παράλογα και μέσα στο σπίτι της ακόμη, που να έχει έναν μυαλωμένον άνθρωπο, που θα ήθελε ο άνθρωπός της να είναι προσεκτική η σύζυγος σε κάποια πράγματα. Εάν όμως δεν κάνει κάποια πράγματα παράλογα γιατί ο σύζυγος είναι παράλογος, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν κάνει για σπίτι, δεν κάνει για γάμο, δεν κάνει για άντρα. Και πόσα άλλα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει. Έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα παραλογίζονται και αν δουν κάποιον να μην παραλογίζεται θα ξεσηκωθούν εναντίον του λέγοντας «Συ είσαι παράλογος» και αυτό θα συμβεί γιατί δεν θα είναι ομοιός τους. Και να υποθεί και αυτός ο λόγος ως τελευταίος, ως σχόλιο στα λόγια αυτά, ότι ακόμη και μέσα στον κλήρο υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, αυτό. Αν κάποιος ιερεύς θελήσει να προσέξει κάποια πράγματα που ήταν αυτονόητα παλαιότερα, είναι δυνατόν και από λαϊκούς και από κληρικούς να θεωρηθεί ότι είναι εκτός. Ή όπως λένε σήμερα μια φράση, είναι off. Δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας. Για να είσαι πραγματικός πρέπει να γίνεις και εσύ παράλογος. Και στα μεν κοσμικά πράγματα το παράλογο έχει τις επιπτώσεις, αλλά δεν είναι πάντοτε αιώνιες επιπτώσεις. Αλλά στα θέματα της πίστεως οι επιπτώσεις έχουν αιώνιες διαστάσεις. Συκοφαντήθηκε κάποιος αδελφός σε κοινόβιο. Συκοφαντήθηκε για σαρκικό αμάρτημα. Άλλο περιστατικό. Από τη ζωή του Αββά Αντωνίου. Σηκώθηκε λοιπόν ο αδελφός αυτός που συκοφαντήθηκε για σαρκικό αμάρτημα. Σηκώθηκε και πήγε στον Αββά Αντώνιο. Και ήλθαν οι αδελφοί από το κοινόβιο. Από που έφυγε ο μοναχός αυτός που συκοφαντήθηκε. Να τον συνεφέρουν και να τον παραλάβουν και άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας ότι έτσι είχε πράξει. Εκείνος όμως απαντούσε απολογούμενος και έλεγε «Δεν έκαμα τέτοιο πράγμα». Έτυχε δε εκεί και ο Αββάς Παφνούτιος, ο κεφαλάς. Και είπε την εξής παραβολή. Είδα στην ακροποταμιά έναν άνθρωπο χωμένο στη λάσπη, έως τα γόνατά του. Και σαν ήλθαν μερικοί να του δώσουν χέρι βοηθείες, τον βούλιαξαν τον άνθρωπο έως τον λαιμό. Και τους λέγει ο Αββάς Αντώνιος, ο οποίος άκουγε μέχρι τότε σιωπηλός, τους λέγει αυτούς τους αδελφούς που πήγαν δίθεν να συνετίσουν τον αδελφό ο οποίος δίθεν αμάρτησε. Τους λέγει «Να άνθρωπος», υπονώντας τον Αββά Παφνούτιο, «Να άνθρωπος αληθινός, όπου μπορεί να γιατρέψει και να σώσει ψυχές.
Τότε εκείνοι κατανύχθηκαν με τα λόγια των γερόντων και έβαλαν μετάνοια στον αδελφό και στηριγμένοι από τους πατέρες πήραν τον αδελφό στο κοινόβιο. Ναι, αγαπητοί,

Και ενώ λοιπόν θα έπρεπε να δώσουν ευκαιρίες σε ψυχή να βρει τον εαυτό της, αντί να βοηθήσουν, με την επιμονή τους κατηγορώντας, κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό. Αλλά και αν ακόμη έχει συμβεί κάποιο κακό, η καλύτερη τακτική είναι αυτή. Όσο γίνεται να ασκηθεί το μέτρο της διακρίσεως, το μέτρο της ενοχής. Φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι χαλασμένος μέχρι το κύτταρό του. Και φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι κάποτε εκτεθειμένος εξαιτίας της απροσεξίας του. Και είναι ανάγκη αυτό να συμβαίνει. Να έχει κανείς στο νου του σε αυτήν την τακτική την Αγία. Να κατανοεί τον πεσόντα, αλλά και να κατανοεί πολύ περισσότερο τον σύκοφ αντιθέντα.

Είπε πάλι ο Αββάς Αντώνιος. Σκέφτομαι ότι το σώμα έχει μια φυσική κίνηση, όπου είναι συνυφασμένη με αυτό. Αλλά δεν ενεργεί όταν δεν θέλει η ψυχή και είναι σαν μια απαθής κίνηση στο σώμα. Υπάρχει δε και μια άλλη κίνηση. Αυτή προέρχεται από το ότι τρέφεται και θάλπτεται το σώμα τρώγοντας και πίνοντας. Εξαιτίας αυτού το ζεστό αίμα ιστριλατεί το σώμα προς ενέργεια. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος «Μη με θύσκες θεΐνο, ο ενώ εστίν ασωτία». Και πάλι ο Κύριος στο Ευαγγέλιο εντελόμενος τους μαθητές του είπε «Βλέπετε μήπως βαρυνθώ συνημώνε καρδίε εν κρεπάλι και μέθη». Υπάρχει δε και μια ακόμη κίνηση σε όσους αγωνίζονται όπου συμβαίνει με αιτία την επιβουλή και τον φθόνο δαιμόνων. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι τρεις σωματικές κινήσεις υπάρχουν. Μια φυσική, άλλη όπου προέρχεται από την απροσεξία στη διατροφή μας και τρίτη από τους δαίμονες. Εδώ ο λόγος του Αββά Αντωνίου αφορά και πάλι την εποχή μας. Και πάλι επαληθεύεται το πόσο σύγχρονος είναι ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος των Αγίων Πατέρων. Εδώ ο Αββάς Αντώνιος αναφέρεται σε ένα πολύ σύγχρονο θέμα και που το θέμα αυτό, λέγοντάς το με απλά λόγια, έχει την αναφορά του στο εξής γνώρισμα των ανθρώπων της εποχής μας. Υπάρχουν σαρκικές κινήσεις του σώματος οι οποίες τίνουν και επιθυμούν ικανοποίηση σαρκική. Αυτές οι φυσικές κινήσεις, λέγει ο Αββάς Αντώνιος, ελέγχονται από την ψυχή. Είναι οι κινήσεις εκείνες οι οποίες υπάρχουν μέσα στον δημιουργημένο από τον Θεό άνθρωπο για να μπορεί να δημιουργεί οικογένεια, για να μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία νέων ανθρώπων. Αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση που λέγεται φυσική, γιατί και από τον Θεό είναι δοσμένη στον άνθρωπο για την τεκνοποίηση, αλλά και ελέγχεται από την ψυχή. Υπάρχουν όμως και σαρκικές κινήσεις, σαρκικοί πυρεσμοί από το σώμα, που οφείλονται στην πολύ περιποίηση του σώματος και ειδικότερα από τροφές και από πιωτά. Αυτή η δεύτερη περίπτωση είναι περίπτωση η οποία κατεξοχήν κατηγορείται και για την οποία κάμει λόγο ο Λόγος του Θεού, χαρακτηρίζοντας αυτήν την περίπτωση όταν δημιουργείται από περίσσια τροφών και πιωτών, χαρακτηρίζοντας ως

0: ασωτεία. Και ειδικότερα αναφέρεται και στην ασωτεία η οποία χαρακτηρίζεται έτσι εξαιτίας καταναλώσεως πολλού ίνου, πολλών ποτών. Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, να έχει κανείς πειρασμούς σαρκικούς, επιθυμίες σαρκικές, δηλαδή επιθυμίες για την πορνεία και για κάθε άλλη, όπως λέγεται στην Αγία Γραφή, σαρκική ακαθαρσία εξαιτίας του φθόνου των δαιμόνων. Πρόκειται για τον πειρασμό που δημιουργούν οι δαίμονες στον άνθρωπο και που πολλές φορές είναι ορατές από κάποιον που παρατηρεί λίγο τη ζωή του. Αυτές λοιπόν οι τρεις περιπτώσεις, η φυσική κίνηση, η κίνηση η οποία οφείλεται σε μία αδιάκριτη χρήση τροφών και πιωτών και η κίνηση σωματική η οποία οφείλεται στον φθόνο των δαιμόνων, από αυτές τις κινήσεις η μία είναι φυσική, η άλλη προέρχεται από την απροσεξία στην διατροφή και η τρίτη από τους δαίμονες. Η μία, η πρώτη ελέγχεται, οι δύο άλλες επόμενες έχουν ανάγκη από ιδιαίτερο αγώνα και αυτό το γνωρίζουν οι πιστοί που είναι στα ενδιαφέροντά τους ο αγώνας αυτός. Τρεις από τους πατέρες είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρονιά στον Μακάριο Αντώνιο, αγαπητοί ακροατέ. Και οι μεν δυο τον ρωτούσαν σχετικά με τους λογισμούς και τη σωτηρία της ψυχής. Ο άλλος όμως σιωπούσε πάντα, μη ρωτώντας τίποτε. Μετά λοιπόν από πολύ καιρό του λέει ο Αββάς Αντώνιος: «Τόσο καιρό έρχεσαι εδώ και τίποτε δεν με ρωτάς». Και εκείνος του αποκρίνεται και του λέγει: «Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, Πάτερ». Πόσο ωφελεί η θέα και μόνον η θέα ενός ανθρώπου που αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, ενός ανθρώπου ο οποίος πέφτει και σηκώνεται, ενός ανθρώπου ο οποίος μένει σταθερός σε αυτό που όρισε, που επεθύμησε στη ζωή του, να ζει κατά το θέλημα του Θεού, αγαπητοί ακροατέ». Είπε ο Αββάς Αντώνιος: «Εγώ δεν φοβάμαι πια τον Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί καθώς λέγει η Γραφή, η αγάπη έξω εκβάλλει τον φόβον». «Εγώ δεν φοβάμαι πια τον Θεό, αλλά τον αγαπώ», είπε ο Αββάς Αντώνιος, «γιατί καθώς λέγει η Γραφή, η αγάπη έξω εκβάλλει τον φόβον». Άρα προηγείται ο φόβος και ακολουθεί η αγάπη. Γι' αυτό είναι λάθος να πει κανείς ότι δεν πρέπει να φοβάται, αλλά πρέπει να αγαπά τον Θεό, ξεκινώντας. Μακάρι κανείς να έχει τέτοια δυνατότητα, να έχει κάνει τέτοιο άλμα, να έχει τέτοια δυνατότητα δεκτικότητος χάριτος, σπάνιο, ώστε άμεσα να υπάρχει κοινωνία αγάπης. Αρχή όμως σοφίας, λέγει η Αγία Γραφή, φόβος Κυρίου. Και ένας φόβος ο οποίος είναι δημιουργικός φόβος και τον οποίον είχε και ο Αββάς Αντώνιος, και τώρα ομολογεί ότι δεν φοβάται βέβαια, τώρα αγαπά, και ότι η αγάπη του, όπως γράφει η Γραφή, πήρε την σειρά της μετά από τον φόβο που προηγήθηκε. Θα τελειώσω, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μου στον Αββά Αντώνιο και γενικά την αναφορά στο γεροντικό, θέλοντας να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και την ανοχή σας και να σας παρακαλέσω τα περιστατικά αυτά όσα συγκρατήσατε. Θα ήταν ευχής έργο αν είχατε κάποτε στη βιβλιοθήκη σας και το γεροντικό. Είναι έκδοση των αδελφών Παπαδημητρίου. Αν είχατε το γεροντικό αυτό και σημειώνατε κάποια από αυτά που ακούγατε, ή και από αυτά που εσείς πάλι θα μελετήσετε. Θα ήταν ευχής έργων. Βοηθούν πολύ οι λόγοι των Αγίων Πατέρων. Και πολλοί ακόμη βοηθούν όταν οι λόγοι συνδυάζονται και με περιστατικά από τη ζωή των Αγίων Πατέρων. Όπως και ο λόγος αυτός με τον οποίον και θα τελειώσω. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, «Αυτός που χτυπά το αναμένο σίδερο, πρώτα βάζει με το νου του τι πρόκειται να φτιάξει, δρεπάνι, μαχαίρι, τσεκούρι». Έτσι και εμείς οφείλουμε να σκεφτούμε ποια αρετή επιδιώκουμε για να μην κοπιάζουμε άσκοπα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να ξέρει τι του γίνεται. Για πού ξεκίνησε ταξίδι. Ποιος θα πρέπει να είναι ο πρώτος σταθμός. Και μετά να προγραμματίσει τον δεύτερο. Μη βάζει κανείς στόχους απομακρυσμένους, σταθμούς απομακρυσμένους, που δεν είναι για τους εαυτούς τους. Πάντως πρέπει να υπάρχει στόχος. Πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων, γιατί αγωνίζεται κανείς αφού πρώτα έχει μέσα του τακτοποιήσει γιατί είναι χριστιανός και γιατί είναι ορθόδοξος χριστιανός, γιατί αγωνίζεται και τι πρέπει να κάνει για αυτό που αγωνίζεται, επικαλούμενος πάντοτε την μετοχή, την αγάπη και την συμπαράσταση του Αγίου μας Θεού.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διό βοόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση. Παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότε το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απευθέξατο. Φυσί γάρ συνηγμένων των μαθητών του Χριστού, εγένε το ήχος καθάπερ φερωμένης βιαίας πνοής και πλήρωσε τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι και πάντες ήρξαν το φθέγγεστε ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος.

αχιλλείου φωνή. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτή δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Αγίος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Στο Άργος, οι συνωμότες διενεργούσαν μυστικούς εράνους για να πληρώσουν τους δολοφόνους του κυβερνήτη και ζητούσαν οικονομική συνδρομή και από τον Δημήτριο Υψηλάντη. Εκείνος, αν και αντικαποδιστριακός, απάντησε με φρίκι: «Όχι, ο Καποδίστριας δεν είναι τυράννος και η τυρανοκτονία δεν είναι αρετή. Εάν ήτο, εγώ ο ίδιος θα τον εφώνευα. Δεν θα μίσθωνα δολοφόνους».
1: Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ή να κρυφτούμε. Βρήκαν δύο αγανακτισμένους. Εάν διαβάσετε και αν μου επιτρέψετε, μπορώ να σας βρω αυτή την περικοπή. Ο Καποδίστριας εγνώριζε τον κίνδυνο. Και να σας προσθέσω κάτι καινούριο, ίσως δεν το σκεφτήκατε. Ο Καποδίστριας, ενώ γνώριζε ότι είναι ευάλωτοι οι μανιάτες στα δόλια σχέδια των Άγγλων, δεν είπε «έχει ο Θεός». Όχι, ήταν πιστός. Ήταν πιστός. Αλλά δεν παρεδόθη. Διότι τι θα πει αυτό «έχει ο Θεός»? Έχει ο Θεός, αλλά να κινηθείς κι εσύ. Τι έκανε λοιπόν? Πήρε τον νεαρό Κασομούρη και παρακαλώ και τον αρκετά ηλικιωμένο Κανάρι. Και πήγε εκεί. Αυτό αποτελεί τη σοφότερη κίνηση που μπορούσε να κάνει. Και πήρε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα συμβεί.
0: Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι η αδιαφορία που είχε δείξει ο Καποδίστριας για τις φημολογούμενες προθέσεις δολοφονίας του. Αλλά εκείνος απέκρουε τις προειδοποιήσεις απαντώντας: «Η θεία πρόνοια αγρυπνεί επί του κυβερνήτου της Ελλάδος. Θα σεβαστώσει τας λευκάς μου τρίχας». Και σε άλλη προειδοποιητική ανακοίνωση προσωπικού του κινδύνου απάντησε: «Αυτά είναι παράδοξα και αδύνατα. Είπε στους φίλους σου ότι δεν πιστεύω να τολμήσω σιτήτι ούτων, διότι μετεμού θα φωνεύσω σε την πατρίδα». Η προεστή της οικογένειας Γούλενου από το Πραστό Λεωνιδίου, φιλικοί αγωνιστές της Επανάστασης, τον προειδοποίησαν επανειλημμένα: «Αντενέργεια μεγάλη εναντίον της εξοχότητάς σας και εναντίον πάσης εθνικής εισπράξεως των επιτοπίων πόρων. Αν θέλεις να μάθεις ακόμη, ήρθομαι να σας είπομε ότι αναφανδώνεις το δημόσιον, υβρίζεσαι καθημέραν από κακοβούλους και φατριαστάς, οι οποίοι το έκαμαν έργον τους το τιούτον και κατήντησεν εις την επαρχία μας η μεγαλυτέρα αναρχία, διότι ως τώρα δεν ετιμώρησες κανέναν. Αυτός ήταν ο αυταρχικός κυβερνήτης. Ανοχή και ανεξικακία προς όλους. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας του».
1: Ο Καποδίστριας είχε χαρακτήρα. Θα το λέγαμε ήταν αγαθός, αλλά το αγαθός στην Ελλάδα έχει και δεύτερη σημασία. Δηλαδή ο έντιμος, ο φιλότιμος, ο υπάκος, εκείνος που αγωνίζεται χωρίς να έχει προσωπικό συμφέρον, καταντάει να είναι αγαθός, αγαθούλης. Ο Καποδίστριας ήταν ολελογισμένα ενδιαφερόμενος, όχι για ένα τόπο, για όλους τους ανθρώπους, διότι αυτό ήταν το μεγαλείο του.
0: Όταν του αποκάλυψαν τα ονόματα των επίδοξων δολοφόνων του, είπε: «Είμαι αποφασισμένος να θυσιάσω τη ζωή μου για την Ελλάδα και θα την θυσιάσω. Εάν οι Μαυρομιχάλε θέλουν να με δολοφονήσουν, ας με δολοφονήσουν, τόσον το χειρότερον δι' αυτούς. Θα έλθει κάποτε η μέρα κατά την οποία οι Έλληνες θα εννοήσουν τη σημασία της θυσίας μου».
2: Εύκολα μπορεί να υπάρξουν αφορμές για να οπλίσουν κάποιο χέρι ενός Μαυρομιχάλη για να σκοτώσει, αλλά ο ιστορικός κοιτάει στο βάθος τα κίνητρα και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Δηλαδή δεν κοιτάει κανείς μόνο

0: δολοφονία.
1: Ο αδερφός του Αυγουστίνος, πληροφορημένος για την αποφασισμένη δολοφονία του την προηγούμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, τον εμπόδισε να πάει στην εκκλησία.

0: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, για να μην εμποδιστεί, εγείρεται πολύ πρωί. «Φέρε», λέγει στον υπηρέτη, «να ανοιχθώ γλίγορα. Μην έλθει πάλι ο Αυγουστίνος και με εμποδίσει».
1: Θα έλεγε κανείς πως θεληματικά βάδισε προς το μαρτύριο. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του, που είναι φιλαχρήματος, που έχει τα αξιώματα μόνο και μόνο για προσωπική δόξα και προβολή, κοιτάζει να γλιτώσει τη ζωή του και όχι να θυσιάσει τη ζωή του.
0: Όρθρινος στο στασίδι του, στο ναό του αγαπημένου του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, προσευχόταν κάθε Κυριακή ο κυβερνήτης της Ελλάδος.
2: Εκκλησιάζεται όχι όπως σήμερα η πολιτική, μόνο σε δοξολογίες και μόνο σε διάφορες εκδηλώσεις για να φανούνε, αλλά εκκλησιάζεται λίαν πρωί και με πολύ ζήλο και χωρίς να θέλει να τον βλέπουν οι άλλοι.
0: Στις 6 το πρωί, ο κυβερνήτης με την απλή μπλε φορεσιά του, κρατώντας την Ιερά Σύνοψη, ξεκίνησε για την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Πήγε να μπει από τη στενή θύρα, αυτή από την οποία περνούν οι αληθινά μεγάλοι, αυτή που θα τον οδηγούσε στην Αθανασία. Τον συνόδευαν δύο κλητήρες, ο μονόχειρας κριτικός Γεώργιος Κοζώνης και ο Πελοποννήσιος Δημήτριος Λεωνίδας. Μπροστά στην πύλη στέκονταν και κρυφομιλούσαν οι δύο μαυρομιχαλαίοι. Τους είδε, μα προχώρησε θαρετά. Οι δύο δολοφόνοι απομακρύνθηκαν λίγο ένας από τον άλλον, τάχα για να περάσει ανάμεσά τους και να μπει στο νέο. Ο κυβερνήτης έβγαλε το καπέλο του και τους χαιρέτησε. Για αντιχαιρετισμό άστραψε γοργά ένα αργυρό λεπίδι και ακούστηκαν απανοτές πιστολές.
3: Πριν μπει στην εκκλησία, ο Καραγιάννης, αυτόν που είχαν ως επόπτη να φυλάει τους μαυρομιχαλαίους, γιατί τους είχαν συλλάβει και τους είχαν καταδικάσει και ήταν υπό περιορισμό, είχε πάει με το μέρος του, όπως και άλλοι αστυνομικοί, με το μέρος των μαυρομιχαλαίων, όχι με το μέρος του Καποδίστρια, όπως και άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι ήταν, φύλαγαν τους μαυρομιχαλαίους. Και ο Καραγιάννης μόλις είδε, φύλαγαν από πρωί εκεί στην είσοδο του ναού, μόλις είδε τον Καποδίστρια, τον πυροβόλησε. Η σφαίρα τον χτύπησε, αλλά τον χτύπησε με σφαίρα στο κεφάλι ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης τον χτύπησε με δυο μαχαιριές.
0: Ώρα 6 και 35 προ-μεσημβρίαν. Ο φιλοστοργότατος πατήρ του έθνους, το μόνον στήριγμα των αγαθών μας ελπίδων, έπεφτε νεκρός από χέρια αδελφικά στα σκαλοπάτια του Αγίου Σπυρίδωνα. Τα βόλια διαπέρασαν το μέτωπο του κυβερνήτη, ενώ ένα βόλι σφινώθηκε πλάι στην πόρτα, μνημόνιο στα σήμερα της δίσεκτης ημέρας και σφήνα που ματώνει την καρδιά του γένους μας.

0: Ο λαός πως θρύνησε πικρά τον τραγικό θάνατό του και οι εκδηλώσεις Οδύνης κατά την ημέρα της κηδείας του Καποδίστρια ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Την Αυγή, γράφει ο Κολοκοτρώνης στη διήγησή του, όπου το έμαθαν οι πολίτες της Τριπολιτσάς, έμειναν νεκροί. Άφησαν τα εργαστήριά τους, τις δουλειές τους και περπατούσαν στους δρόμους σαν τρελοί. Όλα τα κείμενα της εποχής γράφουνε γι' αυτό τον άδικο θάνατο του Καποδίστρια. Δεν έμεινε τίποτε που να μην αναφέρει το θρήνο του ελληνικού λαού, του αγνού ελληνικού λαού, του οποίου τόσα πρόσφερε. Για τον ελληνικό λαό δούλευε, γι' αυτόν εφρόντιζε στην κυβέρνηση και συμβούλευε και τους άλλους, μη φροντίζετε για τον εαυτό σας όταν είσαστε οι κυβερνήτες. Φροντίστε για τον ελληνικό λαό. Έτσι λοιπόν και ο Εϊνάρδος, ο στενός του φίλος και ο οποίος ήταν σχεδόν πρεσβευτής της Ελλάδας σε όλα τα ανακτοβουλία και σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, έγραφε: «Ο ενάρετος Ανήρ, ως της εθυσίασε το παν δια την πατρίδα του, απέθανε θύμα ιδιαίτερας εκδικήσεως. Οι Έλληνες πάσης φατρίας θέλουν γνωρίσει αργότερα την αμέτρητον ζημία την οποίαν υπέφερον. Θέλουν ειδή εντός ολίγου ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ικανός να αναπληρώσει την έλλειψη του κόμητος Καποδίστρια. Και όταν εξετάσουν όλα όσα έπραξε για την πατρίδα του, θέλουν τον αναγνωρίσει ως τον αγαθότερον άνθρωπον. Ο θάνατος του κυβερνήτου είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι δυστύχημα ευρωπαϊκό. Δεν φοβούμαι να το πω. Το λέω με διπλή θλίψη. Ο κακούργος που δολοφόνησε τον Καποδίστρια δολοφόνησε την πατρίδα του».
1: Το φοβερό νέο διαπέρασε σαν πύρινη ρομφαία την καρδιά των Ελλήνων. Σύσσωμο το έθνος τον έκλαψε πικρά. Μεγάλοι και μικροί ντύθηκαν στα μαύρα. Στο ναύπλιο τα κατάλευκα σεντόνια από τις πρίκες των κοριτσιών βάφτηκαν μαύρα και αυτά για να καλύψουν τις φρεσκουβαμένες προσώψεις των σπιτιών τους.
0: Επίσης, ένας επίσημος ξένος, όταν του έδειξαν την πόρτα του ναού όπου δολοφονήθηκε ο Άγιος Κυβερνήτης, φώναξε: «Καποδίστρια, Καποδίστρια, πώς οι αγγλικές λίρες και τα γαλλικά φράγκα, ενώ σε όλη την Ευρώπη δεν μπόρεσαν να σε βλάψουν, πέτυχαν στην Ελλάδα το εναντίον σου δολοφονικό χέρι». Και ο Αυγουστίνος, ο αδελφός του Καποδίστρια, είπε στον γνωστό γερμανό φιλέλληνα Θύρσιο, τον Τίρς: «Η Γαλλία και η Αγγλία δολοφόνησαν τον αδελφό μου.

ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσι, αλλά αΐ ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένη συμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία, γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχητε μεγάλο ενή ήματι Πνεύμα αλλιεύσι. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού, κύριος Αυγουστίνος Αυγουστής.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε, στις 5:30, για να μοιραστούμε μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, που θα κρατήσει μέχρι και τις 7, θέματα από την ιστορία, θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα, θέματα όμως που έχουν να κάνουν κυρίως με ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα μας και είναι άμεσα συσχετιζόμενο με την πορεία της, την πορεία της προς το αύριο για καλύτερες μέρες, για να υπάρχει ελπίδα, για να μπορούν οι άνθρωποι στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να ελπίζουν πως τα παιδιά τους, τα παιδιά που με τόσο κόπο μεγαλώνουν, και τα εγγόνια τους και όλοι όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο νόμιμα και έχουν εισέλθει από τις κανονικές πύλες, τα κανονικά σύνορα της πατρίδας μας, να ελπίζουν λοιπόν ότι αυτός ο τόπος θα έχει προοπτική, θα έχει ελπίδα και ότι ναι, τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα ζήσουν ή δυνατόν σε καλύτερες συνθήκες από τις χθεσινές, τις σημερινές, πως δεν θα έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν συνεχώς Γολγοθά. Θα έχουν δυσκολίες, δεν γίνεται να μην υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή, αλλά με την προσπάθεια που θα καταβάλουν και θα καταβάλουμε, θα μπορούν να υπερπηδούνται όλες αυτές οι δυσκολίες και δεν θα έχουν μπροστά τους εμπόδια, που δυστυχώς τέτοια εμπόδια συναντούμε τακτικά και πολλές φορές είναι εμπόδια τα οποία τεχνιέντος τοποθετούνται από ανθρώπους που, ναι, θα το πω γιατί όχι, δεν αγαπούν όσο θα έπρεπε αυτόν τον τόπο, αυτή την πατρίδα. Είναι 3 Ιουνίου 2024, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Διανύουμε ήδη την τρίτη μέρα. Έτσι μου είπε ο Χρήστος προηγουμένως

ο Χρήστος Εσουμπενιώτης που και σήμερα θα επιμελείται για όλους μας τον ήχο, μου είπε ότι πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Άρα λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμβιβαστούμε με τον χρόνο και να βλέπουμε την κάθε μέρα διαφορετικά, την κάθε στιγμή διαφορετικά, και να την βλέπουμε πάντα με προοπτική ότι μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη κάτι καλύτερο να κάνουμε από το χθες. Σήμερα λοιπόν είναι 3 Ιουνίου του 2024 και κάθε φορά, ξέρετε αγαπητοί ακροατές, ψάχνοντας για να βρω τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε στις εκπομπές μας, υπάρχει απόλυτος σεβασμός στους ακροατές και ξέρω ότι είσαστε πάρα πολλοί και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη. Ψάχνοντας λοιπόν να επιλέξουμε τα θέματα με τα οποία θα μας απασχολήσει κάθε εκπομπή, βρίσκουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, δεν τα θυμόμαστε όλα απ' έξω, δεν είμαστε παντογνώστες. Είδα λοιπόν πριν καμιά ώρα, το διαδίκτυο, ξέρετε, κάνει πολύ κακό στους ανθρώπους, αλλά κάνει και πολύ καλό αν χρησιμοποιείται σωστά. Κάνει κακό όταν δεν ελέγχουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από το διαδίκτυο, γιατί ο καθένας μπαίνει στο διαδίκτυο και πολλές φορές αναρτά ό,τι θέλει. Τα fake news, τα λεγόμενα, δίνουν και παίρνουν. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία πραγματικά βοηθούν. Λοιπόν, για να μην το κουράζω άλλο, 3 Ιουνίου 2024 του 1953 καταγράφεται στην ιστορία η πρώτη αγωνιστική πράξη του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Το τραγούδι που ακούσαμε, «Κάθε βρυσούλα μουρμουρίζει λευτεριά, κάθε βουνό φωνάζει μάνα Ελλάδα», το έχει γράψει ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Όχι, δεν θα κουραστώ να σας λέω για τα τραγούδια που έγραψε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, τους στίχους ουσιαστικά που μελοποιήθηκαν αργότερα, αυτό είναι το σωστό, γιατί αυτός ο ήρωας που φτερούγησε για την αιωνιότητα 18 χρονών μόλις ήταν τότε, 14 Μαρτίου του 1957, όταν απαχωρίστηκε από τους Άγγλους, αυτά τα ποίηματα που έγραψε για την Ελλάδα, ναι, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, λίγοι τα έχουν γράψει, σχεδόν κανένας, τόσα πολλά. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης λοιπόν στις 3 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, καταγράφει, λέω ξανά, την πρώτη αγωνιστική πράξη του. Ήταν η παράτολμη ενέργειά του να υποστείλει την Αγγλική σημαία, τη σημαία της απεικιοκρατίας δηλαδή, στην Κύπρο, από τα προπήλαια του Ιακωβίου σταδίου της Πάφου, και ήταν η 3 Ιουνίου του 2024 η ημέρα της στέψης της βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ. Θα πρέπει να σας πω, αγαπητοί ακροατές, πως εκείνη την μέρα κανένας μαθητής στην Κύπρο δεν μπήκε στις σχολικές τάξεις. Κανένας. Σε ολόκληρη την Κύπρο οι μαθητές διαμαρτύρονταν για την αγγλική κατοχή. Ήταν τότε που οι νέοι ασχολούνταν με την πατρίδα. Αν σήμερα οι νέοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την πατρίδα, δεν φταίνε οι νέοι. Φταίμε εμείς που τους μεγαλώνουμε. Για να το διευκρινίσω και να μην καταλογίζω ευθύνες στους νέους. Οι νέοι είναι τα αντίγραφά μας. Τα αντίγραφα των γονέων τους δηλαδή. Και ακολούθησε βεβαίως καταδίωξη από τους Άγγλους, πυροβολισμοί, δακρυγόνα,
ξυλοδαρμοί. Ο Ευαγόρας κομμάτιασε την αγγλική σημαία. Για την ελληνική σημαία ζούσε ο Ευαγόρας. Και την πέταξε στο πλήθος των μαθητών. Συνελήφθη. Κατηγορήθη. Ήταν μόλις 15 χρονών. Αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως είχε κατηγορηθεί. Πηγαίνοντας στο σπίτι αργά το βράδυ, ο αείμνηστος πατέρας του, ο Μιλτιάδης, ανήσυχος, κάθεται και μιλά μαζί του και λένε διάφορα, μιλούν για την Κύπρο, για τους αποικιοκράτες, για τις δύσκολες συνθήκες, για αγώνα ελευθερίας, για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα που ήταν ο πόθος όλων των Ελλήνων Κυπρίων τότε και όχι μόνο των Ελλήνων Κυπρίων και άλλων πολλών. Και όταν ο πατέρας, όπως ήταν φυσικό, προσπαθεί να νουνεχίσει τον γιο, δεν ήταν εύκολο να τα βάζεις με τα τάγκς, άοπλος, με την αγγλική αποικιοκρατία, με τους δυνάστες, με τους δολοφόνους. Δεν ήταν εύκολο. Ούτε και σήμερα δεν είναι εύκολο ασφαλώς. Και αφού λοιπόν κουβέντιασαν με τον πατέρα του, η απάντηση του Ευαγόρα ήταν σταράτη, απλή. Και θα την πω όπως ακριβώς καταγράφεται και όπως την είπε ο Ευαγόρας. Να πιάσει τα κατουρημένα της και να φύγει η Αγγλία από την Κύπρο. Δεν την θέλουμε. Ευαγόρας Παλικαρίδης, 3 Ιουνίου 1953, στο χτήμα της Κύπρου, την πόλη που τη λέμε και Πάφο. Τέτοιους λεβέντες γεννούσε η ελληνική Κύπρος πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες. Άλλωστε θέλω να μοιραστώ και αυτό μαζί σας σήμερα, που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. 40 αιώνες η Κύπρος, από τότε που βρέθηκαν εκεί οι πρώτοι Έλληνες μετά την Τρία και έχτισαν βασίλεια, πόλεις, αρχαία θέατρα. Έκτοτε λοιπόν 40 αιώνες μιλά ελληνικά και παρότι πέρασαν 1002 τύρανοι, δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν τη μιλιά του. Μιλά ελληνικά, γράφει ελληνικά, διδάσκεται ελληνική ιστορία. Δεν έχει ξανασυμβεί στον κόσμο αυτό. Πουθενά στον κόσμο που πέρασαν τόσοι τύρανοι, δεν παρέμεινε ο λαός όπως ήταν. Στις περισσότερες αποικίες που πέρασαν οι Άγγλοι μιλούν αγγλικά, το ξέρετε. Εμείς στην Κύπρο δεν μιλάμε αγγλικά, όπως νομίζετε, και έτσι έχει περάσει αυτή η εντύπωση στους Ελλαδίτες αδελφούς ότι όλοι μιλούν αγγλικά. Η μάνα μου δεν ήξερε ούτε μια λέξη αγγλικά, ούτε ο πατέρας μου, ούτε ο παππούς μου, ούτε η γιαγιά μου. Αγγλικά μαθαίνουν αυτοί που πάνε στα σχολεία, είναι μια γλώσσα η οποία, θέλω να είμαι δίκαιος, χρειάζεται σήμερα για ένα επιστήμονα, γιατί δυστυχώς όλα τα σπουδαία συγγράμματα είναι γραμμένα σε ξένες γλώσσες. Αλλά δεν είναι η μητρική μας γλώσσα. Και δεν μιλάνε όλοι οι Κύπροι αγγλικά. Μπορεί να μιλάνε σήμερα που σπουδάζουν. Τον καιρό το δικό μου δεν μιλούσε κανένας αγγλικά. Και όχι δεν μιλούσαν αγγλικά, δεν ήξεραν ούτε μια λέξη. Ούτε καλημέρα δεν ήξερε να πει ο πατέρας μου, ο αείμνηστος και η μάνα μου, στα αγγλικά. Για να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, 40 αιώνες μιλούμε ελληνικά στην Κυπριακή τοπολαλιά, σε αυτήν την διάλεκτο, που είναι ξεχωριστή ελληνική διάλεκτος και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι γλωσσολόγοι επιφανείς. Πουθενά στον κόσμο, λοιπόν, δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα που σας περιγράφω.
πολλούς αφέντες άλλαξε η Κύπρος, όπως έγραψε ο Κωστής Παλαμάς, δεν άλλαξε όμως καρδιά. Και επειδή για τον Ευαγόρα μιλάμε πολύ και θα μιλάμε πολύ, γιατί μας υποχρεώνει να μιλάμε πολύ γι' αυτόν, θέλω, Χρήστο, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Ευαγόρα. Έχουμε επιλέξει αρκετά τραγούδια σε στίχους του Ευαγόρα Παλικαρίδη να ακούσουμε σήμερα, γιατί για να σας προεδιάσω για τα επόμενα θέματα θα μιλήσουμε στη συνέχεια για ένα θέμα το πιο θλιβερό, θα έλεγα, της κατοχής, των 50 χρόνων κατοχής στην Κύπρο, το θέμα των αγωνωμένων με την ευκαιρία του επαναπατρισμού των οστών, των ηρώων, των ελλαδιτών, άλλων 9 εξ Ελλάδος ηρώων, που την Παρασκευή επέστρεψαν δάφνο στεφανωμένα εδώ, στα χώματα της μητέρας πατρίδας. Πάμε, Χρήστο, να ακούσουμε το ηρώων γη, μπορούμε?

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τριγνάβου 96 και 3 στα FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο Αυγουστίνος Αυγουστής, στην ροή του ήχου ο Χρήστος Σουμπενιώτης. Ακούσαμε λοιπόν ένα ακόμα όμορφο τραγούδι για την Ελλάδα, γραμμένο, επαναλαμβάνω, από τον ήρωα της Αγχώνης, τον Ευαγόρα Μπαλικαρίδη. Νομίζω ότι μόνο από τα λόγια αυτά, στα ποίηματα του Ευαγόρα Μπαλικαρίδη, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη μεγάλη αγάπη, την παθολογική θα έλεγα αγάπη του Ευαγόρα Μπαλικαρίδη για την Ελλάδα, την οποία επισκέφθηκε τότε το 1953, εκείνες τις μέρες όταν είχε στεφθεί η Βασίλισσα Ελισάβετ, επισκέφθηκε την Ακρόπολη, τον άγνωστο στρατιώτη και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι, και επιστρέφοντας στην Κύπρο έγραψε στίχους και έγραψε στην Κύπρο σαν θα πάμε, και στην συνέχεια της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Στην Κύπρο σαν θα πάμε, στο ωραίο μας νησί, σε θέλουμε να έρθεις Ελλάδα μας κι εσύ. Είχα μια κουβέντα με τον Χρήστο πριν μπω στο ραδιοθάλαμο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγαμε, μήπως αυτά που μοιραζόμαστε μαζί σας, τις εκπομπές μας, είναι αυτό που σήμερα οι λεγόμενοι προοδευτικοί χαρακτηρίζουν ακραίο εθνικιστικό. Δεν ξέρω, Χρήστο, δεν συμφωνώ. Βέβαια χαριτολογώντας το έλεγε ο Χρήστος, δεν σοβαρολογούσε, αλλά ξέρετε, θα σας απαντήσω με τα λόγια ενός μεγάλου πολιτικού της Κύπρου, αείμνηστου, του Βάσου του Λυσσαρίδη, που έλεγε, αν το να αγαπάς την πατρίδα σου είναι εθνικισμός, ναι, είμαι εθνικιστής. Αυτό το έλεγε ο αείμνηστος Βάσος Λυσσαρίδης, ο σοσιαλιστής, ο αρχηγός του κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Κύπρου, της ΕΔΕΚ. Το έλεγε στις ομιλίες του, το έλεγε στις κουβέντες, το έπεσε σε μένα πολλές φορές, γιατί συναντιόμαστε. Τον είχαμε καλέσει και ήρθε και στη Λάρισα και μίλησε σε ανοιχτές εκδηλώσεις. Λοιπόν, τελεία και παύλα, για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, τι πρέπει να αγαπούμε τελικά και τι δεν πρέπει να αγαπούμε. Δηλαδή, αν θα ζούμε για το χαβαλέ, να το ξέρω κι εγώ. Να αρχίσω από αύριο να κάνω χαβαλέ, ξέρω εγώ. Για να μην με λέτε εσείς. Δεν με λέτε εσείς. Λέω, μήπως, λέω, ξέρω. Προβληματιζόμαστε με τον Χρήστο. Μήπως, λέω, στις εκπομπές μας είμαστε λίγο έτσι προχωρημένα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι αυτό που πρέπει και πολύ λιγότερο ακόμα. Και δεν καταφερόμαστε, δεν κατηγορούμε κανέναν. Κανέναν απολύτως. Εμείς καταγράφουμε γεγονότα. Αν μέσα σε αυτά τα γεγονότα υπάρχουν και κάποια ονόματα που έχουν ευθύνες, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Αν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα κάνουμε σαν την Καμιλοπάρδαλη. Δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε μας. Ή θα βγαίνουμε και να έχουμε και να εκφέρουμε δημόσιο λόγο και να λέμε αλήθεια, αλήθειες, ή να μείνουμε στο σπίτι μας. Δεν χρειάζονται τέτοιες φωνές που θα για να λέω ότι κάνω εκπομπές. Μήπως έχετε την εντύπωση ότι βγαίνω και λέω εγώ κάνω εκπομπές και είμαι ο καμπόσος και ποιος είμαι και τα λοιπά. Τίποτα δεν είμαι. Σαν και εσάς είμαι και κατώτερος είμαι. Τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός, νομίζω, συγγνώμη που το λέω εγώ, προσπαθεί να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μιας και κάνουμε ενημέρωση, για τι μπορεί να το ξεχάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, να σας πω για την εκδήλωση που ετοιμάζουμε υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που για άλλη μια φορά την ευχαριστώ και προσωπικά τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Ιερώνυμο. Μια αντικατοχική συναυλία, είναι τα 50 χρόνια φέτος από την βάρβαρη τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή με όλες τις συνέπειες της, αγνοούμενη, πρόσφυγες, κατεχόμενη γη, συλλημμένες εκκλησίες, μνημεία στα οποία ιεροσιλούν οι βάρβαροι κατακτητές. Πού είναι η UNESCO, πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 550 εκκλησίες είναι κλειστές, δεν λειτουργούν, αλειτουργητές, 50 χρόνια μας τρελάνουν. Και είναι εθνικιστικό να το λες. Κύριε, λέει στον Παναγία μου Χριστέ μου,
Λοιπόν, διοργανώνουμε μια συναυλία αντικατοχική στο δημοτικό οδείο της πόλης μας. Θα τραγουδήσουμε, αλλά και όταν τραγουδάμε εμείς οι Έλληνες στέλνουμε μηνύματα. Μη σας πω πως όταν τραγουδούμε στέλνουμε τα σωστά μηνύματα. Γιατί τα τραγούδια δεν θα είναι ό,τι να είναι. Θα είναι τραγούδια που θα μιλούν για την κατοχή, θα μιλούν για την συνέπειες της κατοχής, θα μιλούν για την ελπίδα. Θα είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα, ο Κώστας ο Χατζηχριστοδούλου, εδώ ο Παναγιώτης ο Κράιας, ένας σπουδαίος ερμηνευτής. Ο Θέμης ο Σαματζής θα επιληφθεί όλων αυτών, ο οποίος πραγματικά είναι πάντα δίπλα μας. Και έχουμε διοργανώσει πολλές μουσικές εκδηλώσεις με τον Θέμη τον Σαματζή, το γιο του Κώστα του αείμνηστου Σαματζή, που πολέμησε στην Κύπρο το 1974, να μην το ξεχνάμε. Και έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες ο Θέμης για την Κύπρο. Ο φίλος μας, ο Θέμης, ο μαέστρος, η χοροδία του Τυρνάβου, η γυναικεία, η χοροδία του Πλαταμόνα και πολλή μουσική. Έχει κυκλοφορήσει σχετική αβίσα για αυτό το θέμα. Θα γίνει η συναυλία λοιπόν την 3η 11 Ιουνίου, 8.30, στο Δημοτικό Οδείο της πόλης μας. Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτή την ημερομηνία. Διότι εκείνη τη μέρα, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία της Κύπρου γιορτάζει. Είναι το Αποστόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή και προστάτη της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, τραγουδώντας, και βεβαίως θα γίνουν και οι σχετικοί χαιρετισμοί και από τον Μητροπολίτη μας, θα είναι εδώ ο πρέσβης μας, ο κύριος Αυγουστίδης, θα έρθει από την Αθήνα και άλλοι πολλοί. Ελπίζω και ο Δήμαρχος, ο οποίος και αυτός συνεισφέρει στο να γίνει αυτή η εκδήλωση, το Δημαρχείο, ο Δήμος Λαρισαίων. Σίγουρα θα τους δώσουμε το λόγο και θα μας πούν το δικό τους χαιρετισμό. Τρίτη λοιπόν, 8.30, 11 Ιουνίου, Δημοτικό Δίο Λάρισας, μια μεγάλη αντικατοχική συναυλία, το Δημοτικό Δίο της πόλης μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν θέλετε να την παρακολουθήσετε πρέπει να έρθετε νωρίς. Γιατί είναι βέβαιο πως το Δημοτικό Δίο της Λάρισας θα κατακλειστεί από τον κόσμο. Ευχαριστώ ξανά και ξανά τον Μητροπολίτη μας για την συνεισφορά του, την οικονομική, για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Γιατί ξέρετε, αυτές οι εκδηλώσεις, παρότι οι συντελεστές δεν πληρώνονται τουλάχιστον όσο θα πρέπει να πληρωθούν, στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορείς να κάνεις εκδηλώσεις, δεν μπορείς να παράγεις πολιτισμό χωρίς χρήματα. Δεν γίνεται. Γιατί και οι άνθρωποι που προσφέρουν, που κοπιάζουν, έχουν οικογένειες, θέλουν μεροκάματο, θέλουν να πληρωθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Μη φανταστείτε ότι παίρνουν τίποτα χρήματα που ακούτε για τους άλλους, τους μεγάλους υποτίθεται, καλλιτέχνες. Και είναι αυτή μια εκδήλωση μαζί με όλες τις άλλες που έγιναν και θα γίνουν στην πορεία αυτόν τον χρόνο, μια και είναι σημαδιακός, μισός αιώνας από την βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια συναυλία η οποία θα στείλει τα μηνύματα που πρέπει να στείλει προς κάθε κατεύθυνση. Δεν ευαισθητοποιούνται πολύ, θέλω να είμαι ειλικρινής και αληθινός. Δεν είδα πολλούς, εκτός από την Ιερά Μητρόπολη, Λαρίσης και Τυρνάβου, που πραγματικά αγκαλιάζει τα θέματα της Κύπρου και έχει ευαισθησίες. Αν μπούμε και το Δήμο Λαρισαίων, η σημερινή ηγεσία του, σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, ο Μπέμπης ο Απόστολος χορηγεί την διαμονή για τους καλλιτέχνες μας, τον ευχαριστούμε. Από εκεί και ύστερα το χάος, αλλά εμείς προχωράμε, θα βρούμε τους τρόπους. Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Θα είμαστε όσο ο Θεός μας έχει καλά στις επάλξεις για να ενημερώνουμε σωστά και υπεύθυνα. Πολυλογήσαμε και πάλι Χρήστο, ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Ευαγόρα Παλικαρίδη.

0: ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Κατουλή και το Υιό Άγιο Πνεύμα την ίν και
1: αλλιώς. Τι σπουδαίη στίχη από τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Τι ξεχωριστή ερμηνεία από τον Γιάννη Ρογκότσιρα. Και τι ωραία σύνθεση από τον Σωτήρη τον Καραγιώργη, τον ξάδερφο του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Τι έγραψε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ειλικρινά εκστασιάζομαι κάθε φορά που ακούω. Τραγούδια σε στίχους αυτού του ήρωα. Πριν μιλήσουμε για τον επαναπατρισμό των οστών των κόκκαλων των ιερών, των αδερφών Ελλαδιτών, θέλω να μιλήσω και κάτι άλλο μαζί σας. Σας σήμερα υπάρχει μια άλλη θλιβερή επέτειος. Χθες ήμουνα στις εορταστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου των Κριτών της πόλης μας, ο Ψιλορίτης. Δοξολογία στον Άγιο Αχίλιο, στον Ιερό Ναό Άγιο Αχιλίου, κατά τη στεφάνωση του Ιερό της πόλης.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν τυπώνει και εν την ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών,

μετά υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτων, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου.

0: Πατέρ ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Νην απονείστον δούνου σου δέσποτα κατά τον ύμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδείξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπημέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσηση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Δόρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ερέι σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους κλείγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εμπτυρμών σου εξάρρυψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις ρόγοι σου και νικήσεις εν του κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες είναι ρήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπηξα στα άδειρα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήρως άσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλίασιν και ευφροσύνη να γαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας με εξάρρυψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές γέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σύνη σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κηρύττει την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως είναι επ' το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Υγεία σου την Υία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέση των αμαρτιών των δουνών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπώνει και εν την ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των μετεχόντων εις την ιεράν παράκληση ταύτην, μετά των οικείων αυτών, υγεία, θείας,

ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των μετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην, μετά των οικείων αυτών, υγείας, θείας βοηθείας,

0: Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος, οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων, δέγω γαριμήν, ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς δια παντός βλέπουσι, το πρόσωπον του Πατρός μου το εν ουρανείς. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, σώσε του Απολλωνός, τίμη δοκί, εάν γέννητε την ή ανθρώπων 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφήστε εν ενίκοντα 9, επί τα όρη πορευτής ζητεί το πλανόμενον, και αν γέννητε ευρύν αυτό, αμήν εγώ ημίν, ότι χέρι επ' αυτό μάλλον, ή επί της ενενίκοντα 9, της μη πεπλανημένης. Ούτω σου και στη θένημα έμπροσθεν του Πατρός.

άντε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου, εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφόν σου, εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών, σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτει εκκλησία, εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστωση ως περοεθνικός και ο τελώνης. Αμήν εγώ ημήν, όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε δενημένα εν το ουρανό. Πάνι λέγω ημίν, ότι αν δύο ημών συμφωνήσως είναι επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Ου γαρίσι δύο ή τρεις

Ποιον σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πνούσιον. Πρεσβείες Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτών και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίνου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατηνάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Κανινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίης Πατρός ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως του Ομολογητού και των συναυτό εορταζομένων Αγίων, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και το ευωμέν σε μόνε πονή, Κύριε, επάκουσον

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τες ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έτσι την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν τη πόλη και εν τη ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των μετεχόντων εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην, μετά των οικείων αυτών, υγείας, θείας βοήθειας και σωτηρίας

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύρων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ειρηνευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ηλαίος ηλαίος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την

Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώτεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί της Αγίους αυτού μαθητάς και αποστόλους, Χριστός ο ανήθινος Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμουμογίας αυτού Μητρός, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άννης, του Αγίης Πατρός ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολους του ομολογητού και των συναυτών εορταζομένων Αγίων και τη μνήμη επτενούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αδελφοί μου, η Εκκλησία μας χθες και σήμερον εορτάζει την γενέθλιο ημέρα της. Συμπληρώνεται με αυτήν την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος η οικονομία του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου. Αν το Πάσχα θα λέγαμε ότι είναι η νίκη κατά του θανάτου, αλλά και η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι είναι η ύψωση της ανθρωπίνης φύσεως εις τους ουρανούς, η εορτή της Πεντηκοστής είναι η κάθοδος του ίδιου του Θεού μέσα στην καρδιά ενός εξ ημών. Ο Κύριος το είχε υποσχεθεί σε όλους εμάς. Έλεγε, «Σας συμφέρει να φύγω εγώ, διότι αν δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς». Αυτό λοιπόν το συμφέρον ζούμε εμείς σήμερα. Ο Χριστός έφυγε σωματικά για να γίνει εσωτερικός μας ένικος μέσω του Αγίου Πνεύματος. Η σημερινή ημέρα δεν είναι μία απλή ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος που συνέβη εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ, είναι μία διαρκής πραγματικότητα που ανακαινίζει ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος είναι όμως ο Παράκλητος που υποδέχεται σήμερα ολόκληρη η Ορθόδοξη Οικουμένη? Δεν είναι μία απλή ενέργεια του Θεού, δεν είναι μία αφηρημένη δύναμη ή ένα συνέστημα, είναι πρόσωπο, είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το Πνεύμα του Άγιον υπήρχε ανέκαθεν, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν έχει αρχή ούτε τέλος, αλλά είναι πάντοτε συντεταγμένο και συναριθμούμενο με τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιον Πνεύμα είναι το φως που μας αποκαλύπτει τον Πατέρα και μας κάνει να γνωρίσουμε τον Υιό. Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, ο Θεός παραμένει μία απόμακρη ιδέα, ενώ με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός γίνεται Πατέρας μας. Είναι το Πνεύμα της αληθείας που όπου θέλει, πνέει. Δεν προορίζεται, δεν φυλακίζεται, δεν περιορίζεται, δεν εξαντλείται. Είναι η πηγή της σοφίας, η πηγή της ζωής.

Χρυσόστομος σημειώνει με θαυμασμό εδώ, όπως τότε λέγει ο Άγιος, η ανοικοδόμηση του πύργου χώρισε τη μία γλώσσα σε πολλές, έτσι τώρα οι απλοί αλλοιείς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ένωσαν τις πολλές γλώσσες της Οικουμένης εις την ομοφωνία της πίστεως. Στο Ιππερό οι Απόστολοι μιλούσανε ξένες γλώσσες, αλλά το μήνυμα ήταν ένα. Η Πεντηκοστή καταργεί τον διχασμό. Δεν επιβάλλει μία ομοιόμορφη γλώσσα, αλλά μία ενότητα καρδίας. Στην Εκκλησία ο καθένας διατηρεί την προσωπικότητά του, αλλά όλοι μαζί αποτελούμε ένα σώμα, διότι μας ποτίζει το ίδιο το Πανάγιον Πνεύμα. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, δεν είναι ένα σωματείο, ούτε ένας φιλανθρωπικός οργανισμός. Είναι το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν το Αγίο Πνεύματι. Λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, το Άγιον Πνεύμα είναι όπως το φως του ηλίου. Ο ήλιος είναι ένας και λάμπει για όλους. Όμως ο καθένας που τον απολαμβάνει τον έχει ολόκληρο δικό του, ενώ την ίδια στιγμή ο ήλιος φωτίζει ολόκληρη την πλάση. Έτσι και το Άγιον Πνεύμα δίδεται ολόκληρον εις τον καθέναν μας μέσω του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και των άλλων μυστηρίων, και παραμένει αδιαίρετο. Αυτό το Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Αυτό μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό καθιστά τους απλούς ανθρώπους Αγίους. Χωρίς την Πεντηκοστή, το Ευαγγέλιο θα ήταν ένα νεκρό γράμμα και η δική μας μια απλή φιλοσοφία. Τώρα όμως είναι ζωή. Όλα αυτά όμως, τι μπορεί να σημαίνουν για τον καθέναν μας εδώ σήμερα? Η Πεντηκοστή δεν τελείωσε το 33 μετά Χριστόν, αλλά συνεχίζεται εις την καρδία του κάθε πιστού ανθρώπου. Όταν βαπτιστήκαμε, λάβαμε το Άγιον Χρίσμα, λάβαμε την σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Λέγει εδώ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο κατεξοχήν θεολόγος του Φωτός. Λέει ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να νιώσουμε αυτήν την φωτιά του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Δεν αρκεί να λεγόμαστε χριστιανοί, πρέπει να γίνουμε πνευματοφόροι. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Το Άγιον Πνεύμα, αγαπητοί μου, είναι σαν τον αέρα. Αν το παράθυρο της ψυχής μας είναι κλειστά από τα πάθη, την κακία, την υπερηφάνεια, την καταλαλιά, ο αέρας δεν μπαίνει. Χρειάζεται κάθαρση. Χρειάζεται η μετάνοια να ανοίξει τις στήρες, ώστε η βιαία πνοή του Παρακλήτου να καθαρίσει τον ρήπον της ψυχής μας. Αδελφοί μου, η Πεντηκοστή είναι η ανοιχτή πρόσκληση του Θεού προς τον άνθρωπον, προκειμένου να γίνει Θεός κατά χάριν. Είναι η βεβαιότητα ότι δεν είμαστε ορφανοί. Ο Παράκλητος είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ήθε το φως του Αγίου Πνεύματος να φωτίζει τις διάνοιες όλων μας, ώστε να ομολογούμε με την ζωή μας την Αγία Τριάδα, εις την οποία ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα πράξει πάντα σε εμάς. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά.

0: Αχιλλείο Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την Αγίαν Πεντηκοστήν. Οίκος δέκατος. Ο Πέτρος δε κατηδών τα γεγονότα πάντα ευόησεν. Αδελφοί, τιμόμεν αωρώμεν, μη εξερευνόμεν, μη της είπη τούτο τι εστί το δρόμενον, υπερβαίνει γαρδιάνιαν το εκτελούμενον και νικά την ενθύμησιν. Πνεύμα και πύρ συνέζευκτε, θαύμα πιστών, άβρα και φλόξ συνήρμοστε θέαμα φρικτών. Με τα ανέμων λαμπάδες, με τα δρόσου δε σπινθύρες, τις είδε, τις ήκουσε, τις δύνατε η πείν ό παρέχει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβεν όλα τα γεγονότα, εφώναξεν. Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε. Μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινό. Άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί άνεμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθύρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Οίκος ενδέκατος. Ημίσουν αγαπητοί, στείτε και καθοράτε απεριέργως το πυρ, ο έπεμψεν εξ ύψους, ο όν εν το ύψη. Μη φοβήστε, ούγαρ φλέγουσιν οι άνθρακες, μη θαμβήστε, ότι άκαυστον τούτο το πυρεστήν, αλλώς φρόνιμη μνήστητε, πως πάλε πήρε δέξα το πέδας τους τρεις, πως ούκε καύθη σώματα τούτον ουδέ θρίξ, πως οι τους τρεις δεξαμένοι τέσσερας αυτούς εδείκνει, συν τόκο γαρ έδωκεν ους έλαβεν ότι εφοβήτω το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι, σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλεν από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται στα ύψη. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τους τρίχα, πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το Πανάγιον Πνεύμα.

Οίκος δωδέκατος. Ρυψάτο ούν αδελφοί, ο καθίσιμον άρτη των φόβων εκ της ψυχής και πόθον ενδειξάτο το αναληφθέντη, ότι ούτως ούσε κάλεσεν ηγάπησεν, ότι πάντα άπερ προήλεγεν νυν απεπλήρωσε και ως είπεν επίησε. Τι δηλειόμεν, άφλεκτον φλόγα λοιπόν, ρόδα το πυρ νομίσομεν όπερ και εστίν. Επί τα σκάρας γάρ ημών ως περάνθη επετέθη, εν είσε στεφάνωσεν, εκόσμησεν, ελάμπρινεν ημάς το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που εκάλεσε, γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα τα πραγματοποίησε και τα έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει, ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. 23. Ως είπε ταύτα κυφάς πάση της Αποστόλης, ησύχασε με ταυτόν και δέχεται σύν τούτη στο Άγιον Πνεύμα. Ελιλήθη γάρ μετέπειτα ως γέγραπτε, ως προδρόμη σύν χρυσάμενον δύο της θαύμαση, του πυρός και του πνεύματος. Έδι γάρ πρώτου πνεύματος θαύμα δραμήν, έδι πρώτου φωτίζοντος φλόγα προελθήν, και προμηνήσε το κόσμο ως περσάλπιγγα ηχούσαν, ότι ως επίστατε και ως βούλετε τη γη επιβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αυτά σαν είπεν ο Κυφάς σ' όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν το φωτιστεί η φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνήσει στον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα. 24. Μεγάλα είναι και φρικτά τα γεγονότα πάντα και φρένας πάντων ιστά. Πλησθέντες γάρ εξέφνης του Πνεύματος πάντες προσομίλουν της ακούσιν ως οίκων, της Ρωμαίης ούχος βάρβαροι, Πάρθης ως όμοιοι και της Μύδης ως είδη. Τις Ελαμίτες εύλαλοι όφθησαν τρανός, της Αραβίης γνώριμοι γέγοναν ευθύς, Ασιανής και Φρυγίης εύδυλοι και τρανολάλοι, και πάση της έθνες συνευθέκοντο ως τούτη σε δίδου το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως, γέμισαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές στη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Πάρθους ως Πάρθοι και με τους Μύδους ως Μύδοι. Με άνεση μίλησαν μεγάλοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σ' όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. 25. Αλλότε είδον αυτούς γλώσσας λαλούντας πάντας, οι πανταχώθεν εκεί εξίσταντο βοώντες, τι βούλετε τούτο, Γαλιλαίοι οι Απόστολοι υπάρχουσιν, και πως άρτη καθώς βλέπομεν πάση της έθνες οι πατριώτε γεγόναση, πότε κατήδεν Αίγυπτον Πέτρος ο Κυφάς, πότε Ανδρέας όκησε μέσην ποταμών, η Ιζε Βεδαίου, πότε είδον Παμφιλίαν, πως ταύτα γνωρίσομεν, πως είπομεν, ή πάντως ως θέλει το Πανάγιο Πνεύμα. Μετάφραση. Αλλά μόλις τους είδα να μιλούν διάφορες γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού τάχασαν και έλεγαν «Τι σημαίνει αυτό,
Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι. Και πώς τώρα, καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες? Πότε γνώρισε την Αίγυπτο ο Πέτρος? Πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας? Από πού γνώρισαν την Παφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου? Πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε? Όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. 20.16. Νυν γέγοναν σοφιστέ ή αγρευτέ το πρώην, νυν ρήτορες και τρανή ή πριν παρά τα σόχθας των λιμνών εστώτες, ή το πρώτον καταράπτονται στα δίκτυα, νυν πλοκάς ρητόρων λίουσιν και ευτελίζουσιν απλουστέρω το ρήματι. Ένα λόγον γάρ λέγουσιν αντιπολών, ένα θεόν κηρύττουσιν ου μεταπολών. Το εν ως εν προσκυνούσιν ακατάληπτον πατέρα, η όνομο ούσιον αμέριστον και όμοιον τούτης το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτό που πρώτα ράβανε τα δίχτυα εξαφανίσουν τώρα και ευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε, μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε ακατάληπτο πατέρα, ιόν τον ομοούσιο και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. 20.17. Ουκούνε δόθη αυτής πάντων περιγενέστε διόν λαλούσιν γλωσσών, και τι φιλονικούσιν οι έξω λυρούντες, τι φυσώσιν και βομβαίουσιν οι Έλληνες, τι φαντάζονται προς άρατον των τρισκατάρατων, τι πλανώνται προς Πλάτωνα, τι δημοσθένειν στέργουσι τον ασθενή, τι μηνοούσιν όμηρον όνειρον αργών, τι πυθαγόραν θρυλούσιν τον δικαίως φημοθέντα, τι δε μη προστρέχουσιν πιστεύοντες εις εν εφανίστη το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Λοιπόν, εδόθηκε σε αυτούς να τους ξεπεράσουν όλους με τις γλώσσες που μιλούν? Και γιατί ερίζουν οι μη χριστιανοί και φλιαρούνε? Γιατί καφιώνται και φωνασκούν οι Έλληνες? Γιατί μεγαλοπιάνονται με τον άρατο τον τρισκατάρατο? Γιατί ξεγελιώνται από τον Πλάτωνα? Γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν? Γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο? Γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια φημώθηκε? Και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα? 20.18 και τελευταίος. Υμνήσομεν αδελφοί των μαθητών τας γλώσσας, ότι ου λόγο κομψό, αλεν δυνάμει θεία εζόγρισαν πάντας, ότι ήραν των σταυρών αυτού ως κάλαμον, ότι ρήμασιν ως νήμασιν πάλιν εχρήσαντο και τον κόσμον ηλίευσαν, ότι των λόγων άγκιστρων έσχων οξύ, ότι καθάπερ δέλεα αργέγονεν αυτής, η σάρξ του πάντων δεσπότου, ου προς θάνατον θυρώσα, αλλη ζωήν έλκουσα του σέβοντας και δοξολογούντας το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών, αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγκίστρι κατάλληλο, αφού όμοια με δόλωμα εγίνει και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιο.

Δύο χρόνια πέρασαν από τη μέρα της σύλληψης του επισκόπου. Δύο χρόνια μαρτυρικά για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Τα παιδιά του δεν γνώρισαν τίποτα για τον πατέρα τους. Οι πρώτες ειδήσεις διέρευσαν από το νοσοκομείο της φυλακής ότι ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με οίδημα στα πόδια. Από τις απεργίες πείνας και τα βασανιστήρια επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και ειδικότερα της καρδιάς. Αργότερα, όπως σημειώσαμε, επέτρεψαν στους συγγενείς να φέρουν κάποια δέρματα. Το καλοκαίρι του 1939 η κόρη του Ελένη μπόρεσε δύο φορές να δει τον πατέρα της από την τρύπα στη σιδερένια πόρτα της φυλακής. Τον είχαν βάλει βόλτα στην αυλή μαζί με τους άλλους κρατούμενους. Ένας κρατούμενος Πέρσης, όταν πήγαινε την κατσαρόλα με το φαγητό, φώναζε δυνατά: «Δρόμο! Ανοίξτε δρόμο!» Και περνώντας δίπλα από την Ελένη, έσκυβε και της ψιθύρισε: «Είναι καλά, είναι καλά!» Μια φορά η Ελένη έλαβε από τον πατέρα της σημείωμα, έγραφε: «Σε μια μέρα θα είμαι στο σπίτι». Δεν ήρθε όμως ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα. Το επόμενο σημείωμα που της έφερε ο νοσοκόμος έγραφε: «Με κορόδεψαν, δεν με αφήνουν». Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας. Ύστερα από ταλαιπωρίες στη φυλακή, τα βασανιστήρια, τις ανακρίσεις, καταδικάσεται σε 3 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Έτσι για τρίτη φορά φεύγει μακριά από την οικογένειά του. Οι φρουροί ήρθαν να τον πάρουν. Φεύγοντας ζήτησε για πρώτη φορά από τους συγκρατούμενους, συναδέλφους του γιατρούς και επιστήμονες της Τασκένδης, στην περίπτωση που θα βγουν από τη φυλακή, να μεριμνήσουν για να μετριαστεί η ποινή του. «Δεν έχω κάνει κανένα κακό. Ίσως οι αρχές να ακούσουν τα λόγια σας», είπε. 6 μήνες αργότερα, το 1940, ο Ακοβμπιάν μετέφερε αυτή την παράκληση του επισκόπου στον καθηγητή Σλόνιμ. Ο παλιός φίλος όμως του επισκόπου, τώρα πλέον βαθμοφόρος, βουλευτής, γιατρός, κούνησε τρομαγμένο στα χέρια του και είπε: «Αμπά, τι λέτε? Άλλωστε ήταν η εποχή, μόνο τότε, που για να επιβιώσει ο επιστήμονας έσπευδε να εξασφαλίσει πιστοποιητικό αθείας και υποταγή στο κόμμα». Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν από τους λίγους που αγωνίστηκε κόντρα στο ρεύμα. Ο ομολογητής επίσκοπος με τη βαλίτσα του και τα λιγοστά πράγματά του ξεκίνησε με το τρένο για το Κρασνοϊάρστ. Τύπος του τρένου, μα τι άλλο, στο Λίπινγκ. Στην όλη δοκιμασία προστίθεται και μια ακόμη. Η σοβιωτική εξουσία ανακάτευε τους ποινικούς με τους πολιτικούς κατάδικους. Και αυτό είχε το σκοπό του. Αυτό το ανακάτωμα, αυτή η πρώτη συγκλονιστική συνάντηση, γίνεται ή στην Κλούβα ή στο Στολίπιν. Ωστότε, όσο και αν σε καταπίεζαν, σε βασάνιζαν και σε τυραννούσαν στην ανάκριση, όλα αυτά προέρχονταν από τους τύπους με τα γαλάζια πηλίκια που εσύ δεν τους λογάριαζες για ανθρώπους, αλλά τους έβλεπες μόνο σαν όργανα μιας ξετσίποτης υπηρεσίας. Αντίθετα, οι συγκρατούμενοι σου στο κελί, όσο κι αν ήταν διαφορετική στη μόρφωση και στην πείρα από σένα, όσο κι αν φιλονικούσες μαζί τους, ακόμα κι αν σε χτυπούσαν, ήξερες πως ανήκα στην ίδια, την κοινή, την αμαρτωλή και καθημερινή ανθρωπότητα που στους κόλπους της έζησες όλη σου τη ζωή. Τρακουνημένος μέσα στο κουπέ του στο Λίπιν, περιμένεις να συναντήσεις και εκεί συντρόφους στη δυστυχία σου. Όλοι σου οι εχθροί και βασανιστές έχουν μείνει στην άλλη πλευρά του κυκλειδώματος και δεν περιμένεις πως θα τους βρεις σε τούτη. Και ξαφνικά σηκώνεις το κεφάλι προς το τετράγωνο άνοιγμα ανάμεσα στις μεσαίες σανίδες προς αυτόν το μοναδικό ουρανό από πάνω σου και βλέπεις 3, 4. Όχι, δεν είναι πρόσωπα, δεν είναι καν φάτσες πυθίκων, γιατί ακόμα και οι πύθικοι έχουν κάποια ομοιότητα στο πρόσωπο με τους ανθρώπους. Βλέπεις κάτι σκληρά και συχαμερά μούτρα που εκφράζουν μόνο απιστία και κλεβασμό. Καθένας τους σε κοιτάζει σαν αράχνη κρεμασμένη πάνω από μια μύγα. Ιστός τους είναι αυτά τα κάγκελα μέσα στα οποία έχεις πιαστεί κι εσύ. Όλοι αυτοί στραβώνουν το στόμα τους σαν να ετοιμάζονται να σε καταβροχθήσουν, και την ώρα που μιλάνε σφυρίζουν και μοιάζουν να απολαμβάνουν περισσότερο αυτό το σφύριγμα παρά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα του λόγου. Και η ίδια η λαλιά τους, μόνο στην κατάληξη των ρημάτων,
και των ουσιαστικών θυμίζει τη ρωσική μας γλώσσα, μιλάνε αλαμπουρνέζικα. Αυτά τα περίεργα γοριλοειδή όντα φοράνε συνήθως μόνο φανέλες, γιατί μέσα στο στολίπιν η ατμόσφαιρα είναι πνιγερή. Η κόκκινη λεμή τους με τις πεταχτές φλέβες, οι μειώδεις ώμοι τους, τα μαυριδερά γεμάτα τα ντουά στήθια τους, ουδέποτε δοκίμασαν τις ταλαιπωρίες της φυλακής. Τα άθρα σχετικά με τη ληστεία και την κλοπή, όχι μόνο δεν καταπιέζουν τον κακοποιό, αλλά τον κάνουν να καμαρώνει κιόλας, και σε αυτή του τη στάση τον εθαρρύνουν όλοι οι προϊστάμενοι με τις γαλάζιες επομίδες ή με τα γαλάζια συρρίτια. Δεν πειράζει που είσαι ληστής συμφωνιάς. Φτάνει που δεν είσαι προδότης της πατρίδας, είσαι άνθρωπος δικός μας και θα διορθωθείς. Αυτοί μπορούν να διορθωθούν. Κατ' τον Μακαρένκο, πηγή των εγκλημάτων είναι μόνο η αντεπαναστατική παράνομη δραστηριότητα. Εκείνοι δεν μπορούν να διορθωθούν. Μηχανικοί, παπάδες, εσέροι, μενσεβίκοι. Και γιατί να μην κλέψεις αφού δεν σε εμποδίζει κανείς. Τρεις-τέσσερις είναι νοημένοι και αδίσαχτοι κακοποιοί εξουσιάζουν κάμποσες δεκάδες κατατρομαγμένους, συντριμμένους ψευτοπολιτικούς. Με την έγκριση των αρχών, με βάση την πρωτοπόρα θεωρία, μα αφού δεν αντιστέκονται με κροθιές, γιατί τουλάχιστον τα θύματα δεν παραπονούνται. Κάθε ήχος ακούγεται στο διάδρομο και στρατιώτης της φρουράς σου λατσάρει αργά πίσω από τα κάγκελα. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Κάθε ήχος, κάθε παραπονιάρικος ρόχος ακούγεται και ο φρουρός συνεχίζει το σουλάτσο του. Γιατί λοιπόν δεν επεμβαίνει? Ένα μόλις μέτρο παραπέρα, στο μισοσκότεινο άντρο του κουπέλη στέβεται ένας άνθρωπος. Γιατί λοιπόν δεν επεμβαίνει ο μαχητής της κρατικής ασφαλείας? Δεν επεμβαίνει για τους λόγους που αναφέραμε. Τον έχουν κάνει να τους καταλάβει πολύ καλά. Και κάτι ακόμα. Μετά την πολύχρονη ευνοϊκή στάση της, η ίδια φρουρά τάχτηκε με το μέρος των ληστών. Η φρουρά έγινε η ίδια ληστής. Στην περίοδο του 1935 με 1945, σε αυτή τη δεκαετία της μεγάλης αποχαλήνωσης των κακοποιών και της πιο ταπεινής καταπίεσης των πολιτικών κρατουμένων, κανείς δεν θυμάται ούτε μια περίπτωση κατά την οποία η φρουρά να εμπόδισε τη ληστεία των πολιτικών κρατουμένων σε ένα κελί, σε ένα βαγόνι ή σε μια κλούβα. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπισε και αυτός ανάλογο κλίμα σε όλο το δινηρό ταξίδι. Οι κακοποίοι έκαναν ακόμη πιο μαρτυρικό αυτό το ταξίδι. Προς το τέλος του ταξιδιού δεν απέφυγε την κλοπή. Οι ποινικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν πιο ευγενικό τρόπο. Κοντά στο Κρασνογιάρσκ, ένας νεαρός κρατούμενος, γιος εισαγγελέα από την Πετρούπολη, κάθισε δίπλα του και άρχισε συζήτηση μαζί του. Ο αγαθός επίσκοπος συζητούσε μαζί του με πολλή αγάπη. Δεν υποψιάστηκε όμως πως ο νεαρός είχε το σκοπό του. Όση ώρα συζητούσαν, δυο άλλοι φίλοι του κρατούμενοι έκλεβαν τα λιγοστά πράγματα του επισκόπου. Τον άφησαν με μια διαβαλίτσα. Σαν έφτασε στο Κρασνογιάρσκ, τον οδήγησαν σε κάποια μεταγωγική φυλακή στην άκρη της πόλης, όπου έμεινε για λίγο καιρό. Έπειτα τον έστειλαν 130 χιλιόμετρα μακριά στην Κωμόπολη, Μεγάλη Μούρτα, που είχε τότε 3.000 κατοίκους. Βρισκόμαστε στο Μάρτιο του 1940. Ο εξόριστος επίσκοπος και διάσημος καθηγητής βρίσκεται σε αυτή τη μικρή πόλη μόνος και εγκατελελειμμένος. Προσπαθεί να βρει εργασία στο μικρό νοσοκομείο, με αντάλλαγμα ένα πιάτο φαγητό και ένα κρεβάτι για να ξεκουράζεται. Διηγείται ο ίδιος. Εκεί ταλαιπωρήθηκα τον πρώτο καιρό δίχως μόνιμη κατοικία, αλλά πολύ σύντομα που παραχώρησαν ένα δωμάτιο στο περιφερειακό νοσοκομείο, όπου εργάστηκα με τον γιατρό του νοσοκομείου και τη γυναίκα του επίσης συνάδελφο. Αργότερα μου έλεγαν ότι ήμουν τόσο αποδυναμωμένος που περπατούσα με δυσκολία και νόμιζαν πως ήμουν πολύ γέρος. Αλλά πολύ γρήγορα επανήλθαν οι δυνάμεις μου και ανέπτυξα μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα στο νοσοκομείο της Μεγάλης Μούρτα. Από τη δική του πλευρά περιγράφει τα γεγονότα ο αρχίατρος του περιφερειακού νοσοκομείου Μπάρσκι, ο οποίος ήταν τότε 26 χρόνων. Ένα βράδυ αρχές Μαρτίου μπήκε ένας υψηλού αναστήματος γέροντας με γένια και μου συστήθηκε. «Είμαι ο καθηγητής Βόινο Γεσενέστη».
Το επίθετο του ήταν γνωστό από το βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των βιοβόνων λοιμόξεων». Μου είπε πως μόλις τώρα έφτασε από το Κρασνογιάρσκ μαζί με άλλους πρώην κρατούμενους θύματα του 1937, τους οποίους έχουν εκτοπίσει για ελεύθερη εγκατάσταση στη Μεγάλη Μούρτα. Αποφάσισε ως χειρουργός πρώτα απ' όλα να απευθυνθεί στο περιφερειακό νοσοκομείο. Μου ζήτησε να το εξασφαλίσω μόνο το ρουχισμό και τη διατροφή του και υποσχέθηκε να με βοηθάει στις εγχειρήσεις. Χάρηκα πολύ που θα είχα αυτή τη σημαντική βοήθεια και για τη γνωριμία που έκανα. Με πολλή δυσκολία κατάφερα να του βγάλω άδεια εργασίας. Διευθύντρια του υγειονομικού ήταν μια πολύ δραστήρια γυναίκα, αλλά χωρίς καθόλου στοιχειώδη ιατρική μόρφωση και σχεδόν αγράμματη. Ήξερε μόνο να γράφει το όνομά της. Τότε δεν ήταν σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Όταν της είπα ότι έχω έναν τέτοιο καθηγητή, μου είπε πως δεν μπορεί να του δώσει την άδεια να εργαστεί στο νοσοκομείο. Ο γιατρός Μπάρσκι δεν μπορούσε να τα βάλει με τη λαϊκή εξουσία. Συνέχισε όμως τις προσπάθειες. Ήταν τόσο σημαντική ευκαιρία για τον ίδιο, αλλά και για τους ασθενείς να έχουν πλάι τους ένα τόσο μεγάλο επιστήμονα. Αποτάθηκε στον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Έπειτα πήγε στο γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής του Κόμματος. Εκείνος συμβουλεύτηκε τον πρόεδρο του τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και τελικά αποφάσισαν πως, υπό την επίβλεψη του συντρόφου Μπάρσκι, ο εξόριστος καθηγητής μπορεί να εργαστεί στο νοσοκομείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο επίσκοπος Λουκάς θα έπαιρνε κανονική θέση γιατρού. Ο γιατρός Μπάρσκι ήταν αναγκασμένος να μην αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο του ιατρικού προσωπικού. Οι μόνες καινές θέσεις ήταν της νοσοκόμας και της διπλήστρας και αυτές τις θέσεις κατέλαβε ο διάσημος επιστήμονας καθηγητής. Μόνο με την άδεια του Μπάρσκι επίσης μπορούσε να δέχεται ασθενείς. Από μαρτυρίες νοσοκόμων ή κατοίκων της Μούρτα μαθαίνουμε πως ο επίσκοπος Λουκάς ζούσε πολύ φτωχά σε ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στην κουζίνα του νοσοκομείου. Πολλές φορές έμενε νηστικός. Η μαγείρισσα Κατερίνη Τιμοφεύνα πάντα προσπαθούσε να του φέρει κάτι να φάει. Ο επίσκοπος της έλεγε να μην κοπιάζει γι' αυτόν. Ακόμη και στα παιδιά του έγραφε να μην του στέλνουν ούτε χρήματα ούτε τρόφιμα. Όπως και στους άλλους εξόριστους, οι περισσότεροι από το προσωπικό του νοσοκομείου του φέρονταν πολύ άσχημα. Με πολλή συγκίνηση θυμάται τον επίσκοπο μια νοσοκόμα. Ο επίσκοπος ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του και έλεγε «Ο Θεός είναι παντού, όπου και να με στείλουν». Η εκκλησία στην Κομόπολη Μούρτα δεν υπήρχε. Την είχαν γκρεμίσει το 1936. Έτσι ο Σεβασμιότατος κάθε πρωί για να προσευχηθεί πήγαινε σε ένα μικρό δάσος λίγο πιο έξω από την πόλη. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετούσε μια μικρή εικόνα. Γονάτισε και προσευχόταν. Την ίδια εποχή είχε παρακαλέσει τον στρατάρχη Κλιμέντιο Βορορσίλοφ να του δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την έρευνά του στον τομέα αυτό, η οποία απέβη πολύ χρήσιμη για τη χειρουργική στις συνθήκες πολέμου. Αν και δεν ήλπιζε πως θα γινόταν δεχτή η παράκλησή του, εντελώς απροσδόκητα τον κάλεσαν στα γραφεία της Μούρτα. Εκεί του ανακοίνωσαν πως η άδεια που ζήτησε δόθηκε. Θα μπορούσε πλέον να πάει στην πόλη Τόμσκ για να εργαστεί στη βιβλιοθήκη της ιατρικής σχολής. Αναχώρησε και το Τόμσκ. Ευτοποιήθηκε σε ένα διαμέρισμα που του παραχώρησε μια ευσεβής και πιστή γυναίκα. Παρέμεινε 2 μήνες και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να διαβάσει όλη την καινούρια βιβλιογραφία που είχε κυκλοφορήσει σχετικά με τη χειρουργική των βιογόνων λοιμόξεων στη γερμανική, γαλλική, αγγλική. Κράτησε σημαντικές σημειώσεις και όταν επέστρεψε στη Μούρτα συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε το μεγάλο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των βιογόνων λοιμόξεων».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριόν σου.

0: Σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εις χαινόμενοι, λέγονται εις μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες εις ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευε μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκτο Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζεν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, Είναι αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δύση νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους εθερίζει σωτηρία εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνό και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου, λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου, ριωμένη των έργων, Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα αφήσεις αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπιου στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσα της εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με τον φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Εδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
3: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.

το μικρό Βασιλόπουλο και ο Γάταρος. Μια φορά ήταν ένας βασιλέας και είχε τρεις γιους. Σαν μεγάλωσαν αυτοί, τους λέγει ο πατέρας τους μια μέρα: «Παιδιά, καιρός είναι να πάτε να βρείτε την τύχη σας». «Τι να κάνουμε, πατέρα?» ρώτησαν τα παιδιά. «Να πάρετε», λέγει, «τις σαΐτες σας και άμετε να τις ρίξετε. Και όπου πέσουν, από εκεί θα βγει η τύχη σας». Παίρνουν τα παιδιά τις σαΐτες τους, πηγαίνουν απάνω στα λάνη και τις ρίχνουν. Η μία του πρώτου έπεσε πάνω στο σπίτι του Βεζίρι, του δεύτερου σε ένα σπασά και του τρίτου του καημένου έπεσε μέσα σε ένα χάλασμα πάνω σε ένα γάταρο. Πάνε τότε και οι τρεις στον πατέρα τους και τους λέει τα κατόπιν: «Θα πάτε», λέγει, «τώρα να πάρετε αυτονόν τις κόρες, ο ένας του Βεζίρι, ο άλλος του Πασά και ο τρίτος ο καημένος του Γάταρου». Οι δύο πήγαιναν πια με τη χαρά. Ο μικρός όμως, στενοχωρημένος, πώς να πάγει να πάρει μια γάτα? Μα αφού ήταν της τύχης του πάλι, τι να κάνει? Πήγε μέσα στο χάλασμα και κάθισε κοντά στο γάταρο. Τότε ο γάταρος τον παίρνει και πηγαίνουν μαζί. Πηγαίνουν ένα δρόμο μακρύ που τον βγάζει μπροστά σε ένα παλάτι. Ύστερα ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Εκεί πια ήταν σωστός παράδεισος. Βλέπει αυτός μπαχτσέδες, λουλούδια, οντάδες καμιά σαρανταριά, όλοι καντεφέστρωμένοι, πράγματα βασιλικά. Και εκείνοι που όριζαν αυτό το παλάτι ήταν 40 γάτες αραδιασμένες απάνω σε εκείνους τους καντεφέδες. Στέκεται αυτός, τις βλέπει καλά και διαλογίζεται τι να κάνει. «Τι είναι, μαθετούτα?» έλεγε με το νου του. «Όσο για την ησυχία του και για το φαγί του, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στη μάνα του». Μια μέρα έστειλε ο πατέρας τους χαμπάρι, πως οι άλλοι δύο του έστειλαν το συνηθισμένο, το πρικιό που στέλνουν οι νύφες, και πως το θέλε και από αυτόν. Έλα όμως που εκείνοι είχαν τις γυναίκες τους και τα έκαναν. «Αυτούνο, ποιος θα το κάνει, οι γάτες?» Τίνος να πει το μεράκι του. Κάθονταν πια και διαλογίζονταν τι να κάνει. Τον βλέπει ο γάταρος, πηγαίνει και τον ρωτά: «Τι έχεις, γαμπρέ, και κάθεσαι έτσι?» «Τι να έχω», του λέγει, «αυτά και αυτά με γράφει ο πατέρας μου. Τι να κάνω τώρα και τίνος να το πω?» «Έννοια σου», του λέει, «όσο να ξεχαστείς εσύ να φύγεις, αυτά θα είναι χαζίρι». Σηκώνεται τότε αυτός μάνι-μάνι, ξεσάζεται, βγαίνει από την πόρτα, βλέπει ένα άλογο δεμένο στο χαλκά ολόχρυσο, ένα χεγιμπέ και ένα συντατζέ απάνω καντεφένια και τον γέμι του αλόγου μαλαματένιο. Βλέπει και το γάταρο και κάθεται εκεί κοντά με ένα μίγδαλο στο χέρι. «Τι είναι αυτό?» τον ρωτά το παλικάρι. «Να», λέγει αυτός, «θα το πας, κανήσεις τον πατέρα σου». Αυτός πια έγινε όλος χολής αν το είδε. Πώς να πάγει μαθέ κανείς στον πατέρα του ένα μίγδαλο? Δεν μιλεί όμως τίποτα. Το παίρνει, καβαλικεύει και φεύγει. Σαν πήγε και κατέβηκε στου πατέρα του το παλάτι, βγήκαν πια και τον προπήραν όλοι του παλατιού και μπήκαν και κάθισαν για να τα πούν καλύτερα. Σαν τα είπαν και τον ρώτησαν πια για όλα, τον ρώτησαν και τι έφερε στον πατέρα του. Τότε αυτός σηκώνεται και αποχαιρνά το αμύγδαλο και λέγει: «Να, πατέρα, σου φέρα κι εγώ κανήσι αυτό το αμύγδαλο». Θυμώνει τότε ο πατέρας, το πετά πίσω του και αρχίζει και φωνάζει: «Δεν τράπηκες, μόνο με έφερες τέτοιο κανήσι, που εγώ έχω 1000 πιθάρια γεμάτα αμύγδαλα». Και ένα σωρό πια λόγια και καταφρόνια. Η μάνα του όμως δεν βάσταξε, παρασηκώνεται και το παίρνει το αμύγδαλο και του λέει: «Έννοια σου, γιέ μου, εγώ για χατήρι σου θα το σπάσω και θα το φάγω». Το παίρνει λοιπόν, το σπάει και τι να δει? Ας βγουν από μέσα εκείνα τα πρικιά και εκείνα τα πράγματα που θαρούσες πως βγήκαν από το φιδιού το στόμα. Ο πατέρας ζεματίθηκε, τα αδέρφια του ζούλεψαν και είπαν: «Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Να τον τυραννίσουμε αυτόν που μας έκανε έτσι ρεζίλι με αυτά που έφερε? Άιντε να του γράψουμε σαν φύγει πως ο πατέρας μας θέλει να τους τρώσουμε από έναν οντά». Συμφωνούν λοιπόν, σαν έφυγε ο αδερφός τους, και του τα γράφουν έτσι. Αυτός πάλι έπεσε σε συλλογή. «Τι να κάνει?» Πηγαίνει πάλι ο γάταρος και του λέγει: «Τι έχεις, γιατί κάθεσαι συλλογισμένος?» Λέγει: «Αυτά και αυτά θέλει ο πατέρας μου». «Μη νοιάζεσαι, γαμπρέ», του λέγει ο γάταρος, «και εγώ θα του τα χαζηρέψω όλα, ώσπου να πει δύο».
Σηκώνεται αυτός πάλι, ντύνεται, ξεσάζεται, βγαίνει να φύγει, του δίνει ο γάταρος ένα καρύδι και του λέγει «Να, αυτό να το πάγει στον πατέρα σου». Το παίρνει αυτός και πηγαίνει ήσυχε στο παλάτι και τον αποχαιρνά. Θυμώνει πάλι ο βασιλιάς και αρχίζει τα ίδια της αλληνής φοράς. Το παίρνει η μάνα του η καημένη, το σπά και βγαίνουν από μέσα εκείνα τα στροσίδια τα χρυσά, εκείνα τα πράγματα τα καντεφεδένια που θάμπωσαν τα μάτια τον ύστερα και αυτός έφυγε από το παλάτι. Οι άλλοι διαλογίζονταν τι να του κάνουν ακόμα. Μια μέρα του στέλνουν χαμπάρι πως ο πατέρας του θα κάνει χορό και τον προσκαλεί να πάγουν με τις γυναίκες τους όλοι και εκείνος με τη δικιά του. Αυτό πια ήταν μαχαιριά για εκείνον. Πώς να πάρει μαθέ μια ομάδα γάτες να τις πάγει στο χορό. Άρχισε πια τα κλάματα και κλαίγει και δέρνεται. Ο γάταρος τρόμαξε σαν τον είδε. «Τι έπαθες γαμπρέ μου, τι έχεις και κλαις?» «Αχ», λέγει, «τι να σου πω, αυτά και αυτά ζητάει ο πατέρας μου τώρα, τι να κάνω?» «Γι' αυτό καλέ κλαις», του λέει, «έννοια σου, όλοι θα πάμε». Σηκώνεται και ο γάταρος, βγαίνει έξω, τα χαζηρεύει όλα, ύστερα μπαίνει και του λέγει «έλα δα γαμπρέ να φύγουμε, κι είναι όλοι χαζίρ». Βγαίνει το παλικάρι, βλέπει 40 άλογα, όλο καντεφέ και χρυσάφι και τις 40 γάτες καβαλικεμένες και φύλαγαν να ξεκινήσουν. Καβαλικεύει κι αυτός και ο γάταρος και φεύγουν. Σαν πήγαν εκεί και τους είδαν, σταυροκοπιούνταν και έλεγαν «ο γιος μας τρελάθηκε, τι είναι τούτα?» Σαν κάθισαν δά και ξεκουράστηκαν, τους σήκωσαν και για το χορό. Ο γαμπρός που τις όριζε όλες εκείνες τις γάτες κόντεψε να πεθάνει από την τροπή του. Ο γάταρος το κατάλαβε όμως. Πηγαίνει κοντά στην πρώτη γάτα που βαστούσε το χορό και της λέγει «βγάλε κόρη μου το πελερίνι σου να μην υδρώσεις». Βγάζει αυτή την προβιά της και πρόβαλε άξαφνα μια κοπέλα από κάτω σαν το κρύο το νερό. Πηγαίνει και στην άλλη τα ίδια. Πηγαίνει και παρακάτω, βγάζει ολονών τις προβιές και γίνονται 40 κοπέλες στο χορό που τους παλάβωσαν όλους. Βγάζει και ο γάταρος τη δικιά του προβιά και γίνεται κι αυτός ένα παλικάρι σαν τον ήλιο. Ο πατέρας, όσο έβλεπε την πρώτη την κοπέλα, την ύφη του να πούμε, τόσο τον έτρωγε ένα καρφί. Λέγει λοιπόν στο γιο του «άκουσε με γιέ μου να σου πω, αυτή την κοπέλα θα την κρατήσω εγώ εδώ». «Τι να τα ακούσει αυτό ο γιος, παλαβώθηκε». «Τι λέγεις πατέρα, αυτό είναι αδύνατο». «Να που έχεις», λέγει ο πατέρας, «ένα σωρό ακόμα εσύ. Πάρε από εκείνες καμία, αυτήν θα την κρατήσω εγώ εδώ». «Δεν θα την πάρεις, θα την πάρω». Άρχισαν τα μαλώματα και τις φωνές, μπήκαν και οι άλλοι στη μέση και λέγουν «ας κάνουμε μια συμφωνία. Να παίξετε χαρτιά και όποιος κερδίσει εκείνος θα την πάρει». Παίζουν όμως και κερδίζει ο πατέρας. Ευθύς λοιπόν φωνάζει έναν φωνιά και δίνει και το γιο του και του λέγει «να τον πάγεις επάνω στο βουνό, να τον σκοτώσεις και να μου φέρεις και σημάδι». Τον παίρνει ο φωνιάς και πηγαίνει. Μα σ' όλο το δρόμο το παλικάρι παρακαλούσε το φωνιά να μην τον σκοτώσει, τόσο πια που ο φωνιάς τον λυπήθηκε και δεν τον σκότωσε, παρά μονάχα του έβγαλε τα μάτια και τον άφησε εκεί και έφυγε. Πριν όμως να φύγει, βούτυξε το μαντίλι του μέσα στο αίμα και το πήγε σημάδι στον πατέρα του, όπως του είχε παραγγείλει, και τότε πια το πίστεψε πως αυτός ο γιος του σκοτώθηκε. Έκαμε ένα παλάτι γυάλινο, έβαλε μέσα την ύφη του και μια δούλα και ζούσαν οι τρεις τους. Ο γιος του, σαν του βγάλε τα μάτια ο φωνιάς εκείνος και τον άφησε ριγμένο μέσα σε μια λαγκάδα, έκλαιγε και παρακαλούσε το χάρο μέρα νύχτα να τον γλιτώσει. Μια μέρα η μοίρα του πια τον λυπήθηκε και πήγε και στάθηκε από πάνω του. Ρωτά αυτός ποιος είναι. «Γλίτωσέ με για όνομα του Θεού, σκότωσέ με να ξεκουραστώ». «Εγώ», λέγει η μοίρα του, «σε άκουσα που έκλαιγες και ήρθα να σε σώσω». «Μόνο πες μου, που τ' άριξε αυτό στα μάτια σου σαν τ' άβγαλε?» «Μέσα στον ποταμό», του λέγει, «που είναι λίγο παρακάτω από μένα». Τότε η μοίρα πηγαίνει, τα βρίσκει, τα πλένει καλά καλά με τα θάνατο νερό και εκεί που ήταν μαύρα έγιναν γαλανά. Έπειτα πηγαίνει και του τα βάζει και τον περεχά και εκείνον αθάνατο νερό και με μιας αυτός ξαναείδε τον κόσμο και δόξασε το Θεό. Ύστερα λέγει «ας πάω να δω τουλάχιστον τι κάνει η μάνα μου». Πηγαίνει λοιπόν στο παλάτι
Και άμα τον είδε ο πατέρας του, τρόμαξε και θάρεψε πως ήταν ο γιος του. Σαν γύρισε όμως και τον είδε μέσα στα μάτια, λέγει: «Λάθος έχω. Εκείνος είχε μαύρα μάτια». «Από πού είσαι, καλό παιδί?» τον ρωτά ο βασιλιάς. «Και γιατί ήρθες εδώ?» «Ήρθα», του λέει, «να σου φέρω χαμπάρι από το γιο σου». «Πού βρίσκεται?» ρωτά ο βασιλιάς. «Τι να σου πω. Κοίταται μέσα σε μια λαγκάδα και κλαίει και παρακαλεί μέρα νύχτα να πεθάνει, να γλιτώσει. Αμ' ο Θεός δεν τον ακούει». «Αχ», λέγει τότε αυτός, «να ξέρες, παιδί μου, τι τραβώ από τότε που του στείλα να τον σκοτώσουν. Έλα τουλάχιστον εσύ που του μοιάζεις, να σε πάγω μέσα στον οντά, να διαλέξεις ένα σπαθί από τα δικά του, το πιο κοφτερό, να με σκοτώσεις και εμένα για να γλιτώσω από τους πόνους και από την αμαρτία που έκανα». Σαν τ' άκουσε αυτά το παιδί, άρχισε τα κλάματα. Έπεσε μέσα στην αγκαλιά του και φώναζε: «Πατέρα, εγώ είμαι ο γιος σου και ήρθα να δω τι κάνετε». Τον αγκαλιάζει αυτός, τον φυλάει, του ζητά συγχώρεση. Και αφού τα έκαναν όλα αυτά, πηγαίνει και ανοίγει το γυάλινο τον πύργο και τον παραδίνει στις νύφες του τα χέρια και τους εύχεται να ζήσουν και να γεράσουν χωρίς άλλη πίκρα. Και εκείνοι κάνανε ζωή χαρισάμενη και ζουν και βασιλεύουν ακόμα. Και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή εκπομπή μας με αναφορά στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί ακτιμοσύνης». Παράλληλα πρέπει να φυλαγόμαστε και από την πλεονεξία. Κάποιος από τους Αγίους, που ονομαζόταν Φυλάγριος, κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα και δούλευε σκληρά για να εξασφαλίζει το ψωμί του. Κάποια φορά που στεκόταν στην αγορά και πουλούσε το εργόχειρό του, συνέβη να χάσει κάποιος πουγγί που είχε 1000 νομίσματα. Το βρήκε ο γέροντος του πουγγί και στάθηκε στο σημείο εκείνο με τον λογισμό ότι πρέπει να έρθει εκεί ο άνθρωπος που το έχασε. Και να, κατέφτασε κλαίγοντας. Τον πήρε τότε παράμερα ο γέροντας και του έδωσε το πουγγί του και εκείνος τον κρατούσε θέλοντας να του δώσει ένα μέρος. Αλλά ο γέροντας δεν θέλησε να το πάρει. Τότε άρχισε να φωνάζει «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο του Θεού, τι έκανε». Και ο γέροντας ξέφυγε την προσοχή τους και εγκατέλειψε την πόλη για να μην δεχθεί την ανθρώπινη δόξα. Είπε ο Αββάς Ζόηλος, ο πρεσβύτερος του Ταμιάθεος, ότι άκουσε τον πατέρα του ο Αββά Ναθαναήλ να λέει ότι 7 άλλοι συγκλητικοί ζήλεψαν το παράδειγμα του Αββά Αρσενίου και μόνασαν στη σκήτη. Αυτοί λοιπόν, αφού απαρνήθηκαν όλους τους δικούς τους, πήραν από 7 ταρία, νομίσματα δηλαδή, και χρησιμοποιούσαν τα πιο πρόχειρα πύληνα σκεύη και έλεγαν «Για να δει ο μεγάλος Θεός και ως έσπλαχνος να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας». Κάποιος αρχάριος στην πνευματική ζωή ήθελε να απαρνηθεί τον κόσμο και είπε σε έναν γέροντα «Θέλω να γίνω μοναχός». «Δεν μπορείς», του λέει ο γέροντας. «Μπορώ», απαντά εκείνος. «Τότε», του λέει ο γέροντας, «πήγαινε, δώσε ό,τι έχεις και έλα να μένεις στο κελί». Πράγματι πήγε, μοίρασε όσα είχε, αφού κράτησε για τον εαυτό του 100 νομίσματα και γύρισε στον γέροντα. Ο γέροντας του λέει «Πήγαινε να μένεις στο κελί σου». Πήγε και άρχισε τη μοναχική του ζωή. Κάποια ώρα του είπαν οι λογισμοί «Η πόρτα είναι παλιά, πρέπει να επισκευαστεί». Πάει λοιπόν στο γέροντα και το αναφέρει. «Οι λογισμοί μου λένε η πόρτα είναι παλιά και πρέπει να επισκευαστεί». Και ο γέροντας του παρατηρεί «Δεν απαρνήθηκε στον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν, απαρνήσου τον και έλα να μείνεις εδώ». Πάει αυτός, δίνει τα 90 νομίσματα και επιστρέφοντας λέει στον γέροντα «Να, απαρνήθηκα τον κόσμο». «Πάνε», του λέει ο γέροντας, «και μείνε στο κελί σου». Πήγε και έμεινε. Κάποια μέρα του είπαν οι λογισμοί «Η στέγη είναι παλιά και θα έπρεπε να διορθωθεί». Πάει στον γέροντα και του το ανακοινώνει «Οι λογισμοί μου λένε ότι η στέγη είναι παλιά και θα χρειαζόταν να επισκευαστεί». Λέει πάλι ο γέροντας «Πήγαινε και απαρνήσου τον κόσμο». Πάει ο αδελφός και δίνει τα υπόλοιπα 10 νομίσματα. Επιστρέφοντας, λέει στον γέροντα «Να, τον απαρνήθηκα». Κάποια φορά πάλι, καθώς έμενε στο κελί, του ήρθε ο λογισμός «Όλη η καλύβα εδώ είναι παλιά. Μπορεί να έρθει το λιοντάρι και να με φάει». Και αναφέρει στον γέροντα το λογισμό του. Τότε ο γέροντας του λέει «Εγώ περιμένω όλα να πέσουν επάνω μου και το λιοντάρι να έρθει και να με φάει και να απαλλαγώ. Πήγαινε, μένε στο κελί σου και να προσεύχεσαι στον Θεό». Το ρήμα «αποτάσσομαι» του αρχαίου κειμένου, που σημαίνει «απαρνούμε», «αφήνω», «εγκαταλείπω», είναι βασικότατος όρος της μοναχικής βιωτής, που εκφράζει όχι μόνο την τοπική και ηλική ξενιτεία και παρέτηση
από τα του κόσμου, αλλά απαραίτητος την απάρνηση του σαρκικού και γεώδους φρονήματος που εμφολεύει μέσα στον παλαιό άνθρωπο, διότι χωρίς την εσωτερική αποταγή, απάρνηση, δεν ανοίγει ο δρόμος προς τον Θεό, έστω και αν κατοικεί κανείς στην απαράκλητη έρημο. Κάποιος γέροντας είχε αρρωστήσει και επειδή φαινόταν ότι δεν είχε τα απαραίτητα μέσα για την κατάστασή του, τον πήρε ένας ηγούμενος κοινοβίου και τον φρόντιζε.

ούτε και πεθαίνοντας το φανέρωσε, γιατί την ελπίδα του τη στήριζε σε αυτό. Δεν το αγγίζω. Πάτε και θάψτε το μαζί του. Και κατέβη φωτιά από τον ουρανό και για πολλές μέρες έμενε πάνω στον τάφο ενώπιον όλων και όλοι βλέποντάς το έμεναν έκπληκτοι. Κάποιος νέος ζητούσε να φύγει από τον κόσμο και ενώ πολλές φορές ξεκίνησε, τον γύρισαν οι λογισμοί του πίσω, περιπλέκοντάς τον με τις διάφορες υποθέσεις, γιατί εκτός των άλλων ήταν και πλούσιος. Κάποια μέρα λοιπόν, καθώς ξεκίνησε, τον περικύκλωσαν οι λογισμοί και του δημιούργησαν μεγάλη θολούρα στο μυαλό για να τον γυρίσουν πάλι πίσω. Και εκείνος ευθύς έβγαλε και πέταξε τα ρούχα του και έφυγε γυμνός για τα μοναστήρια. Αποκάλυψε όμως ο Θεός έναν γέροντα. «Σήκω», του είπε, «να υποδεχθείς τον αθλητή μου». Σηκώθηκε ο γέροντας και τον προϋπάντησε και όταν έμαθε την υπόθεση, θαύμασε και του φόρεσε το σχήμα. Όταν στο εξής έρχονταν στον γέροντα κάποιοι να τον συμβουλευτούν για διάφορα είδη λογισμών, τους απαντούσε. Αν όμως τον ρωτούσαν περί αποταγής, τους έλεγε «ρωτήστε τον αδελφό». Παρακάλεσε κάποιος έναν γέροντα να δεχθεί χρήματα για τις προσωπικές του ανάγκες. Αλλά εκείνος δεν δεχόταν, αρκούμενος στο εργόχειρο που έκανε. Και καθώς επέμενε να τα δεχτεί για τις ανάγκες έστω των φτωχών, ο γέροντας είπε «Είναι διπλή ατιμία, και γιατί θα τα πάρω χωρίς να τα έχω ανάγκη, αλλά και θα καινοδοξήσω δίνοντας αυτά που ανήκουν σε άλλους». Ήλθε κάποιο επίσημο πρόσωπο από τα ξένα στη Σκήτη, έχοντας μαζί του πολύ χρυσάφι, και παρακάλεσε τον πρεσβύτερο να δοθεί στους αδελφούς. Και ο πρεσβύτερος του είπε «Δεν έχουν ανάγκη οι αδελφοί». Αλλά επειδή τον πίεσε πολύ, έβαλε το καλαθάκι στην πόρτα της εκκλησίας ο πρεσβύτερος και είπε «Όποιος έχει ανάγκη, ας πάρει». Κανείς δεν πλησίασε. Μερικοί μάλιστα ούτε γύρισαν να το δουν. Του λέει τότε ο πρεσβύτερος «Ο Θεός δέχθηκε την αγάπη σου. Πήγαινε και δώστα στους φτωχούς». Και έφυγε πολύ ωφελημένος. Πρόσφερε κάποιος σε έναν γέροντα χρήματα λέγοντάς του «Κράτατα, να έχεις να ξοδεύεις γιατί γέρασες. Είσαι και άρρωστος». Ήταν λεπρός. Και εκείνος το αποκρίθηκε «Εσύ, μετά από 60 χρόνια, ήλθες να μου πάρεις τον τροφοδότη μου? Να, τόσα χρόνια είμαι άρρωστος και δεν μου έλειψε τίποτε, γιατί ο Θεός μου τα εξασφαλίζει και με τρέφει και δεν δέχθηκε να τα πάρει». Διηγήθηκαν οι γέροντες για κάποιον κυπουρό ότι όλο τον κόπο της εργασίας του τον πρόσφερε σε ελεημοσύνη και κρατούσε μόνο για τις απαραίτητες ανάγκες του. Ύστερα όμως ο Σατανάς του έσπηρε τον λογισμό «Βάλε στην άκρη λίγα χρήματα για τον εαυτό σου, μήπως φτάσουν τα γερατιά ή αρρωστήσεις και θα έχεις ανάγκη να ξοδεύεις». Πράγματι, μάζεψε και γέμισε ένα πύλινο δοχείο με νομίσματα και συνέβη κάποτε να αρρωστήσει και να σαπίσει το πόδι του. Ξόδεψε τότε τα χρήματα που είχε στους γιατρούς, αλλά γιατριά δεν βρήκε. Ύστερα, ήρθε κάποιος γιατρός περιοδεύων και του είπε «Εάν δεν κοπεί το πόδι σου, θα σαπίσει όλο σου το σώμα». Και πήρε την απόφαση να του κόψει ο γιατρός το πόδι. Τη νύχτα εκείνη λοιπόν ήλθε στον εαυτό του και μετάνιωσε για ό,τι έκανε. Αναστέναξε τότε, έκλαψε και είπε «Θυμήσου, Κύριε, τα έργα τα παλιά που έκανα, όταν δούλευα και έδινα στους αδελφούς». Πάνω στο λόγο του αυτό, παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει «Πού είναι τα χρήματα που μάζεψες και πού είναι η ελπίδα που αποφάσισες να έχεις?» Τότε κατάλαβε και είπε «Αμάρτησα, Κύριε, συγχώρεσέ με».

και στο εξής δεν θα το ξανακάνω. Και εκείνη τη στιγμή άγγιξε ο άγγελος το πόδι του και αμέσως θεραπεύθηκε. Από τα ξημερώματα σηκώθηκε και πήγε στο χωράφι να εργαστεί. Έφτασε βέβαια ο γιατρός, όπως είχα συμφωνήσει, με τα εργαλεία του να του κόψει το πόδι. Και του λένε, από νωρίς έφυγε να δουλέψει στο χωράφι. Έκπληκτος τότε ο γιατρός πήγε και αυτό στο χωράφι, όπου δούλευε. Και όταν τον είδε να σκάβει τη γη, δόξασε τον Θεό που του έδωσε την υγεία του.

το πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά η Πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Τριάδα ομοούσιον υμνολογήσομεν, Πατέρα και Υιόν συναγείο πνεύματι, ούτω γαρεκήρυξαν πάντες οι προφήτε και Απόστολοι μεταμαρτύρων.

Αχιλλείου φωνή. Στα 44 μου χρόνια, ο Θεός μου φανέρωσε αυτό που θα με κράταγε μέχρι τέλους της ζωής μου σταθερό στη στενή και τεθλιμμένη οδό που είχα επιλέξει. Το της ατιμίας πόμα καθάρσιον, που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Από τότε, μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, ούτε στιγμή δεν μ' άφησε η συκοφαντία, η προσβολή, η περιφρόνηση. Δεν θέλω να σου μιλήσω ούτε για περιστατικά ούτε για πρόσωπα. Μπορεί να σε σκανδαλίσω με λογισμούς αγανάκτησης και κατάκρισης. Δεν θα μπορέσεις έτσι να καταλάβεις ότι και τη συκοφαντία και την προσβολή και την περιφρόνηση έφτασα να τα αγαπήσω. Απορείς. Κι όμως έμαθα να τα βλέπω σαν τα καρφιά του σταυρού μου. Αυτή ήταν η οδός της Ανάστασής μου. Να είναι ευλογημένα. Μ' έμαθαν να αγαπώ απαλλαγμένος από την αγωνία, να αρέσω, να γοητεύω, να τιμώμαι. Μ' έμαθαν να στρέφω το βλέμμα στους ταπεινούς και καταφρονεμένους, στους απλούς, καθημερινούς και ανώνυμους ανθρώπους, στο χρυσάφι της γης. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε ημών και εις όνος των όνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, βασιλεύ ουράν υπάρξει θεία σας, πάντα που μπορώ και τα πάντα της ορός μου, περιφέκες μη τα χαρισπάς του, σου να καθέτω ψυχάς ημών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε για μια άλλη φορά τον Δεσποινότητα του Πρεσβύτερο, πατέρα Σπύρο Βασιλάκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Στιβών και Λεβαδίας και διευθυντή του ρυθμικού σταθμού του σταθμού της Στίβας, της Μητροπόλεως, αλλά και στον χώρο της Νεότητος με περίσσια διακονία. Εγώ ήθελα να καταθέσω το εξής. Είναι από εκείνους που όταν σηκώσει το τηλέφωνο, λέει αμέσως να είναι ευλογημένο. Και αυτό μας δίνει και εμάς μια περισσότερη ευθύνη να μην το σκοποποιήσουμε. Να με πολλή διάθεση, να αξιοποιήσουμε την καλή τους διάθεση, ώστε να είναι και στη σειρά των κεριναίων σε αυτήν την ποιματική μας δραστηριότητα, στην ποιματική μας διακονία. Με πολύ αγάπη λοιπόν ο πατήρ Σπυρίδων δέχτηκε την πρόσκλησή μας και ανέλαβε το θέμα αυτό το οποίο ήταν μέσα από την επιλογή που είχατε κάνει εσείς. Συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση, αλλά η κίνηση των δρόμων ήταν δύσκολη. Είναι κοντά μας όμως. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι ανάμεσά μας. Θεωρώντας τον ότι είναι και αυτός ένα μέλος της ενολογικής μας ζωής. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, αλλά και τον ίδιο ιδιαίτερα που είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας. Πατέρα Σπυρίδων, έχετε το λόγο.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο πατήρ Σάββας. Γιατί το να είναι ευλογημένο έχει κάποιες προεκτάσεις και κάποιες διαστάσεις. Πολλές φορές δεν είναι ταπείνωση και υπακοή, αλλά είναι συμφέρον. Και ξέρω πολύ καλά ότι πηγαίνοντας στον Άγιο Γεράσιμο, συμφέρει να πας. Γιατί εκεί δεν θα πας να δώσεις, θα πας να πάρεις. Να ξέρετε κάτι. Ο Άγιος Γεράσιμος, για μας που δεν είμαστε στην Αθήνα πλέον, έχει μια μεγάλη παράδοση. Και όχι μόνο μια παράδοση ενός έργου μιας ποιμαντικής, αλλά έχει την παράδοση μιας ζεστασιάς και μιας αγκαλιάς, η οποία ξεκινάει από τον πατέρα Γεώργιο, τον γέροντα, τον οποίο είμαστε παιδιά και ωφελούμαστε και από την παρουσία του και από τα συγγράμματά του και τον πατέρα Σάββα στη συνέχεια και τώρα πλέον σε αυτή την παράδοση, αυτή την σκυτάλη, την παίρνει και ο πατήρ Κωνσταντίνος που είναι κοντά μας σήμερα. Και οπότε να σας πω την αλήθεια, τον ανευλογημένο είναι συμφεροντολογική η κατάσταση. Ήρθα να πάρω ευχή, ήρθα να πάρω ευλογία, ήρθα να νιώσω ζεστασιά, ήρθα να δω πώς λειτουργεί σπάνιο για τις μεγάλες πόλεις μία ενορία όταν τους πατέρες τους συνδέει ο Χριστός. Όταν ζουν ο Χριστός εν το μέσο ημών. Γι' αυτό που έχει ξεπεράσει τα όρια της Αθήνας και φτάνει προς εμάς, τους ευχαριστούμε πολύ και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό και θα ζητούμε πάντοτε την ευχή τους. Επειδή καθυστερήσαμε, ξέρετε εμείς τώρα που είμαστε λίγο χωριάτες, πολύ χωριάτες, τα δεδομένα της Αθήνας είναι εντελώς άγνωστα. Λοιπόν, για σας η κίνηση είναι καθημερινότητα. Για μας είναι ένα σπάνιο γεγονός. Λοιπόν, και μας συγχωρείτε. Να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Πνευματική λεβεδιά και σταυρός. Κοιτάξτε, όλα ξεκινούν από την συνειδητοποίηση του ανθρώπου του ποιος πραγματικά είναι. Δηλαδή, συνειδητοποιώ ποια είναι η φύση μου, ποια είναι η θέση μου και ποιο είναι το ύψος μου. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα, παιδιά. Από εκεί ξεκινούν όλα. Δηλαδή, εάν συνειδητοποιήσω ότι είμαι εικόνα Θεού, ακριβώς την στιγμή της συνειδητοποίησης, ο άνθρωπος αποκτά μία πνευματική λεβενδιά. Την στιγμή της συνειδητοποίησης ότι εγώ είμαι εικόνα Θεού, από εκεί συλλαμβάνεται και κυοφορείται μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη μια λεβεντιά, πνευματική λεβεντιά. Και από την στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ποιος είναι και βιώνει αυτή την πνευματική λεβεντιά, ακριβώς εκείνη τη στιγμή σηκώνει και τον σταυρό του. Τον σταυρό της υπάρξεως, τον σταυρό της ζωής, τον σταυρό εκείνων ο οποίος καλλιεργεί, αναδεικνύει, θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτόν τον σταυρό ο οποίος γίνεται κοινωνία με τον Θεό και πραγματική και αληθινή σχέση με τον άνθρωπο, με τον άλλον τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ας δούμε. Είμαι εικόνα Θεού. Ας το προσέξουμε τώρα αυτό. Να σταθούμε σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι εικόνα ποιου Θεού? Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος δίνει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος δίνεται. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος προσφέρει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος προσφέρεται. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος αγαπά. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος προστατεύει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος παρηγορεί. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος θεραπεύει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος συγχωρεί. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος αγκαλιάζει. Τι από αυτά είμαι? Τι από αυτά κάνω? Προσέξτε. Από τη στιγμή που δεν συνειδητοποιώ ότι είμαι εικόνα αυτού του Θεού, ο οποίος μέσα στη ζωή μας, η ζωή μας είναι σπαρμένη με τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Τι κάνω εγώ? Και εκείνη που χάνω τη λεβεντιά μου, γιατί πετάω το σταυρό μου, τι κάνω εγώ? Δεν δίνω, δεν προσφέρω, και γι' αυτό δεν θεραπεύομαι και γι' αυτό δεν θεραπεύω, δεν αναπαύω, δεν παρηγορώ, δεν αγκαλιάζω, δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ. Πώς λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαι ασταύρωτος? Προσέξτε το αυτό, παιδιά. Θα σας πω μία, ξέρετε, γιατί μελετούμε τη ζωή των Αγίων? Για να απολαύσουμε τη λεβεντιά τους, για να νιώσουμε την πνευματικότητά τους, η οποία πού οφείλεται? Στον σταυρό που σηκώνουν. Ας δούμε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στη ζωή των Αγίων για να δούμε αυτή την ωραιότητα των σταυρωμένων ανθρώπων. Είναι απίστευτη ωραιότητα. Δεν θα τη βρεις πουθενά. Την ωραιότητα που θα βρεις στον σταυρωμένο άνθρωπο, δεν θα τη βρεις και δεν θα τη δεις πουθενά. Απίστευτη ωραιότητα. Είμαστε λοιπόν στη Μονή Στουδίου, τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ζει ένας σπουδαίος Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Δεν τον γνωρίζουμε ούτε τη ζωή του και δεν τον έχουμε διαβάσει. 3.000 επιστολές, μέσα στις οποίες αποτυπώνεται η σταυρική ζωή του, η αναστημένη διάθεσή του. Ένας πλούτος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο μοναστήρι είναι ένας από δύο μοναχοί μαλώνουν. Ξέρετε, να σας πω κάτι, και αυτά της εκκλησίας, τα ανθρώπινα, ωραία είναι. Ξέρετε γιατί είναι ωραία? Γιατί η εκκλησία τα αγκαλιάζει, γιατί η εκκλησία τα θεραπεύει. Και μερικές φορές, ξέρετε, βγαίνουν πολύ περισσότερα και πνευματικότερα πράγματα από τις διαφωνίες και από τις διχόνοιες και από τα σκάνδαλα που συμβαίνουν μέσα στην εκκλησία. Ας μην ξεχνάμε τους Αγίους Αποστόλους. Μάλωναν, τους χώριζε ο Θεός και ακουγόταν ο Λόγος του Θεού σε δύο διαφορετικά μέρη. Γιατί? Γιατί είναι πολύ απλό. Εκεί που σπέρνει ο διάβολος, στερίζει ο Θεός. Απλά πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι δύο μοναχοί μαλώνουν. Έχουν αρπαχτεί. Ο ένας είναι και από τη φύση του έτσι πιο νευρικός. Έχει αρχίσει και κινείται απειλητικά εναντίον του άλλου. Προσέξτε το. Αρχίζει, φωνάζει. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν ένα σύνδεσμο μέσα μας. Δηλαδή, μπαίνει ο θυμός και αρχίζει και επηρεάζει τα πάντα. Την κίνηση, την έκφραση, το βλέμμα, το λόγο. Επηρεάζει τα πάντα ο θυμός. Οπότε αυτός ο παππούλης αρχίζει, κινείται απειλητικά εναντίον του άλλου, φωνάζει προφανώς και είναι έτοιμος να τον δείρει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που είναι μια στιγμή που έχουμε όλοι μας, ασταύρωτη στιγμή, έχουμε κατέβει από τον Σταυρό, βρίσκεται δίπλα στον ασταύρωτο άνθρωπο και στην ασταύρωτη στιγμή ένας σταυρωμένος άνθρωπος. Ποιος είναι ο ηγούμενος? Ο πατήρ Θεόδωρος. Στέκεται λοιπόν εκεί, τον κοιτάζει, αυτός δεν τον έχει αντιληφθεί, γιατί ξέρεις, όταν, προσέξτε, όταν δεν είσαι στο Σταυρό δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν νιώθεις. Βλέπετε έναν Χριστό πάνω στο Σταυρό και τι βλέπει? Βλέπει την κατάσταση, την εσωτερική των σταυρωτών και του συγχωρεί. Και τι λέει στον Θεό Πατέρ? Δεν ξέρουν τι κάνουν. Βλέπει την κατάσταση της μητέρας και τη θέτει υπό την προστασία της Παρθένου στον Παρθένο μαθητή. Συγχωρεί, ελεεί, αγαπά, αγκαλιάζει. Τι βλέπει ένας σταυρωμένος? Ό,τι δεν βλέπει ένας ασταύρωτος. Ο ασταύρωτος δεν μπορεί να δει βάθος, δεν μπορεί να δει τη μοναξιά, δεν μπορεί να δει τον πόνο, δεν μπορεί να δει τη σύγχυση, δεν μπορεί να δει την ταραχή της ψυχής. Ο σταυρός, παιδιά, είναι όραση. Βλέπει ο άνθρωπος από το ύψος του σταυρού. Είναι όραση ο σταυρός. Είναι αίσθηση ο σταυρός. Τώρα δεν ξέρω, λένε 5η, 6η, 8η, 7η, δεν ξέρω κι εγώ, μετράνε αισθήσεις. Ο σταυρός είναι αίσθηση, γιατί ο σταυρός σε βάζει να δεις αυτά που δεν φαίνονται. Να ακούσεις αυτά που δεν λέγονται. Λοιπόν, σταυρωμένος ο γέροντας στο σταυρό, ασταύρωτος ο μοναχός, ο υποτακτικός, οπότε στέκει δίπλα του και του λέει, παιδί μου, τα χασε αυτός, γυρίζει, τον κοιτάζει, του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Πότε κατέβηκες από το σταυρό? Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ένας σταυρωμένος δεν κινείται απειλητικά απέναντι στον άλλον. Είναι διαρκώς με ανοιχτά τα χέρια και τον δέχεται και τον αγκαλιάζει όποιος κι αν είναι ο άλλος. Ξέρω ότι ένας σταυρωμένος συγχωρεί και ελεεί. Δεν βρίζει, δεν απειλεί. Πότε κατέβηκες από το σταυρό σου? Μήπως πρέπει να ανέβεις σύντομα στο σταυρό, γιατί κάτω από το σταυρό κινδυνεύεις? Ξέρετε, ο σταυρός είναι η φύση μας και το ύψος μας και η θέση μας. Και επειδή πολύ απλά αυτό το χάσαμε, ήρθε ο Θεός και μας το έδειξε και μας το έδωσε. Μας το έδειξε ανεβαίνοντας εκείνος τον σταυρό και μας το έδειξε και μας το έδωσε λέγοντας ότι πρέπει να σηκώσουμε τον σταυρό μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να νιώσουμε, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, είμαι εικόνα αυτού του Θεού και παρόλα αυτά δεν ελεώ, δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ, δεν αγκαλιάζω. Νιώθω ότι διαρκώς απειλούμε και διαρκώς απειλώ. Είμαι τρομοκρατημένος και τρομοκρατώ. Είμαι σε σύγχυση και συγχύζω και τους άλλους. Οπότε έρχεται να μας δείξει ουσιαστικά ο Χριστός και να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Αυτό που είναι όντως ζωή. Λοιπόν, ξέρετε, η μεγαλύτερη δυστυχία, η μεγαλύτερη, η δραματικότερη κρίση και η μεγαλύτερη κόλασή μας, το λέγαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, ξέρετε ποιο είναι? Να μην είμαι τίποτα για τον άλλον. Και δεν θα γίνω τίποτα για τον άλλον αν δεν ανέβω στο σταυρό. Μπορώ να γίνω πατέρας αν δεν ανέβω στο σταυρό? Μπορώ να γίνω μητέρα αν δεν ανέβω στο σταυρό? Μπορώ να γίνω συγγενής? Μπορώ να γίνω φίλος? Μπορώ να γίνω αδελφός? Μπορώ να γίνω άνθρωπος, εικόνα Θεού, αν δεν ανέβω στον σταυρό? Αν δεν ανέβω στον σταυρό, που σημαίνει ότι κάτω με κρατάει η βαρύτητα του εγωισμού μου, αν δεν ανέβω στο σταυρό μου, λοιπόν, δεν θα μπορέσω να γίνω τίποτα για τον άλλο. Δηλαδή, ούτε φίλος, ούτε αδελφός, ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε μη, τίποτα δεν θα γίνω για τον άλλον. Αυτό το τίποτα είναι η μεγαλύτερη κόλασή μας. Αυτό το τίποτα είναι η μεγαλύτερη κόλασή μας. Ας πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Εικόνες του Θεού. Και πραγματικά ζούμε αυτό που είμαστε και αποκτούμε αυτή την πνευματική λεβεντιά όταν είμαστε στο Σταυρό. Επικοινωνία έχουμε. Μπορώ να έχω επικοινωνία όταν δεν είμαι σε αυτή την θέση. Όταν δεν είμαι σε αυτή την αγάπη. Επικοινωνία μπορώ να έχω. Ξέρετε κάτι. Ποια επικοινωνία να έχω. Όταν εγώ είμαι ασταύρωτος. Προσέξτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και να προσέξουμε λίγο και όλες αυτές τις παρερμηνίες και τις πλάνες οι οποίες ακούγονται. Να εμπιστευτούμε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ήταν πολύ προσεκτικοί. Γιατί εκείνο που ήθελαν να κάνουν δεν ήταν ούτε να φοβήσουν τον άνθρωπο, αλλά να του δείξουν την αλήθεια. Δεν ήθελαν να τον σκλαβώσουν στον τρόμο ή στον φόβο, ήθελαν να τον ελευθερώσουν. Και εκείνο που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι η αλήθεια. Αυτή η αλήθεια που μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος στο ύψος του Σταυρού. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μία αναφορά του στην Αποκάλυψη, ξέρετε λέει ποιο είναι αυτό το ξύ σι σίγμα της Αποκαλύψεως που κρύβεται ο Αντίχριστος. Ξέρετε ποιο είναι. Είναι ένας Χριστός ξένος Σταυρού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ξέρετε, κάποτε τον ρώτησαν, γιατί υπήρχαν πάντοτε αυτές οι αναζητήσεις, οι προβληματισμοί και οι φοβίες των ανθρώπων για τη Δευτέρα Παρουσία. Τον ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Του λένε, πότε θα γίνει. Ρώταγα και τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο. Και έλεγε, τι σας νοιάζει σας πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Τι σας ενδιαφέρει πότε ο Χριστός θα κάνει τη Δευτέρα Παρουσία Του. Τι σας νοιάζει, μήπως η Δευτέρα Παρουσία για μας δεν είναι η στιγμή που θα παραδώσουμε την ψυχή μας. Την διαφυλάξαμε, την διατηρήσαμε, την θεραπεύσαμε. Γέμισε αυτή η ψυχή με πίστη στο Θεό και με αγάπη στον άλλον τον άνθρωπο. Δεν είναι η Δευτέρα Παρουσία αυτή η ψυχή που θα δώσεις. Αν είναι άδεια ή αν είναι γεμάτη. Αν ποτέ άνοιξε και ελευθερώθηκε από τα δεσμά του εγωισμού της και με αγάπη γέμισε με Θεό και με άνθρωπο. Δεν είναι Δευτέρα Παρουσία για σένα αυτό. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει, του λένε, μα πες μας κάτι και για τον Αντίχριστο, όλο για τον Χριστό μας μιλάς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και νυν αγαπητοί ο Αντίχριστος εστί. Και τώρα τους λέει εδώ ανάμεσά μας είναι ο Αντίχριστος και τους άφησε λίγο να ψαχτούν. Και βέβαια εγώ γύρισα και κοίταξε τον Παπασάβα που λέει ο λόγος. Και λέω, αφού δεν τα πάω και καλά μαζί του, αυτός είναι. Και ο Παπασάβας κοιτάζει εμένα και λέει, μπα, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Καταλάβατε πόσο ασταύρωτοι και πόσο αντίχριστοι είμαστε. Αντίχριστο θεωρώ τον άλλον. Και αφού τους άφησε να ψαχτούν και να κοιτάζει ο ένας παράξενα τον άλλον, ως αντίχριστο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μήπως αυτό που ζούμε τώρα εδώ κοιτάζει ο ένας τον άλλον και λέει αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν είμαστε αντίχριστοι. Μήπως όταν δεν αγαπώ δεν είμαι αντίχριστος. Όταν δεν συγχωρώ δεν είμαι αντίχριστος. Όταν δεν καλλιεργώ την αρετή δεν είμαι αντίχριστος. Όταν παραμένω ασταύρωτος, δηλαδή άκαμπτος, ακίνητος, αμετανόητος, δεν είμαι αντίχριστος. Εκείτα λοιπόν τον Αντίχριστο που είσαι και άσε αυτόν που κάποια στιγμή θα έρθει. Γιατί η ευθύνη σου σε αυτόν το αντίχριστο που μπορεί να έχεις και να καλλιεργείς είναι. Όταν ο άνθρωπος σταυρωθεί, τότε συνειδητοποιεί που είναι αντίχριστος, παιδιά. Εκεί το συνειδητοποιεί. Γιατί εκεί, όπως είπαμε πριν, αποκτά αυτήν την σταυρική αίσθηση, η οποία τον κάνει να δει σε βάθος. Γιατί εκεί πλέον αγαπά. Και μπορεί να δει αληθινά, να δει βαθιά, να δει πραγματικά. Εκεί ταπεινώνεται, εκεί μπορεί να δει την αλήθεια του, να δει το σκοτάδι του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν έλεγε «Κύριε φώτισόν μου το σκότος», για σκεφτείτε, πού το έλεγε αυτό, για ποιο σκοτάδι μίλαγε, για το σκοτάδι του κελιού του, για το σκοτάδι της σπηλιάς στη Βέρεια ή του Αγίου Όρους που έλειωνε κάθε βράδυ στην προσευχή, για αυτό το σκοτάδι της νύχτας το έλεγε. Όχι βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος δεν προσευχόταν, ο τόπος της προσευχής του δεν ήταν το κελί, η σπηλιά, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Άγιον Όρος. Αλλά ο τόπος της προσευχής του, του Αγίου Γρηγορίου, ήταν η καρδιά του και κατέβαινε μέσα βαθιά και έβλεπε καταστάσεις και ταπεινωνόταν και σταυρωνόταν και μετανοούσε και πονούσε και έβλεπε το σκοτάδι που μπορεί να έχει ως άνθρωπος και γύριζε στο Χριστό και έλεγε «Φώτισόν μου το σκότος». Σκεφτείτε, φώτισόν μου το σκότος. Σταυρωμένος άνθρωπος. Σταυρωμένος άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν, όταν εγώ τώρα δεν είμαι στο σταυρό, μπορώ να έχω αληθινή επικοινωνία. Για σκεφτείτε το παιδιά, για σκεφτείτε. Κοιτάξτε, όταν είμαι στον εγωισμό, ασταύρωτος, και ας μην το φοβηθώ, ασταύρωτος και αντίχριστος. Όταν είμαι λοιπόν στον εγωισμό, τώρα κοιτώ τι θα πάρω, πώς θα φανώ ψηλότερα, πώς θα υπερισχύσω. Έχω δηλαδή σχέση με τον εγωισμό μου. Είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ να επικοινωνήσω με τον αδελφό μου, με τη σύζυγό μου, με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου, όταν διαρκώς ερωτοτροπώ με τον εγωισμό μου και χαγιολογώ τα πάθη μου? Μπορώ να έχω επικοινωνία? Όταν έχω μια παθιασμένη, ασταύρωτη, αν θέλω να το δω πνευματικά, σχέση με τον εγωισμό, δυνατή, παθιασμένη και αρρωστημένη, όταν έχω ένα τέτοιο σκληρό αφεντικό, μπορώ να έχω αληθινή σχέση με τον άλλον? Τώρα να πούμε αλήθεια, μπορώ να έχω? Κοιτάξτε παιδιά, ο εγωισμός πρώτα απ' όλα είναι ο πατέρας της αθεΐας. Δεν έχω Θεό, αφού λατρεύω τον εαυτό μου. Πώς λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αυτοείδωλε γενόμη. Τι Θεό, αφού λατρεύω τον εαυτό μου? Τον εαυτό μου τον έχω κατσιάσει από το χάιδεμα, ας πούμε. Τον χαϊδολογώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν κάνω άλλη δουλειά. Ποιον Θεό λατρεύω και ποιον Θεό προσκυνώ? Εγωισμός πατέρας της αθεΐας. Ο εγωισμός είναι το δηλητήριο της φιλίας. Δεν είναι? Και ο εγωισμός βέβαια είναι και ο θάνατος της σχέσης, κάθε σχέσης. Αυτό είναι ο εγωισμός. Οπότε δεν μπορώ να έχω με τον άλλον ούτε αληθινή σχέση και συνεπώς δεν μπορώ να έχω πραγματική επικοινωνία. Δεν έχω επικοινωνία. Παιδιά, ο άλλος είναι δίπλα μου 30-40 χρόνια. Είναι η ευκαιρία, το δώρο, η προσφορά, ο δρόμος που μου έδωσε ο Θεός και εγώ δεν τον βλέπω, δεν τον ακούω, δεν τον νιώθω, δεν τον υπολογίζω, δεν τον αγαπώ. Γιατί έχω κατέβει από το σταυρό, γιατί προσκυνώ τον εγωισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ρε παιδιά, τι μοιράζομαι με τον άλλον? Τι μοιράζομαι με τον άλλον? Τώρα, σε αυτή την ερώτηση, ας πούμε, οι περισσότεροι, ξέρετε, θα πούμε μοιράζομαι αυτό που έχω. Είναι λάθος. Μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Τα αδέλφια μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Οι σύζυγοι μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Γίναμε καλύτεροι. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ζήσαμε καλύτερα. Δεν νομίζω. Μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Δεν μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε. Μοιραζόμαστε αυτό που είμαστε. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, οπότε, ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, που είναι στην αγάπη, που είναι στην αρετή, που είναι στη συγχώρηση, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι βέβαιο ότι θα μοιραστεί, θα δοθεί. Φαντάζεστε λοιπόν τι έχει να μας δώσει? Ο ασταύρωτος δεν έχει να μας δώσει κάτι. Μπορεί το σπίτι, το αυτοκίνητο, τα χτήματα. Όπως έλεγε και κάποιος, γιατί παντρεύτηκες? Δημόσιος υπάλληλος, σταθερός μισθός. Καταλάβατε. Έχουν μια σταθερότητα. Μετά ήρθε η κρίση, χάθηκε η σταθερότητα αυτή. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε μοιράζομαι αυτό που είμαι, παιδιά. Και ξέρετε γιατί έχει αξία ο σταυρός εκεί? Κοιτάξτε τώρα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν και παραστατικός, έτσι, είχε μια γλαφυρότητα και τα λοιπά. Καπαδόκης ήταν. Οπότε έλεγε, ρε παιδί μου, του λέγανε πολλές φορές, «Γέροντα, δεν κουράζεσαι με τόσο κόσμο που έρχεται. Τι να κουραστώ, ρε παιδί μου. Εμένα μου έρχεται να βγάλω την καρδιά μου, να τη βάλω κάτω, να την κόψω κομματάκια, έτσι, και όποιος έρχεται να του δίνω από λίγο, να του μοιράζω, να φάνε οι άνθρωποι καρδιά, να χορτάσουνε. Γιατί το λέγει αυτό? Εμείς το ακούγαμε και το χαιρόμαστε και λέγαμε, α, τι είπε ο Άγιος. Ναι, αλλά αυτό έχει ένα βάθος πνευματικό. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ο Άγιος ήταν σταυρωμένος. Που σημαίνει τι? Ότι την καρδιά του την είχε δώσει. Πού την είχε δώσει? Γι' αυτό δεν την έχασε. Την έδωσε στο Χριστό. Όταν δίνεις κάτι στο Χριστό, δεν αντέχεις να μην το κομματιάσεις και να μην το μοιράσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δίνεις στο Χριστό. Δεν μπορείς να μην δώσεις τον άνθρωπο. Δεν γίνεται να μην δώσεις τον άνθρωπο. Να σας πω, το λέω παντού, δεν ξέρω παιδιά, το εξομολογούμε, όταν το λέω έτσι, όση πίκρα και να έχω μέσα μου, είτε στο λογισμό, στην καρδιά, γλυκαίνουν όλα όταν το λέω. Γιατί πρόκειται, ξέρετε, ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι γλύκα, ρε παιδιά. Ωραιότητα. Γλύκα. Είναι πραγματική παρουσία. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και είμαστε δίπλα σε ανθρώπους χρόνια και είμαστε μια τραγική απουσία. Και έχουμε τον σταυρωμένο και είναι παρουσία, γιατί είναι εκεί. Είναι ακινητοποιημένο στην αγάπη, είναι καρφωμένο στη σχέση. Είναι δοσμένο στον Θεό, είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο. Λοιπόν, να σας το πω, μπορεί να το έχετε ακούσει, σας κουράζω. Θα το πω όχι γιατί δεν το ξέρετε, για να γλυκαθούμε θα το πω. Άγιος Αμφιλόγιος της Πάτμου. Βλέπεις τη φωτογραφία και γλυκαίνεσαι. Γλύκα, όχι αστεία. Λοιπόν, και ανοιχτός, δοσμένος, αφιερωμένος, ερωτευμένος άνθρωπος με τον Θεό. Λοιπόν, και κάποια στιγμή η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα πείνα. Ψάχναν τώρα, όχι να φάνε, δεν τους ενδιέφερε αυτό. Ψάχναν να βρουν μια χούφτα αλεύρι, να ζυμώσουν ένα προσφοράκι τόσο δά, να πάνε να κάνουν μια λειτουργία, να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Διψούσαν, πεινούσαν, πονούσαν, που δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν. Λοιπόν, του φέρανε από τη Ρόδο, του φέρανε μια χούφτα αλεύρι. Το ζυμώσαν οι μοναχές, λέει στον πατέρα Παύλο, το μετέπειτα ηγούμενο. Του λέει, Παύλε μου, να πάμε στην Παναγία τη Διασώζουσα, είναι στη χώρα της Πάτμου, κάτω από το μεγάλο το μοναστήρι του Θεολόγου, να πάμε εκεί, του λέει, παιδί μου, να λειτουργήσουμε στην Παναγία. Προσέξτε τι είπε. Όχι για να πάρει τον πειρασμό και τη δοκιμασία, αλλά για να μας δώσει δύναμη και υπομονή να σηκώσουμε τον πειρασμό, να αντέξουμε τη δοκιμασία, να μείνουμε στο σταυρό. Και πάνε. Χειμώνας. Πείνα. Και βρίσκουν έναν άνθρωπο, όπως πηγαίνανε, δρομάκια μικρά, έτσι. Βρίσκουν έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, μισόγυμνο, ήταν σκισμένα τα ρουχαλάκια, σκελετωμένος ο άνθρωπος και κοκαλωμένος από το κρύο. Συχοραγούσε. Κοιτάξτε τι σημαίνει σταυρωμένος άνθρωπος. Τρέχει. Γονατίζει. Ο σταυρωμένος είναι αυτός που έμεινε στα γόνατα. Είναι αυτός που γονάτισε μπροστά στον Θεό και γι' αυτό σεβάστηκε απόλυτα και τον πόνο και το φόβο και την ανάγκη και την πίκρα και την αρρώστια και το πάθος του ανθρώπου. Γονάτισε μπροστά στον άνθρωπο. Όταν είσαι στο σταυρό, όταν έχεις γονατίσει στον Χριστό, δεν μπορείς να μην γονατίσεις μπροστά στον άνθρωπο. Δεν γίνεται. Γονάτισε στον άνθρωπο. Τον παίρνει αγκαλιά. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του σταυρωμένου ανθρώπου. Τον πήρε αγκαλιά. Υπάρχουν αγκαλιές καταψύχτες. Που σε αγκαλιάζουν όχι για να σου δώσουν, για να σου πάρουν. Για να ρουφήξουν. Και υπάρχουν και αγκαλιές οι οποίες είναι παράδεισε. Τον παίρνει αγκαλιά τον άνθρωπο. Και χωρίς να το σκεφτεί, βάζει το χεράκι του στο ταγάρι και βουτάει το πρόσφορο. Και του το βάζει, το κόβει κομματάκια και του το βάζει στο στόμα. Γυρίζει ο πατήρ Παύλος νέος, έτσι, ήταν και πάντα έτσι ορμητικός και... Λοιπόν, γυρίζει, του λέει, «Γέροντα, τι κάνεις! Δεν έχουμε άλλο πρόσφορο να λειτουργήσουμε!» Ταράχτηκε. Ο γέροντας δεν ταράχτηκε. Μάλιστα, ένα στίχος ενός ποίηματος που

του φίλησε το χέρι και ξεψύχησε. «Και επιτρέψτε μου, γέροντα, πατέρες, επιτρέψτε μου, μυστική λειτουργία τελέστηκε σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος κοινώνησε, πήρε την ευχή του οσίου και έφυγε. Αυτό είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Αυτό το γονάτισμα, αυτή η αγκαλιά, αυτό το δόσιμο. Ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι βέβαιο ότι θα γίνει όχι μόνο λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, αλλά λειτουργός του μυστηρίου της ζωής. Και γι' αυτό σέβεται απόλυτα κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό ακόμη και στο πρόσωπο του διώκτη, του συκοφάντη, βλέπει τον ίδιο τον Χριστό και τον τιμά και τον προσκυνά. Αυτό είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος, παιδί. Λοιπόν, ένα άλλο γεγονός. Ξέρετε, ο σταυρωμένος φαίνεται ακίνητος και παρόλα αυτά έχει μια απίστευτη κίνηση. Όχι σαν την κίνηση της Αθήνας, καμία σχέση. Λοιπόν, ναι, σαν αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο. Καμία σχέση. Ο σταυρωμένος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτήν την υπερκίνηση της αγάπης. Τον βλέπεις, ξέρετε, είναι σαν το αεροπλάνο. Νομίζω ότι δεν κινείται και παρόλα αυτά εκείνη την ώρα τρέχει με απίστευτη ταχύτητα. Και φεύγεις από το ένα μέρος, από την Κρήτη, και λες αυτό δεν έχει κουνηθεί καθόλου πάνω από την Κρήτη και σου λέει σε 2 λεπτά προσγειωνόμαστε στην Αθήνα. Αυτό είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Παρότι νομίζεις ότι είναι ακίνητος, έχει αυτήν την υπερκίνηση της αγάπης. Πώς την αποκτά αυτή? Κοιτάξτε τώρα. Μετακινούμε εγώ εύκολα? Εγώ που νομίζω ότι κάνω πολλά, ότι τα λέω όμορφα, ότι τρέχω. Μετακινούμε? Θυμάστε το παιχνίδι που παίζαμε μικρά? Στρατιωτάκια ακούνε τα ακίνητα στη σειρά. Αυτό ακριβώς. Πώς? Η μετακίνηση, παιδιά, είναι δύσκολο πράγμα. Μόνο όταν σταυρωθεί ο άνθρωπος θα μπορέσει να ζήσει αυτό το γεγονός. Γιατί? Τι σημαίνει σταυρός? Σημαίνει να φύγω από την ακινησία και από την αρρώστια και από την αποπνικτική πραγματικά ατμόσφαιρα και από την εγμαλωσία του θελήματός μου και να μετακινηθώ στο θέλημα του Θεού. Λένε μερικές φορές, μα αυτή η Παλαιά Διαθήκη, διαβάστε παιδιά Παλαιά Διαθήκη, μας ξεπερνάει, δηλαδή είναι, θα δείτε τη ζωή σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε γεγονός και σε κάθε λέξη, θα δείτε τη ζωή του καθενός από εμάς. Και όχι μόνο αυτό. Θα δείτε πώς ακουμπά και πώς αγγίζει τη δική μας την ψυχή και τη συνείδηση και τη ζωή ο λόγος που είπε ο Θεός στον Αδάμ. Λέει ο Θεός στον Αδάμ. Και έρχονται και ξέρετε και κάποιοι ερμηνευτές, οι καημένοι. Και λέει καλά, αφού ο Θεός ήταν πανταχού παρόν, γιατί του είπε Αδάμ που ή. Πόσο ρηχό. Και έρχεται σε σένα, σε μένα, ο Θεός και λέει Αδάμ που ή, άνθρωπε που είσαι. Είναι αυτό που είπε και Όσιος Θεόδωρος στο παιδί του, στον υποτακτικό του. Πού είσαι, κατέβηκες από το σταυρό. Κινδυνεύεις, ανέβας το σταυρό σου. Ανέβας το ύψος του ανθρώπου. Ανέβας την ταχύτητα της αγάπης. Αδάμ που είσαι. Λοιπόν, και βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη η μετακίνηση ας πούμε των Εβραίων μέσα σε μια έρημο. Παιδιά, την έρημο την ξέρετε? Την ξέρουμε την έρημο? Μετακινηθήκαμε ποτέ? Από τον εγωισμό μέσα σε αυτήν την έρημο που έχει άγρια θηρία, που έχει ξηρασία, μετακινηθήκαμε ποτέ μέσα στην έρημό μας? Και περιμένουμε τώρα εμείς, οι ακούνητοι και αμετακίνητοι, στο εγωιστικό θέλημα και φρόνημα να συναντήσουμε τον άλλον? Μπορεί σήμερα να ανταμώνουμε, μπορεί να παντρευόμαστε, μπορεί να τρώμε μαζί κάθε μέρα και δεν έχουμε συναντηθεί. Δεν είναι τραγικό? Είμαστε ξένοι. Δεν μετακινηθήκαμε, δεν αγωνιστήκαμε, δεν σταυρωθήκαμε. Σταυρός είναι μετακίνηση. Λοιπόν, και βλέπετε, να φύγω από το θέλημά μου, δηλαδή να φύγω από μια αρρώστια, παιδιά, και από μια εχμαλωσία. Το θέλημά μας είναι ο ενίωχος της ψυχής και της ζωής μας, καθορίζει τα πάντα. Και τελικά, επειδή είναι αρρωστημένη κατάσταση, μόνο στον Θεό και στον άνθρωπο δεν μας πάει. Πριν εξομολογηθώ, πρέπει να εξομολογηθώ.

0: Λογίσω το θέλημά μου. Είναι απάνθρωπο. Είναι ανθρωποφάγο. Είναι ψυχοφάγο. Είναι ψυχοφθόρο. Το θέλημά μου. Και λέω, από αυτό θα μετακινηθώ ποτέ. Αν δεν σταυρωθώ, δεν θα μετακινηθώ. Να φύγω δηλαδή από τη γη της αιχμαλωσίας, να πάω στη γη της ελευθερίας, που είναι το θέλημα του Θεού. Έχω καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, παιδιά, τι είναι? Είναι ελευθερία. Είναι θεραπεία. Είναι σωτηρία. Είναι λύτρωση. Είναι αλήθεια. Είναι παράδεισος. Και εγώ μένω στην αιχμαλωσία και στην αρρώστια. Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση, ας πούμε, πίστη τώρα. Λέω πίστη. Τι είναι πίστη, ρε παιδιά? Είναι μια μετακίνηση. Είναι μια μετακίνηση. Να σας πω, εκεί στα νησιά μας, που λέμε αυτά τα ωραία τραγουδάκια και τα λοιπά, τα άκουγα από παιδάκι έτσι στα πανηγύρια και τα λοιπά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς νιώθω την πίστη. Ένα ωραίο τραγουδάκι, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, λέει: τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρο, να έρθω να σ' ανταμώσω. Αυτό μπορείτε να το πείτε πίστη. Γιατί? Γιατί μπορεί εμένα και τον Θεό να μας χωρίζει μια θάλασσα, να μας χωρίζει ένας ωκεανός. Τι είναι πίστη? Είναι η διάθεσή μου, είναι η επιθυμία μου, είναι η ψυχή μου που θέλει να ενωθεί, που θέλει να κοινωνήσει, που θέλει να κολλήσει σε αυτόν τον Θεό. Οπότε αυτή τη θάλασσα και μάρμαρο μπορώ να την στρώσω για να πάω να ανταμώσω τον Θεό μου. Αλλά και τον άλλον τον άνθρωπο. Ό,τι και να μας χωρίζει. Βαθύ χάσμα. Μεγάλο χάσμα. Ό,τι και να με χωρίζει. Η πίστη μπορεί να χαλικώσει τη θάλασσα και να την εστρώσει μάρμαρο. Και η αγάπη μπορεί να κάνει το ίδιο. Είναι μετακίνηση, παιδιά. Η σχέση είναι μετακίνηση. Άσε τη θέση τώρα που βλέπεις, που αντιλαμβάνεσαι, που νιώθεις και που σκέφτεσαι. Πήγες ποτέ δίπλα στον άλλον? Έχω έναν Θεό, κοιτάξτε, μετακίνηση, ο οποίος βγήκε όχι από τη θεότητά του, από τη δόξα του. Πού να έρθει εδώ με τη δόξα? Ντύθηκε ό,τι φτωχότερο και ό,τι χειρότερο την ανθρώπινη φύση, για να έρθει να κάτσει δίπλα μου. Και εγώ δεν μετακινούμε. Και κοιμάμαι με τον άλλον και κάνω παιδιά με τον άλλον και κάθομαι δίπλα στον άλλον και μένω 30, 40, 50, 60 χρόνια με τον άλλον και δεν έχω μετακινηθεί να πάω λίγο στη θέση του, να δω πώς βλέπει τα πράγματα, πώς νιώθει, πώς με βλέπει. Μήπως και μετανοήσω, βλέποντας επιτέλους τον εαυτό μου από το ύψος του σταυρού ενός άλλου ανθρώπου και όχι από τον εγωισμό μου, που θεωρώ ότι είμαι τέλειος και γι' αυτό δεν μετακινούμε. Λοιπόν, οπότε, ξέρετε, σταυρός είναι να ελευθερωθώ από τη θέση. Ρε παιδιά, κάθε τι ζωντανό κινείται. Η κίνηση είναι ένδειξη της ζωής. Λέγανε, θυμάμαι, λέγανε, είχε πεθάνει ένας άνθρωπος στο χωράφι και λέγανε στο νησί μου και λέγανε, μωρέ, σαλεύει. Λέει, δεν σαλεύει. Ω, τα τέντωσε τα πόδια. Πέθανε δηλαδή. Είναι η ορολογία η δική μας αυτή. Λοιπόν, όπως έχει και κάθε τόπος τη δική του. Λοιπόν, σαλεύει, κουνιέται. Αν δεν κουνιέται, είναι πεθαμένος. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια ακινησίας κάτω από τον σταυρό, έξω από τον άνθρωπο, μακριά από τον Θεό έχουμε. Για σκεφτείτε το αυτό. Και μένουμε τώρα και θεωρούμε ότι είμαστε ζωντανοί εμείς. Είμαστε ζωντανοί, είναι ζωή. Είναι ζωή αυτό? Δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε πεθάνει και δεν το ξέρουμε. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος πολύ εύστοχα. Λέει, μωρέ, πέθανε στα 15, αλλά τον θάψαν στα 85. Καταλάβατε? Λοιπόν, να πας, για να πας στον άλλον, ρε παιδιά, για να πας στον άλλον τώρα, πρέπει να ανέβεις, πρέπει να κατέβεις, πρέπει να συρθείς. Λοιπόν, αυτή η κίνηση είναι σημάδι ζωής. Κακά τα ψέματα. Ξέρετε, έχουμε έναν Θεό, ο οποίος ακόμη και σειρματόπλεγμα να του βάλεις για να μην περάσει, θα συρθεί, είναι τόσο ταπεινός, ακραία ταπείνωση, θυσιαστική αγάπη. Θα συρθεί για να έρθει κοντά σου. Και φτάνω εγώ στο σημείο και λέω, έβαλε σειρματόπλεγμα. Κοίταξε, εντάξει, δεν θέλει. Δεν θέλει. Και έχουμε έναν Άγιο Σοφρόνιο για μια ψυχή, σηκώνεται και φεύγει. και αφήνει την ησυχία του και πηγαίνει στην Αγγλία, σε έναν αφιλόξενο πνευματικά τόπο, σε έναν ψυχρό τόπο, θεολογικά, εκκλησιαστικά και πνευματικά. Και του λέει ο Θεός, για έναν ήρθες εδώ, τώρα να δεις πόσα παιδιά θα σου δώσω. Καταλάβατε, ήξερε να κινείται όμως. Λοιπόν, δεν έμαθα να βγαίνω από τη θέση μου, να βγαίνω από το θέλημά μου, είμαι ασταύρωτος. Είμαι ασταύρωτος, καταλάβατε. Είναι τι ωραίο πράγμα. Η ελληνική γλώσσα έχει έναν τέτοιο πλούτο. Έχει, η γλώσσα, κάθε λέξη, έχει φιλοσοφία, έχει θεολογία. Μπορείς να πάρεις μια λέξη και να ζήσεις, να ταξιδέψεις, να εμβαθύνεις, να ανυψωθείς. Και λέει, διά σταύρωση. Τι ωραίο πράγμα. Διά σταύρωση. Είναι αυτό εκεί, διά σταύρωση, που αλλάζει αυτή την ροή, τη συνήθεια, την πορεία, τα πάντα, τον άνθρωπο. Λοιπόν, μετά, ξέρετε, σταυρός, λέει, αν δούμε και στους αρχαίους προγόνους μας, ξέρετε, αναζητούσαν την αλήθεια, την ποθούσαν την αλήθεια. Και γι' αυτό η αλήθεια τους αποκαλυπτόταν. Και θα δούμε πολλές φορές, να δείτε μέσα στον Όμηρο, μέσα στους αρχαίους τραγωδούς, τους ποιητές, γιατί ποθούσαν οι άνθρωποι. Πονούσαν οι άνθρωποι για την αλήθεια. Λοιπόν, και λέει εκεί, λέει κάπου ο Πιτακός, λέει, αγάπα των πλησίων σου μικρά ελαττούμενος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ρε, μαζέψου λιγάκι. Που βρήκες τον άλλον και απλώθηκες και μέσα στη ζωή του. Μαζέψου λίγο. Μαζέψου λίγο, ξέρετε. Στην υγιή σχέση με το Θεό, τι, θα ταπεινωθώ. Έχω έναν ταπεινό Θεό, θα ταπεινωθώ. Λοιπόν, δεν μειώνω τον εαυτό μου, προσέξτε το, τον εγωισμό μου. Τον εγωισμό μου να μειώσω. Οπότε μαζεύομαι, τι σημαίνει? Χάνω από τον εγωισμό, αλλά κερδίζω τον εαυτό και τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν έχω αφήσει κανένα περιθώριο στον άλλο. Τίποτα δεν το έχω αφήσει. Για να κινηθεί, για να ζήσει, για να αναπνεύσει, κανένα περιθώριο. Τον έχω πνίξει τον άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και βλέπετε, όταν μαζεύεται ο άνθρωπος, όταν απλώνεται, είναι ένα κενό. Όταν μαζεύεται, και πότε μαζεύεται? Όταν σταυρώνεται. Όταν σταυρώνεται λοιπόν ο άνθρωπος, τι κάνει? Δίνει το περιθώριο στον άλλον. Έχετε συνειδητοποιήσει γιατί την Παναγία τη λέμε πλατιτέρα? Από πού ξεκίνησε αυτό? Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Σταυρωμένη. Φεύγει από το θέλημά της, πηγαίνει στο θέλημα του Θεού. Τι σήμαινε αυτό, καλοπέραση? Όχι βέβαια. Φανταστείτε τι πέρασε. Ούτε μια γωνιά να γεννήσει το παιδί της. Με το που γεννήθηκε κινδύνευσε. Ξενιτεύτηκε, πρόσφυγας. Με το που μεγάλωσε άρχισε να κινδυνεύει, στην ίδια του την πατρίδα να τον κυνηγούν, να τον πετάξουν στον κρεμό, να τον χλεβάζουν, να τον κατηγορούν, να τον αδικούν, να τον προσβάλλουν, να τον καταδικάζουν, να τον σταυρώνουν. Πολύ ωραία πέρασε. Και όμως αυτή η ταπείνωσή της, αυτό το μάζεμα έγινε άπλωμα, γιατί δέχτηκε το Θεό. Και εκείνος που δέχεται το Θεό, ο κατεξοχήν σταυρωμένος άνθρωπος, θα ανοιχτεί τόσο πολύ που θα τους χωρέσει όλους. Εκείνος που θα ταπεινωθεί, θα πλατινθεί, θα εξελιχθεί, θα ανοιχθεί και θα φτάσει στα πέρατα της οικουμένης και θα ξεπεράσει και τον χώρο και τον χρόνο. Ο σταυρωμένος, ο ταπεινός άνθρωπος. Και εγώ δεν χωράω ούτε να μου πει μια λέξη ο διπλανός μου. Ούτε να μου πει μια λέξη, ίσως τώρα κάποτε γράφανε για τον εμφύλιο, οδυνηρές σελίδες και τραγικές σελίδες. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να γράψει και για τον εμφύλιο των πολυκατοικιών σήμερα. κωμικοτραγικές σελίδες καθημερινότητας. Μούσταξε η γλάστρα, μου άφησε την τσάντα, κράτησε το ασανσέρ, εμφύλιος πόλεμος. Για σκεφτείτε τώρα, αυτό τι, δεν αντέχω το τίποτα. Το ελάχιστο, δεν το αντέχω. Δεν αντέχω τίποτα, δεν έχω δύναμη. Και κάτι άλλο, ξέρετε, ο σταυρωμένος άνθρωπος, ξέρετε, ο άνθρωπος όταν σταυρωθεί, όταν αγαπήσει, όταν ταπεινωθεί, δεν του τελειώνει τίποτα. Προσέξτε το αυτό, παιδιά. Έχεις ανθρώπους σήμερα και σου λένε, βλέπεις ανθρώπους είναι μαζί, ας πούμε, κάποια χρόνια και σου λένε, τι περιμένουμε τώρα πια. Έχετε δει, τι περιμένω εγώ τώρα πια. Εμείς κάναμε τα παιδιά μας, τα τακτοποιήσαμε, δηλαδή το ότι παντρευτήκαμε, το θέμα μας ποιο ήταν, να τακτοποιηθούμε. Οπότε μετά έληξε, που σημαίνει δεν υπάρχει σχέση. Για σκεφτείτε, τακτοποιηθήκαμε εμείς τώρα. Ρε παιδί μου, γεράσαμε λέει εμείς τώρα. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά δεν είναι συμπτώματα των γυρατιών. Όχι. Το τακτοποιούμε κολλάει με το βολεύομαι, βολεύτηκα. Βολεύτηκα. Ασταύρωτη κατάσταση. Και να ξέρετε ότι δεν αρχίζουν τα γυρατιά από το άσπρισμα των μαλλιών, αλλά από το μαύρισμα της ψυχής, της ακίνητης, της αλαζονικής, της εγωιστικής, της ασταύρωτης αυτής της ψυχής που δεν θέλει να δοθεί, που δεν θέλει να αγαπήσει, που δεν θέλει να χωρέσει τον άλλον, που δεν θέλει να συγχωρήσει αυτής της ψυχής. Οπότε το πρόβλημα, παιδιά, τώρα δεν είναι ότι μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά εμείς έχουμε εγκαταλείψει τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, τις σχέσεις μας, την αγάπη, τις προϋποθέσεις, τους πόθους. Λοιπόν, αν έχω Θεό, αν είμαι στο Σταυρό, αν αγαπώ τον άνθρωπο, μέχρι να ξεψυχήσω, αφήνω, βγαίνω από τη σχέση και εγκαταλείπω την προσπάθεια και παρετούμε από τη ζωή. Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Για μισό λεπτό, ρε παιδί. Βλέπουμε έναν Μέγα Αντώνιο, ας πούμε, τι θα μπορούσε να πει? 105 χρονών πήγε. Λοιπόν, και τι θα μπορούσε να πει? Σταυρωμένος άνθρωπος. Τελευταία στιγμή η ψυχή του έβγαινε και έδινε το μεγαλύτερο αγώνα. Το θυμάστε όλοι. Που πήγε ο διάβολος εκεί. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί μας το λέει αυτό το συναξάρι? Για να καταλάβουμε ότι και μέχρι την τελευταία στιγμή ο σταυρωμένος άνθρωπος παλεύει, αγωνίζεται για τη σχέση του. Ο Μέγας Αντώνιος εκείνη τη στιγμή, ο σταυρωμένος Αντώνιος, τι έβγαλε εκείνη τη στιγμή? Τον έρωτά του στον Θεό, τον σεβασμό στον εαυτό του και στον αγώνα που είχε κάνει και την αγάπη του στον άλλον τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, της οποιασδήποτε εποχής. Γι' αυτό έδωσε τη μάχη. Και του λέγει ο διάβολος, με νίκησες Αντώνιο. Όχι, εσύ με νίκησες. Τελευταία στιγμή έβγαινε η ψυχή. Να, εδώ ήτανε. Θα μπορούσε να τη δαγκώσει και να την καταπιεί. Έβγαινε η ψυχή. Και αυτός εκεί, στη μάχη, στον αγώνα. Και λέω εγώ τώρα, τώρα εμείς τακτοποιηθήκαμε, βολευτήκαμε, κάναμε τα παιδιά μας, πήραν το δρόμο τους τα παιδιά, εντάξει είμαστε. Τι είναι αυτό? Τελειώνει ποτέ η σχέση? Μειώνεται ποτέ η αγάπη? Λίγει ποτέ ο σύνδεσμος? Αν είσαι σταυρωμένος, όχι. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα παλεύεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα παλεύεις, γιατί στο σταυρό δεν σε αγγίζει ο θάνατος. Γιατί δεν σε αγγίζει? Γιατί ο σταυρός είναι ο θάνατος του εγωισμού. Θανατώνει ό,τι σε θανατώνει ο σταυρός. Και γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός τι είπε? «Πάτερ ισχύρα σου παραθήσουμε το πνεύμα». Τι νομίζω τον άγγιξε? Στον Πατέρα δόθηκε. Δεν σ' αγγίζει ο θάνατος στο Σταυρό. Λοιπόν, αλλά από εκεί καταλαβαίνεις το κατά πόσο, ας πούμε, είσαι στο Σταυρό και το πώς, ας πούμε, βιώνεις σε κάθε φάση της ζωής σου και πώς αγωνίζεσαι και υπερασπίζεσαι και την πίστη σου στο Θεό και την αγάπη σου στον άλλον τον άνθρωπο. Λοιπόν, ξέρετε, και ένα άλλο. Βιαζόμαστε πολύ, το έχετε συνειδητοποιήσει. Ο εγωισμός, ξέρετε, είναι Έχει πολύ βιασύνη. Ο εγωισμός, το λέει ένας μεγάλος μας ποιητής, πρόσεχε, πρόσεχε, ό,τι έχει μέσα τη λέξη βία. Βία. Μία από αυτές τις λέξεις είναι η βιασύνη. Και βλέπετε μερικές φορές, κοιτάξτε, δεν έχουμε την υπομονή του σταυρωμένου, αλλά την ανυπομονησία του εγωιστή. Και έχω απέναντί μου έναν Θεό που δεν θέλει να δει από μένα αποτελέσματα, αλλά προσπάθεια να κρατηθώ στο σταυρό μου. Και βλέπετε, εγώ θέλω τα πάντα να γίνονται την ώρα που τα θέλω, όπως τα θέλω. Έτσι τα παιδιά μου, σε αυτή τη θέση, έτσι η γυναίκα μου, έτσι ο αδελφός μου, έτσι ο πατέρας μου, έτσι ο φίλος μου, τα πάντα. Και ξέρετε, αυτή η βιασύνη τι δείχνει? Ότι τελικά δεν είμαι στο σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Προσέξτε τώρα κάτι να σας πω. Λοιπόν, ή δεν βλέπω αποτελέσματα στη σχέση και λέω, ο άλλος ο ίδιος μωρέ έμεινες. Ναι, γιατί εσύ άλλαξες. Ναι, καταλάβατε. Και λέγαν στο νησί μου, παιδί μου, το φυτό, το λουλουδάκι, πρέπει να το ποτίσεις και σιγά σιγά να ανέβει και να ανθίσει. Άμα πας να το τραβήξεις για να το ανεβάσεις, θα το ξεριζώσεις. Έχετε δει ποτέ βοσκό σε στενό ρημίδι, όπως λέει, σε στενό μονοπάτι, πώς περνάει τα πρόβατα? Ένα-ένα. Και στέκεται εκεί με υπομονή να περάσει και το τελευταίο. Είναι επιμένας. Βιαζόμαστε, έτσι. Λοιπόν, και βιαζόμαστε σε όλα. Να σας πω στην πνευματική μας ζωή, να σας πω. Ή στον εαυτό μας. Πάμε στο γυμναστήριο. Ξεκινάμε πάντα σαν τη δίαιτα. Γυμναστήριο το ξεκινάμε Δευτέρα. Την Τετάρτη θα πάμε στο καθρέφτη. Θα κοιτάξουμε λίγο το ποντίκι μας στον καθρέφτη, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε δίαιτα. Δευτέρα ξεκινάμε. Την Τετάρτη λες, μισό έμεινα. Άσε που αν κάνεις και καμιά δεκαριά μετάνοιες. Μετά λες, ευωδιάζω, εντάξει, τα κατάφερα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας. Έτσι, γιατί όλα αυτά παιδιά και η αγιότητα. Έτσι. Και ό,τι έχει σχέση με τον εαυτό μας και στη σχέση μας με τον άλλο. Είναι πορεία, είναι δρόμος, είναι κόπος, είναι σταυρός. Δεν γίνονται έτσι. Αλλά εμείς βιαζόμαστε. Έχουμε έναν εγωισμό που τα θέλουμε όλα έτοιμα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι ο εγωισμός μου είναι μια αδύναμη ταχύτητα. Τα θέλει όλα εδώ και τώρα. Ενώ η ταπείνωση είναι μια αργή δύναμη. Επειδή σας κούρασα πολύ, μόνο δύο πραγματάκια και κλείνουμε, αν και ξέρετε, τα θέματα αυτά που έχουν σχέση και με τον Θεό και με τον άνθρωπο δεν κλείνουν. Το πρώτο, θέλετε να δούμε ένα ζευγάρι που είναι στο σταυρό? Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι και ξέρετε είναι πολύ ωραίο στα γυρατιά του. Που δεν έχουν παραιτηθεί, που δεν έχουν βολευτεί, που δεν έχουν συνηθίσει. Είναι πολύ ωραίοι, είναι γέροι, αλλά είναι πανέμορφοι, γιατί είναι σταυρωμένοι. Και είναι ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Λοιπόν, και τους βλέπεις τώρα στα γυρατιά τους, έτσι, σταυρωμένοι και οι δύο. Οπότε, βλέπεις τον έναν, το λέει παράδοση, ο ένας είναι στο σπίτι, η Αγία Άννα είναι στην Ιερουσαλήμ, στο σπίτι, κάνει τις δουλειές της. Νοικοκυρούλα έτσι, το σπιτάκι της. Ο Άγιος Ιωακείμ έχει πάει στην έρημο, έτσι λέει η παράδοση. Αλλά έχει έναν δυναμισμό η παράδοση, ο οποίος πραγματικά τρέφει και ωφελεί. Ο Άγιος Ιωακείμ έχει πάει στην έρημο και προσεύχεται. Και πληροφορούνται και οι δύο. Ο ένας εκεί δεν είχαν κινητό, δεν είχαν μηνύματα, δεν είχαν Viber, δεν είχαν αυτά, τίποτα όλα αυτά, ίντερνετ δεν είχαν. Λοιπόν, αλλά τα είχαν όλα. Εμείς σήμερα τα έχουμε όλα και δεν έχουμε τίποτα. Εμείς σήμερα μπορούμε να φύγουμε από εδώ και σε μερικές ώρες να είμαστε στην Αμερική και παρόλα αυτά παραμένουμε ακίνητοι και αταξίδευτοι. Εμείς τα έχουμε όλα και είμαστε δυστυχισμένοι και άδειοι. Αυτοί δεν είχαν τίποτα και ήταν ευτυχισμένοι και γεμάτοι. Λοιπόν, και πληροφορείται λέει η Αγία Άννα ότι θα γεννήσει ένα παιδί, γιαγιά τώρα. Έτσι. Αλλά έχει καλλιεργήσει την πίστη. Και δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει σβήσει ελπίδα. Και από την άλλη πλευρά το ακούει και ο Άγιος Ιωακείμ εκεί που βρίσκονταν και τρέχουν τώρα να συναντηθούν. Δώσαν ραντεβού. Πού ξέραν που θα συναντηθούν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ωραίο εικόνισμα που τους βλέπουμε αγκαλιασμένους. Είναι ωραίες εικόνες. Τους βλέπουμε αγκαλιασμένους. Ε. Λοιπόν. Είναι δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν στο Σταυρό. Είναι δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν, που αγαπήθηκαν και που έζησαν στον Θεό. Δεν παραιτήθηκαν. Δεν απελπίστηκαν. Η προσευχή τους προς τον Θεό έγινε επικοινωνία μεταξύ τους. Και από τη στιγμή που έχεις δώσει το ραντεβού σου στο Σταυρό και που έχεις κλείσει τη συνάντησή σου στον Θεό, όπου και να πας θα συναντήσεις τον άλλον και θα τον αγκαλιάσεις. Αυτοί λοιπόν είναι οι σταυρωμένοι άνθρωποι που μέσα στα γερατιά τους, οι ωραίοι, που μέσα οι ωραίοι, που μέσα στα γερατιά τους θα γεννήσουν ακόμη και στα γερατιά τους ό,τι καλύτερο, καθαρότερο και ό,τι πανέμορφο. Και το τελευταίο, παιδιά. Ο Χριστός ποιο δρόμο ακολούθησε? Ποιο δρόμο? Το χειρότερο. Ποιο δρόμο? Τι έγινε? Ο Λόγος άρξε γένετο. Έγινε άνθρωπος. Ακολούθησε το χειρότερο δρόμο, με συγχωρείτε. Το χειρότερο δρόμο. Αν μου λέγατε ποιος είναι ο χειρότερος δρόμος, θα σας έλεγα Κηφισίας. Σήμερα, με την εμπειρία που είχαμε. Λοιπόν, ο Χριστός ακολούθησε το χειρότερο δρόμο. Έναν δρόμο, τι είναι ο άνθρωπος? Ο εγωιστής, ακίνητος. Έναν δρόμο με σειρματοπλέγματα. Έναν δρόμο με εμπόδια. Έναν δρόμο με βουνά. Έναν δρόμο αχαριστίας, την οδό της προδοσίας, τη λεωφόρο του μίσους, έτσι, της αδιαφορίας, της πνευματικής αναισθησίας. Ο άνθρωπος, ο χειρότερος δρόμος. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε. Είναι ο εσταυρωμένος. Είναι ο ερωτευμένος με την ψυχή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι αυτός που αγαπά. Ο μέγας συμπονετικός. Δεν σταμάτησε σε αυτό το δρόμο. Ούτε στα σειρματοπλέγματα, ούτε στο μίσος, ούτε στην αδιαφορία, ούτε στην αχαριστία, ούτε στην προδοσία. Δεν σταμάτησε. Έφτασε στο Γολγοθά της αγάπης. Και αυτόν τον δρόμο μας τον έδωσε για να ζήσουμε ως τρόπο ζωής. Και ακολουθώντας αυτό το δρόμο, παιδιά, και ανεβαίνοντας αυτό το σταυρό, τότε πραγματικά συναντούμε τι είναι αληθινή ζωή, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Και όταν, ξέρετε, συναντήσω τον αληθινό άνθρωπο, τότε είναι βέβαιο ότι θα προσκυνήσω αληθινά και γνήσια τον αληθινό Θεό.
1: Ευχαριστούμε, Πατέρα Σπύρο. Μας δώσετε μια πρόθεση να γίνουμε λεβέντες. Γιατί μας είπατε ακριβώς τι είναι λεβεντιά. Λεβεντιά είχαν οι Άγιοι. Παρόλο που τους θυμούμε, ίσως δεν έχουμε καταλάβει την δική τους πορεία. Άνοιξτε λίγο τις καρδιές και να ευχηθείτε να τις έχουμε ανοιχτές. Να μην τις κλείσουμε σε καμία δυσκολία. Να χωριστούμε κι εμείς. Και μια ρίση ενός ήχου Αγίου μας, του Αγίου Προφυρίου, που έλεγε «Σας θέλω λεβέντες», έλεγε. Όχι κακομύριδες. Και νομίζω αυτή την κακομυριά την τόνιζαν πάρα πολύ. Τη στιγμάτιζαν οι Άγιοι μας, οι Άγιοι Ροντάδες, οι Άγιοι μας. Να μην είμαστε κακόμυροι χριστιανοί, να είμαστε λεβέντες χριστιανοί. Με ανοιχτή καρδιά, με ένα δόσιμο. Που εμείς λίγο εγκλωβιζόμαστε πολλές φορές στις δυσκολίες μας. Και αισθανόμαστε ότι σηκώνουμε ένα σταυρό και αυτό το σταυρό το σηκώνουμε με βογγισμό. Εκεί είναι λίγο το λεπτό σημείο. Ίσως θέλουμε κάποιον να μας το δείξει ότι ο σταυρός δεν είναι κακομοιριά, είναι λεβεντιά, αλλά να είναι σταυρός όμως αυθεντικός, όχι κάλπικος, στιγμένος σε παθολογίες. Ευχαριστούμε και πάλι. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα το ξεκουράσουμε, γιατί ήρθε από ταξίδι και κουράστηκε. Οπότε θα το ξεκουράσουμε τις ερωτήσεις. Να μην μας...
0: Ό,τι θέλει.
1: Έτσι μας το ανέφερε. Και γραφές και προφορικές ερωτήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ερωτήσεων.

0: Αντώνης, κάτι σκέφτηκε.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Σταύρος, πρώτη φορά που άκουσα, και σήμερα κοίταξε όλα είχα σε ρωτήμα και είμαι και Σταύρος. Τώρα, έμεσα περιγράψατε, πατέρα, γιατί είναι ο Σταύρος μέρος. Αλλά εντάξει, αν λίγο ακόμα, ας πούμε, κάποια διευκρίνηση, ένα αυτό. Το άλλο σχεδόν, αλήθεια είναι ότι έτσι προβοκατώθηκα λιγάκι. Ναι, όντως η εικόνα είναι η εικόνα του Θεού που αγαπά, που συγχωρεί κλπ. Αλλά υπάρχει και άλλη εικόνα, η οποία πολλές φορές προβάλλεται και τονίζεται από ορισμένους και ενδιαφερόμενους του τιμώρου, του αυστηρού, του φοβίζει, του σε περιμένει να σε κρίνει και να σε καταδικάσει. Και πολλές φορές υιοθετούμε αυτό το αυτή την εικόνα. Αυτά έτσι, σαν διευκρίνηση περισσότερο για να σας ακούσουμε για άλλο.
0: Να σας πω την αλήθεια, όσον αφορά το τελευταίο, νομίζω ότι ακόμη και αυτή η αυστηρότητα, βέβαια πολλές φορές στέκονται σε πολλά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι εποχή ήταν. Ήταν η εποχή ανθρωποφάγων. Και ίσως εκεί μπορεί να φαίνεται μία αυστηρότητα, αλλά ξέρετε, η αυστηρότητα του Θεού είναι όπως η αυστηρότητα των Αγίων. Δηλαδή τι, χαίρεσαι να σε μαλώνουν. Γιατί? Γιατί ακόμη και μέσα από την αυστηρότητα απολαμβάνεις την αγάπη Του. Και μέσα από την αυστηρότητα αυτή. Δηλαδή μερικές φορές, ας πούμε να σας πω, ως Ιωσεφρέμ ο Κατουνακιώτης. Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Πήγε κάποιος κάποια φορά και έλεγε κάτι. Και Όσιος έτσι αντέδρασε και του λέει «Φύγε τώρα από εδώ, μου έχεις βρωμίσει τον τόπο». Αυτός τα χάσε, του το είπε αυστηρά, ο Άγιος. Αυτός τα χάσε. Και σηκώθηκε και έφυγε, τρέχοντας και κλαίγοντας. Περάσαν 2-3 λεπτά και λέει ο Όσιος, ο οποίος πόνεσε περισσότερο. Αλλά ήθελε να του δώσει να καταλάβει πόσο καταστροφικά ήταν αυτά τα οποία έλεγε και για τον ίδιο και για τους άλλους. Πέρασαν 2-3 λεπτά και λέει, κοίταξε, ήταν στο κρεβάτι του, δεν έβλεπε, και λέει, κοίταξε. Στη δεύτερη στροφή είναι αυτός. Πήγαινε φέρ τον γρήγορα πίσω. Κάθεται εκεί σε ένα ντουβαράκι και κλαίει. Όντως λοιπόν, έτρεξε ο άλλος, ένας από τους πατέρες, τον βρήκε, καθόταν εκεί, οπότε τον γυρίζει πίσω. Και μόλις μπαίνει μέσα και του λένε ήρθε, ανοίγει τα χέρια του ο Ιωσεφρέμ και του λέει, όπως το λέμε εμείς στη Θήβα, εκεί στην περιοχή μας. «Μανάρι μου! Μανάρι μου! Παιδάκι μου!» Και τον αγκαλιάζει. «Μη τα λες αυτά! Δεν σε ωφελούν! Έχουν σκοτεινιάσει την ψυχή σου! Μη δίνεις σκοτάδι στους άλλους!» Και τον κράταγε στην αγκαλιά του και έκλαιγε. Εδώ εκφράστηκε αυτό που πραγματικά είχε μέσα του ο Όσιος. Αλλά βλέπετε μία αυστηρότητα η οποία έχει πολύ αγάπη για τον άλλον. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει αγωνία για τον άλλον. Ένας λοιπόν άνθρωπος που μπορεί να νιώσει αυτήν την αγάπη, αυτήν την αυστηρότητα, δεν θα την καταδικάσει. Είμαι σε ένα νοσοκομείο. Ο παππούς 95 χρονών στο κρεβάτι. Ο γιος του δίπλα, 60 χρονών άνθρωπος. Ακούω ένα διάλογο. Λέει ο γιος, «Πατέρα, θυμάσαι τότε, μία φορά στη ζωή σου με έδιρες, το θυμάσαι όταν ήμουν 15 χρονών, 14 χρονών». Σκοτίνιασε λίγο το προσωπάκι του πατέρα. Λέει, «Το θυμάσαι παιδί μου, το θυμάσαι. Έχεις δίκιο. Έστω και αργά εγώ σου ζητώ συγγνώμη. Μα δεν στο λέω γι' αυτό». Λέει, «Γιατί μου το λες?» «Γιατί εκεί ένιωσα, μπορεί εκείνη τη στιγμή να θύμωσα, ένιωσα το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου. Και να σου πω κάτι, Αν μου τις είχες βρέξει κανένα δυο φορές ακόμα, θα ήμουν καλύτερο σήμερα. Λοιπόν, το θέμα είναι, ξέρετε, επιείκεια ή αυστηρότητα. Μερικές φορές η επιείκεια μπορεί να είναι αρρωστημένη κατάσταση. Να μην είναι αγάπη. Οπότε, είτε αυστηρότητα, είτε επιείκεια, αν απορρέει από έναν άνθρωπο σταυρωμένο, έναν άνθρωπο της αγάπης, είναι βέβαιο ότι τον άλλον θα τον ωφελήσει. Άγιος Κωνσταντίνος Ιδραίος. Παιδάκι. Έφηβος. Του τάξανε, του δώσανε, του υποσχέθηκαν, αρνείται την πίστη του, τον κάναν ναύαρχο, τι τον κάναν, του δώσαν και πλοίο και πήγε με καμάρι στην Ίδρα να καμαρώσει εκεί αυτό και βγήκε με τους στρατιώτες του παρατεταγμένοι, κλειστά τα παραθύρια και οι πόρτες και πάει στη μάνα του. Χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Έλα μάνα. Δεν άνοιξε η πόρτα. Ποιος είναι? Έλα εγώ είμαι. Ο γιος σου. Δεν σε ξέρω, παιδί μου. Εγώ, ναι, έχω γιο, αλλά ο γιος μου είναι χριστιανός, είναι Έλληνας, εσένα δεν σε ξέρω. Λέει, εντάξει, να για κάνει η μάνα μου. Να πάω στην ονά μου που με αγαπάει, δεν μου χάλαγε ποτέ χατήρι. Χτυπάει την πόρτα. Έλα, νονά. Χτυπάει. Άνοιξε ένα παραθυράκι έτσι. Ποιος είμαι? Έλα, λέει, εγώ είμαι. Το βαφτιστήρι σου. Λέει, παιδί μου, δεν σε ξέρω. Τι του είπα? Δεν σε αναγνωρίζω. Δεν είσαι εσύ αυτός. Του είπαν την αλήθεια. Αυστηρό. Μπορεί. Αλλά εκείνη την στιγμή τον ελευθέρωσαν. Αυτή τελικά η αυστηρότητα της αγάπης, η αυστηρότητα της αλήθειας, έδωσε σε έναν άνθρωπο την ελευθερία από την οποιαδήποτε κατάσταση και στην Εκκλησία και σε εμάς έναν μάρτυρα. Λοιπόν, και όσον αφορά το Σταυρό, να σας πω, κοιτάξτε, μερικές φορές καταλαβαίνουμε, ξέρετε τι είναι αυτό που μας τυραννά? Το οτιδήποτε είναι ασταύρωτο, γιατί από εκεί απουσιάζει και ο Θεός και ο άνθρωπος. Στο οτιδήποτε ασταύρωτο είμαστε μόνοι μας. Εκεί συλλαμβάνεται και κυοφορεί τη μοναξιά μας. Οπότε, τι είναι τελικά Σταυρός? Είναι απλό πράγμα. Το λένε σε μερικούς τόπους εδώ της πατρίδας μας, στα Κάλαντα. Να ζούμε βίων τέλειων κατά το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ο Σταυρός, είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Σταυρός του ανθρώπου. Αυτό τον χορό των σταυρωμένων, πρωτοκορυφαίος του χορού, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είπε σταυρωθείτε εσείς, όχι. Πρώτο σταυρώθηκε. Και μας έβαλε σε αυτόν τον χορό που είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, χορός της ζωής, της Ανάστασης και οδηγεί τον άνθρωπο, ο βηματισμός αυτός οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνιότητα.

0: Ναι, το όνομά σου. Ιωάννη. Θα σου έρθει ένα μικρόφωνο, μισό λεπτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια να πούμε το εξής, ότι το σώμα το ανθρώπινο είναι ένα θαύμα το οποίο, ξέρετε, ακόμη δεν έχουμε καταφέρει με όλα όσα μέσα υπάρχουν να το ερευνήσουμε. Δηλαδή φανταστείτε πόσες ακόμη προϋποθέσεις έχει θέσει ο Θεός μέσα σε αυτό το θαύμα που είναι το σώμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν έχει αυτόν τον δυναμισμό που μπορεί να έχει η ψυχή. Και πολλές φορές βλέπετε ενώ η ψυχή θέλει να ανέβει, το σώμα έχει την βαρύτητά του. Αλλά όσο καλλιεργείται ο άνθρωπος, όσο σταυρώνεται ο άνθρωπος, έρχεται μία ισορροπία, ξέρετε. Θα σας πω κάτι από ένα νόσιό μας, εκεί στην περιοχή μας. Έχουν φροντίσει οι Άγιοι να γεμίζουν τη ζωή μας, τους τόπους και τη ζωή μας. Όπου και να κοιτάξεις, θα δεις Άγιο. Είμαστε περικυκλωμένοι. Λοιπόν, είναι ο Όσιος Κλήμης του Σαγματά. Όταν ήταν στη Μονή του Οσίου Μελετίου, τότε ένας μοναχός, ο πατήρ Ιάκωβος, είδε ένα γεγονός. Ο Όσιος Κλήμης έβγαινε έξω, πήγαινε σε μια περιοχή που λέγεται Πόρτες και εκεί γονάτιζε, προσευχόταν. Και όταν ο πατήρ Ιάκωβος κάποια στιγμή κάνοντας βόλτα στην περιοχή τον είδε τον Όσιο να υπερίπταται την ώρα της προσευχής. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει μία δυνατή ψυχή που ο δυναμισμός της φτάνει στο σημείο να σηκώσει ακόμη και τη βαρύτητα του σώματος. Και τώρα τι γίνεται? Έχουμε ένα σώμα που πολλές φορές τραβάει την ψυχή προς τα κάτω και έχουμε μια ψυχή ασταύρωτη και ακαλλιέργητη που δεν μπορεί λίγο να αναπαύσει, να παρηγορήσει και να τραβήξει και αυτό το σωματάκι προς τα πάνω. Δεν φταίει το σώμα, θα πει ο Μέγας Βασίλειος. Φταίει αυτά που φωλιάζουν στο σώμα. Γι' αυτό βλέπετε καλλιεργείται όλος ο άνθρωπος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό στο γεροντικό. Κάποια στιγμή αυτά τα περιστατικά πρέπει να τα δούμε λίγο βαθύτερα. Ο άγγελος παίρνει την ψυχή του μοναχού. Είναι ερημίτης. Και φεύγει προς τα πάνω. Χαρά. Ο άνθρωπος, γι' αυτό αγωνίστηκε τόσα χρόνια και ξαφνικά βλέπει τον άγγελο να κατεβαίνει προς τα κάτω. Λοιπόν, και του λέει, πού με πας? Πάμε να χαιρετήσεις και να ευχαριστήσεις τον αδελφό σου. Του λέει ο μοναχός, άκουσε να δεις. Εμένα η μάνα μου ένα παιδί έκανε, αδέλφια δεν έχω, αλλά και δεν ήμουν σε μοναστήρι, στην έρημο ήμουν, μόνος μου. Δεν έχω αδελφό. Κατεβαίνουμε να χαιρετήσει και να ευχαριστήσεις τον αδελφό σου. Και τον πηγαίνει στο σημείο που ξεψύχησε και του λέει ευχαρίστησέ τον και του δείχνει το σώμα. Γιατί αν αυτός ο αδελφός της ψυχής, αυτό το σώμα δεν σε βοηθούσε και αυτή η ψυχή δεν θα ήταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το ύψος. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε κάποια στιγμή σαν αδελφό της ψυχής το σώμα. Να μπορέσουμε να το σεβαστούμε και να το τιμήσουμε και να του αποδώσουμε αυτή την θέση και αυτό το ύψος το οποίο πραγματικά το έχει θέσει ο Θεός. Για να μπορεί και αυτό ως αδελφός να βοηθάει λίγο την ψυχή και στον αγώνα της και στην πορεία της και στην αγωνία της. Και αυτή η ψυχή να παρηγορεί το σώμα. Βλέπετε μερικές φορές σωματικά ένας άνθρωπος πέφτει. Και λες μας πώς το έκανε αυτό ή πώς έγινε αυτό. Είχε ψυχή που μπορούσε να κρατά λίγο το σώμα. Αυτά τώρα τα δύο είναι αδέλφια, όμως δεν τα έχουμε βάλει σε αυτήν την αρμονία. Αυτά τα δύο μπορούν να συναντηθούν στο σταυρό. Αν δεν ανέβουμε εκεί δεν θα συναντηθούν. Και το ένα θα μάχεται το άλλο. Στο σταυρό θα συναντήσω και την αρμονική σχέση της υπάρξεώς μου, της ψυχής μου με το σώματος, και την σχέση μου την αγαπητική και την υπομονετική με τον άλλον τον άνθρωπο, και την σχέση της λατρείας και του έρωτα και της πίστης που πρέπει να έχουμε τον Θεό. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης. Εκεί έχει κλείσει ραντεβού ο Χριστός με όλους και με όλα.
0: Δεν είναι παράδοξο ότι τη μέρα του Σταυρού έχουμε χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: χαρά είναι όλο τον κόσμο.
0: Ναι, 14 Σεπτεμβρίου, αυστηρή νηστεία, με ωραίο τον σήμος, χαιρόμαστε. Δηλαδή αυτό το οξύμορο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το βάλουμε, να το...
1: Ξέρετε, αυτό που λέει ο πατήρ Σάββας, θα σας πω μια εμπειρία από έναν σπουδαίο καθηγητή, όχι, έναν αληθινό δάσκαλο, τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον λόγο του την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Εμείς παιδάκια μαθητές γύρω του. Στεκόταν μπροστά στο σταυρό και έλεγε στον Κύριο με κλάματα. Όλοι σου είπαν και σου λένε να κατέβεις από τον σταυρό. Είναι η χειρότερη, η δαιμονικότερη, η σκοτεινότερη κραυγή που έχει ακουστεί μέσα στους αιώνες. Κατέβα από το σταυρό. Φύγε από την ταπείνωση, απομακρύνωσε από την αγάπη. Και είναι η φωνή που ακούμε και εμείς πολλές φορές. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι την ακούμε, το πρόβλημα είναι ότι την υπακούμε. Οπότε, κατέβα από το σταυρό, έλεγε, και έλεγε ο πατήρ Μιχαήλ. Σε ευχαριστώ που δεν κατέβηκες. Γιατί έμεινες εσύ στο σταυρό και σώθηκα εγώ. Γι' αυτό ο σταυρός είναι χαρά εν όλο το κόσμο.
0: Θέλετε να πείτε κάτι, και αν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Έχει μικρόφωνο.
2: Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους να αξιωθώ να ανέβω το όριστο.
0: Μάλιστα. Ξεκινάει και η 40η των Χριστουγέννων. Είναι μια πρόκληση, νομίζω, πρόταση λίγο να ψηλαφίσουμε λίγο, να τον αγγίξουμε λίγο το σταυρό, ο καθένας το δικό του, για να φτάσουμε στη χαρά.
1: Για να χαρούμε επιτέλους.
0: Έτσι. Μάλιστα. Να ευχαριστούμε τον πατέρα Σπυρίδου. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, υπάρχει εδώ. Γεωργία, εσύ. Τον ευχαριστούμε έτσι για την πάλι αγάπη του και καλή του διάθεση είναι ανάμεσά μας. Και εκεί στη Θήβα που είναι και διακονεί τον Ευαγγελιστή Λουκά και Ευαγγέλιο και Λόγων Εγγραφών που μας μνημονεύει και εμάς. Το αξιοθήκαμε να προσκυνήσουμε βέβαια όταν σε μια εξόρμησή μας από αυτή την δοχιά να έχουμε την συνεχή επικοινωνία κατά Χριστό.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστούμε, Πατέρα.

χέρις άνασα, μητροπάρθενον κλαίος, απανγάρ ευδύνητον εύλαλον στόμα, ρητρεύον ουσθένησε μέλπιν αξίως, ηλιγιάδεν ους άπασου των τόκων νοήν, όθεν σε συμφώνος δοξάζομεν. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου. Μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο.

θείο καλυφθείς, ο βραδίγλωσσος γνώφο, ερητόρευσε των θεόγραφων νόμων. Ηλίν γάρεκ την άξας, όματος νόου, ορά των

εν ταύτη γάρ το πυρ του παρακλήτου ευθύς, κατέβει επί γης ως περενίδη γλωσσών και μαθητά σε φώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισε.

αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει, τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε, σχεδιάστε οτιδήποτε, αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο, αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος πρώτο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεανθρώπου Ιησού.
1: Ποιος είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι σε Αυτόν ο Θεός και ποιος ο άνθρωπος? Πώς γνωρίζεται ο Θεός στον Θεάνθρωπο και πώς ο άνθρωπος? Τι δώρισε σε εμάς τους ανθρώπους ο Θεός εν το Θεάνθρωπο? Όλα αυτά τα φανερώνει σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας. Μας αποκαλύπτει δηλαδή όλη την αλήθεια για Αυτόν, για τον Θεό εν αυτό και για τον άνθρωπο και για το τι χάρισε σε εμάς με όλα αυτά. Αυτό επίσης απείρως ξεπερνά κάθε τι που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί είδαν και τα αυτιά άκουσαν και η καρδιά του ανθρώπου αισθάνθηκε ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα μας εισάγει σε όλα τα μυστήρια του Θεανθρώπου Χριστού. Μας αποκαλύπτει το βάθος της Θείας του Αγάπης. Μας αποκαλύπτει το νόημα της σωτηρίας. Μας αποκαλύπτει τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος βλέπει μόνο εξωτερικά τον Χριστό. Με το Άγιο Πνεύμα όμως, εισέρχεται στο μυστήριο του Χριστού. Βλέπει τον Θεό που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του κόσμου. Βλέπει την άπειρη φιλανθρωπία του Θεού. Βλέπει τη δόξα που κρύβεται μέσα στην ταπείνωση. Και ανακαλύπτει ότι η ζωή του ανθρώπου βρίσκει το αληθινό της νόημα μόνο μέσα στη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας. Οδηγεί τους πιστούς σε όλη την αλήθεια. Φωτίζει το νου. Θερμαίνει την καρδιά. Ενισχύει τη θέληση. Και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει όχι απλώς με τη λογική, αλλά με ολόκληρη την ύπαρξή του το μυστήριο του Θεού. Αυτή είναι η δωρεά της Πεντηκοστής. Αυτή είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Χριστό όχι ως μια ιστορική μορφή του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή παρουσία που φωτίζει και μεταμορφώνει τη ζωή μας.
2: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή. Μέρος πρώτο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Μέρος δεύτερο. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η γέννηση της Εκκλησίας.
1: Με την ένσαρκη ζωή του στη γη, ο Θεάνθρωπος εγκαθίδρυσε το θεανθρώπινο σώμα του, την Εκκλησία, και με αυτήν προετοιμάζει τον γήινο κόσμο για την έλευση, τη ζωή και τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ως ψυχής αυτού του σώματος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας και για πάντα παρέμεινε σε αυτό ως η πανζωπιός ψυχή του. Αυτό το ορατό θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας συγκροτούν οι Άγιοι Απόστολοι με την πίστη τους στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Και η κάθοδος και ολόκληρη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας προέρχεται από τον Θεάνθρωπο και εξαιτίας του Θεάνθρωπου. Κάθε τι στη θεανθρώπινη οικονομία της σωτηρίας προήλθε από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τελικά, όλα συνοψίζονται και υπάρχουν μέσα στη θεανθρωπότητα. Ακόμη και η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται πάντοτε σε σχέση με το έργο του Θεανθρώπου. Κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο είναι αχώριστη από το θεανθρώπινο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου. Η Πεντηκοστή, με όλες τις αιώνιες δωρεές της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Πνεύματος, θεμελίωσε την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την Εκκλησία της Αγίας Αποστολικής Πίστεως, της Αγίας Αποστολικής Παραδόσεως, της Αγίας Αποστολικής Ιεραρχίας και γενικά κάθε τι το αποστολικό, το οποίο είναι συγχρόνος και θεανθρώπινο. Η Αγία εκείνη πνευματική ημέρα που άρχισε με την Πεντηκοστή δεν έπαψε ποτέ. Συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με την ανίποτη πληρότητα των θείων δωρεών και των ζωοποιών δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν θυμάται απλώς την Πεντηκοστή, ζει την Πεντηκοστή και γίνεται σε κάθε εποχή μία διαρκής Πεντηκοστή για τον κόσμο.
0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς Μέρος δεύτερο. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η γέννηση της Εκκλησίας. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος τρίτο. Το Άγιο Πνεύμα ως Ψυχή της Εκκλησίας.
1: Η Αγία Πνευματική ημέρα που άρχισε με την Πεντηκοστή αδιάκοπα συνεχίζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ανίποτη πληρότητα όλων των θείων δωρεών και των ζωοποιών δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Κάθε τι στην Εκκλησία υπάρχει ένα Αγίο Πνεύματι, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Όταν ο ιερεύς θυμιάζει μέσα στο ναό και παρακαλεί τον Κύριο Ιησού Χριστό να καταπέμψει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν τελείται ένα ιερό μυστήριο, όταν επαναλαμβάνεται το ανέκφραστο θαύμα της Πεντηκοστής στη ζωή της Εκκλησίας, παντού και πάντοτε φανερώνεται η ίδια αλήθεια, ότι ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας συγκροτείται εν το Αγίο Πνεύματι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα Του και το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Από την αρχή ακόμη της θεανθρώπινης οικονομίας της σωτηρίας, το Άγιο Πνεύμα συνδέθηκε με το θεμέλιο της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα, κάθε ιερό μυστήριο και κάθε θεία αρετή είναι μία αγιοπνευματική πραγματικότητα. Μέσα από αυτά έρχεται σε μας το Άγιο Πνεύμα και κατοικεί μέσα μας. Κατέρχεται αληθινά και ουσιαστικά με όλες τις θεϊκές και ζωοποιές ενέργειές Του. Αυτό είναι ο πλούτος της θεότητας. Αυτό είναι το πλήρωμα της χάριτος. Αυτό είναι η ζωή κάθε υπάρξεως. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Με το Άγιο Πνεύμα ζούμε εν Χριστώ και ο Χριστός ζει μέσα μας. Γι' αυτό και όλη η ζωή της Εκκλησίας, σε όλες τις αναρρύθμιτες θεανθρώπινες πραγματικότητές της, οδηγείται και ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πάντοτε το Πνεύμα του Θεανθρώπου Χριστού. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή διακηρύσει. Εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει σε Αυτόν. Και γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος, μοιημένος βαθιά στο μυστήριο της Εκκλησίας, διακηρύσει το χαρμόσυνο μήνυμα. Το Πνεύμα το Άγιο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού.
0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Τρίτο και τελευταίο μέρος. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα Του και το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Το Πνεύμα το Άγιο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και πάμε στον Ιούνιο. Ονομάζεται αυτός ο μήνας από τη θεά Γιούνο, τη ρωμαϊκή θεά που αντιστοιχεί σε εμάς με την Ήρα. Ή για το ένεκα του πρώτου ανθυπάτου, του πρώτου υπάτου της Ρώμης που ελέγεται Ιούνιος Βρούτος. Και ο λαός τον ονομάζει Φεριστή. Λένε πολύ ανόητοι τον Ιούνι, τον Ιούλι, πού τα βρήκαν αυτά. Ο λαός λέει ο Ιούνιος και όταν θέλει να το πει στα λαϊκά λέει ο Θεριστής ή ο Αλωνάρης. Τα είναι φτιαχτή και χυδαία γλώσσα η οποία ας τα αφήσουμε. Δεν επεκράτησε. Λοιπόν, 1η Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ιουστίνος, από το δίκαιο είναι αυτό, γιος Γιούρης και Γιούστης, Ιουστίτια, δικαιοσύνη, ο φιλόσοφος και μάρτης. Και οι φιλόσοφοι γυρώνησαν μάρτυρες γιατί βρίσκαν τον Χριστό και την Ανάσταση. Ήταν πέρα από τη Σαμάρια, από την Νεάπολη της Παλαιστίνης, τη σημερινή Ναμπλούς. Ήρθε στη Ρώμη το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και του έδωσε 2 έγγραφα. 2 γραπτές απολογίες στις οποίες και με τις οποίες αποδείκνυε το ψέμα της πλάνης και την αλήθεια του χριστιανισμού με τρόπο θεϊκό και με βάση τη Θεία Γραφή αλλά και τον ορθό λόγο, τη λογική. Ξέρετε τι δώρο είναι η λογική όταν δουλεύει σωστά και όταν συνεργάζεται με την πίστη που είναι υπερλογική, γιατί η πίστη είναι η μέγιστη γνώση. Πολύ σπουδαία. Και μιλάει εκεί για το σπερματικό λόγο. Δηλαδή ο Κύριος δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο ακόμη και όταν εκείνος έφυγε από τον επίγειο παράδεισο. Είχε μέσα του χάρη και μαζί με τους προφήτες του Ισραήλ υπήρχαν και οι προφήτες του κόσμου. Οι άνθρωποι, δηλαδή χαριτωμένοι, φιλόσοφοι και λοιποί όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης και άλλοι, οι οποίοι είπαν πολλά. Ο Σοκράτης είπε στους Αθηναίους, τον καταδίκασαν εις θάνατον αδίκως, ότι θα συνεχίσετε να κοιμάστε εκτός σας στείλει κάποιον άλλον ο Θεός συμπονώντας σας. Και ο άλλος του Σοκράτους είναι ο Χριστός. Ο δε σοφότατος όλων, ο ποιητής και νομικός, νομοθέτης, έχει πει πως θα σώσει τον κόσμο ο Υιός της Μαρίας, παρακαλώ. Ο Υιός της Μαρίας, παρακαλώ. Γι' αυτό και τους αρχαίους σοφούς, οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι τους αγιογραφούσαν στους νάρθηκες των εκκλησιών. Στο πρωτάτο του Αγίου Όρου, στην καρδιά της Ορθοδοξίας, στη Μονή Φιλανθρωπινών, στο νησάκι των Ιωαννίνων και αλλού. Ένας φιλόσοφος ειδωλολάτρης στη Ρώμη, ο Κρίσκης, μαθαίνοντας την ενάρετη ζωή και τα υπέροχα συγγράμματα του Αγίου Ιουστίνου, τον κατέδωσε στον αυτοκράτορα ως χριστιανό και ότι προκαλεί βλάβη στην αυτοκρατορία. Και εκείνος τον συνέλαβε και αφού δεν άλλαζε ο Ιουστίνος με τίποτα τη χριστιανική του ιδιότητα και πίστη, κουτώστα να το κάνει. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια μεγάλα και σκληρά και ύστερα τον αποκεφάλισαν. Ήταν στα 165 μετά Χριστόν.

0: για να εμβαθύνω στις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, τρίτο μέρος. Κύριε, όσο κι αν με ειρωνεύονται οι άνθρωποι επειδή εφαρμόζω τις πολύτιμες συμβουλές σου, ποτέ δεν πρόκειται να φύγω από κοντά σου. Άναψε μέσα μου τον πόθο των εντολών σου και βοήθησέ με να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Ας έλθει το ελαιός σου να με σώσει, όπως μου υποσχέθηκες. Στήριξέ με, ώστε να αποδείξω σε αυτούς που με ειρωνεύονται ότι δεν πήγε χαμένος ο κόπος ελπίζοντας σε σένα. Ποτέ μην αφαιρέσεις από το στόμα μου το δικό σου αληθινό λόγο, γιατί στις συμβουλές σου στηρίζομαι και με αυτές πορεύομαι στη ζωή με ασφάλεια. Αυτές μου δίδουν δύναμη, ώστε με παρησία να διακηρύσω τις εντολές σου ενώπιον των αρχόντων, χωρίς να μπορεί κανείς να με υποτιμήσει. Ναι, Κύριε, με πολλή ευλάβεια και με μεγάλο πόθο σηκώνω τα χέρια μου προς τα βιβλία που περιέχουν τον νόμο σου και εντρυφώ εμβαθύνοντας στη μελέτη των αξιώσεών σου. Μη ξεχνάς, Κύριε, τις υποσχέσεις που μου έχεις δώσει και στις οποίες έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Αυτές με παρηγορούν στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου και τα λόγια σου με αναζωογονούν. Ακόμη και όταν οι περήφανοι άνθρωποι μιλούν παράλογα για τον νόμο σου και θέλουν να με παρασύρουν, εγώ ποτέ δεν θα τους ακούσω και δεν θα παρεκκλίνω, διότι όποτε θυμάμαι τον νόμο σου νιώθω μεγάλη παρηγοριά. Μεγάλη θλίψη με κυριεύει καθώς βλέπω τους αμαρτωλούς να περιφρονούν τον νόμο σου. Εγώ όμως πάντοτε προσπαθώ να την εκδιώξω, ψάλλοντας τα λόγια των εντολών σου, όχι μόνο την ημέρα αλλά και τη νύχτα. Μάλιστα δε κατά την διάρκεια της νύχτας θυμήθηκα το Άγιο όνομά σου και δεν παρασύρθηκα από την αμαρτία, αλλά φύλαξα τον νόμο σου. Και τότε ένας μεγάλος πόθος άναψε μέσα μου και άρχισα να μελετώ τις συμβουλές που μου έχεις δώσει. Εσύ είσαι, Κύριε, ό,τι πιο εκλεκτό έχω μέσα στην καρδιά μου. Είσαι πάνω από όλα τα υλικά αγαθά που με περιβάλλουν, γι' αυτό και επιθυμώ να εφαρμόζω τον νόμο σου. Να μη σε πικραίνω και φύγεις από κοντά μου. Κατάματα σε κοιτάζω, Κύριε, και εκ βάθους καρδίας σε παρακαλώ, έλεησέ με σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου. Εγώ συλλογίζομαι πάντοτε τους δρόμους που χάραξες για να βαδίζω, ώστε να μην παρεκκλίνω από τη σωστή πορεία μες στη ζωή μου. Όταν εμφανίστηκαν οι πειρασμοί, Κύριε, δεν ξαφνιάστηκα καθόλου και δεν ανησύχησα μήπως δεν καταφέρω να φυλάξω τις εντολές σου. Αντίθετα, η μελέτη των λόγων σου με προετοίμασε και με έκανε πάνοπλο για πνευματικούς αγώνες. Η ενασχόλησή μου με τα βιωτικά με περιέπλεξε σε πολλές φροντίδες, αλλά δεν ξέχασα να εφαρμόζω τον νόμο σου. Ακόμη και τα μεσάνυχτα σηκώνομαι από τον ύπνο να σε δοξολογήσω για τα σπουδαία μηνύματα που κρύβει ο νόμος σου. Όμως βοήθησέ με, Κύριε, ώστε να είμαι ένας από όλους εκείνους που σε σέβονται και προσπαθούν να φυλάσσουν τις εντολές σου. Αμήν.
1: Δώσει, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων το λόγιον σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκε ευρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν, εγγύς η Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν, η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, τον δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου, και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε οδή σου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτο η δέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Ευθέξε το η καρδία μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη, γενές το ηχείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην.
2: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, Κύριο Ιερώνυμο. Τα μυστήρια εξαρτώνται αποκλειστικά από την αξιοπιστία του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Πρέπει να τελούνται απαραίτητος από κανονικούς ιερείς και μέσα στο αγιαστικό κλίμα της Εκκλησίας.
3: Δηλαδή, ένας λαϊκός δεν μπορεί να τελέσει μυστήρια. Ένας ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος δεν μπορεί να μετάσχει στα μυστήρια. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι διακρίσεις, δεν είναι αποκλεισμοί. Όχι, είναι όροι και προϋποθέσεις ώστε η ψυχή μας να φτάσει ποιοτικά, να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που προσφέρει ο Χριστός. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι θέλω να πω. Βλέπετε στους πολυελαίους

0: Πολλές φορές έχουμε και καθαιρέσεις κληρικών. Οι καθηρημένοι κληρικοί δεν μπορούν να μεταφέρουν τη χάρη όπως ένας λαμπτήρας. Να, τώρα μας δίνει φως. Αν τον ξεβιδώσουμε όμως και τον πετάξουμε, αν βγει από τον tweet του, αν βγει από το φύς εκεί, δεν θα δίνει πια φως. Έτσι συμβαίνει και με τους κληρικούς. Οι κληρικοί υπάρχουν για να τελούν τα μυστήρια, εφόσον ζουν μέσα στην εγκυρότητα της Εκκλησίας, μέσα στην κανονικότητα της Εκκλησίας. Όταν αποχωρήσουν από αυτήν, δεν μπορούν να δίνουν φως. Τα μυστήρια λοιπόν εξαρτώνται αποκλειστικά από την αξιομιστία του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Για να χορηγήσουν όμως τη χάρη, πρέπει να είναι μυστήρια έγκυρα, δηλαδή να τελούνται από κανονικούς ιερείς και απαραίτητα μέσα στο αγιαστικό κλίμα της Εκκλησίας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

συνεχίζουμε με ένα άλλο δοκίμιο, ο φόβος του σημερινού ανθρώπου. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Ματθαίος 6:21. Ο σημερινός άνθρωπος φοβάται γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Στην Αμερική σήμερα, παρόλο που οι κυβερνήσεις θεωρούν ως το μεγαλύτερο φόβο των πολιτών την τρομοκρατία, ο Αμερικανός πολίτης δεν είναι αυτό που φοβάται. Η τρομοκρατία είναι ένας πολιτικός λόγος για να αυξηθούν τα κονδύλια για την κατασκευή ολοένα πιο καταστρεπτικών όπλων, για να επιβάλλονται μεγαλύτεροι φόροι και για τις επεμβάσεις στα εσωτερικά των ξένων χωρών. Ο Αμερικανός πολίτης σήμερα δεν φοβάται μήπως κάποιος τραβήξει το πιστόλι και τον σκοτώσει. Φοβάται μήπως ο ίδιος φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι. Ο σημερινός άνθρωπος φοβάται γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Η Ελλάδα ακολουθεί την Αμερική 30 χρόνια πίσω. Δεν ήρθε ακόμα ο φόβος αυτός. Ωστόσο, ένας παρόμοιος φόβος αρχίζει να κυριεύει όλο ένα και περισσότερους. Ο φόβος μήπως την ώρα που βαδίζει κανείς στο δρόμο ή την ώρα που κάνει τα ψώνια του στα πολυκαταστήματα πέσει κάτω λιπόθυμος ή νεκρός. Εκεί οδήγησε τον άνθρωπο η διαρκής και επίμονη προπαγάνδα του καπιταλιστικού ή του κομμουνιστικού ηλισμού που δεν βλέπει στον άνθρωπο άλλη αξία πέρα από την οικονομική. Ο φόβος είναι αντεστραμμένη αγάπη. Αυτό σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου. Να μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου ο σκόρος και η σκουριά αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας.

Η παράδοσή μας στη φθορά προκαλεί το φόβο μας. Αλλά πιστεύουμε στο Θεό και με όλο που έχουμε επίγνωση της μηδαμινότητάς μας, είμαστε αισιόδοξοι. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, γράφει ο Παύλος στην επιστολή του στους Ρωμαίους. Θλίψεις ή στεναχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη τη μέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, ούτε στον ουρανό, ούτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, γράφει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι ο φόβος, πώς να μην φοβούμαστε? Στο Ευαγγέλιο ο φόβος περιγράφεται ως αντεστραμμένη αγάπη. Φοβούμαστε γιατί αγαπάμε τη φθορά αντί το Θεό. Αν πλησιάσουμε το Θεό, η αγάπη του Θεού διώχνει το φόβο. Δεν μας κυριεύει η απελπισία. Στην αποθάρρυνση συμβαδίζει μαζί μας ο Ιησούς και καθιστά έγκυρες ελπίδες. Πραγματοποιεί τις προσδοκίες μας.

Για το έντυπο, μια σταγόνα μελάνη, πέφτοντας σαν δροσοσταλίδα πάνω σε μια σκέψη, μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο ανθρώπους να σκέφτονται. Για τον εξαναγκασμό, η γνώμη που αποκτιέται με εξαναγκασμό δεν συγκρατιέται από το μνημονικό. Και για τον εξευτελισμό, οι πιο πολλοί από εμάς λένε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ίσως και το πιστεύουμε. Εκείνο όμως που δοκιμάζει την αληθινή ταπείνωση στην καρδιά είναι η περιφρόνηση και ο εξευτελισμός από τους άλλους.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η δύναμη της αγαθοποιίας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανοήτων ανθρώπων. Ο επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, στο έργο του «Ο πρόλογος της Αχρίδος», μας λέει ότι είναι καλύτερα να μην μπαίνουμε σε μακρούς διαλόγους και άκαρπες συζητήσεις με τους άλλους, αλλά ότι είναι καλύτερα να αλλάζουμε την καρδιά τους με την αγάπη μας και την αγαθοποιία. Η παράθεση επιχειρημάτων σε θέματα πίστεως είναι συνήθως μία άσκοπη διαδικασία που σπάνια κάνει τον άλλο να σκεφτεί σοβαρά την αλήθεια των λόγων μας. Καλύτερα να επιδεικνύουμε την πίστη μας με την αγιότητα του βίου, την υπομονή και την καλοσύνη στους τρόπους μας. Η έντονη ανταλλαγή θέσεων και εξημένη διαφωνία τις περισσότερες φορές οδηγούν σε αδιέξοδο, ενώ οι μόνοι που κερδίζουν στο τέλος είναι οι δαίμονες. Ο επίσκοπος Νικόλαος γράφει: «Είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να συζητάς με έναν άθεο. Είναι δύσκολο να διαλέγεσαι με ανόητο άνθρωπο. Είναι δύσκολο να αλλάζεις τον χωλεμένο. Είναι μέγιστη η δυσκολία να πείσεις με λόγια τον άθεο, τον ανόητο, τον χωλεμένο. Αν επιχειρηματολογείς με έναν άθεο με τους δικούς του διαβολικούς όρους, τότε απλώς δυναμώνεις τον δαίμονα του αθεϊσμού». Αν συζητάς με κάποιον άφρονα, με χλεβαστικό τρόπο, το σκότος της λιδωρίας θα γίνει μεγαλύτερο. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις με τον θυμό σου έναν χωλεμένο, θα προσθέσεις απλώς περισσότερη καύσιμη ύλη στη φωτιά της πικρίας του. Όταν απομακρύνεσαι στους παραπάνω ανθρώπους, ελπίζοντας να τους νικήσεις, καθόλου δεν τους ωφελείς και τελικά δίνεις δύναμη στον δαίμονα που θέλει να κατασπαράξει την ψυχή τους και τη δική σου. Νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις την ορθότητα των σκέψεών σου, αλλά αυτό δεν προσφέρει τίποτε στην αλήθεια. Αντίθετα, προσθέτει δύναμη στους δαίμονες της οργής, της υπερηφάνειας και της αφροσύνης. Μόνο η δύναμη της αγαθοποίησης και η επίδρασή της στους ανθρώπους κερδίζει στο τέλος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3,1 έως 10. Συνομιλία Ιησού και Νικόδημου. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: «Αμήν, αμήν, λέγωσι, με κάθε κατηγορηματικότητα σας βεβαιώνω, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλείαν του Θεού». Ότι αν δεν αναγεννηθεί κάποιος με τη Θεία Βοήθεια, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Από την απάντηση αυτή του Κυρίου φαίνεται ότι ο Νικόδημος πίστευε ότι η Βασιλεία του Μεσσία έφτασε και επιθυμεί να διδαχθεί περισσότερα για τη φύση της Βασιλείας του Θεού, για τους όρους που χρειάζεται για να μπει κανείς σε αυτήν. Ο Κύριος λοιπόν, απαντώντας όχι στα λόγια του Νικόδημου, αλλά στην κρυφή πίστη που υπήρχε κάτω από τα λόγια και επιθυμία, του λέγει: «Αυτό το οποίο ο Ιωάννης είπε στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους, ότι για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στο Ιουδαϊκό έθνος και να έχει στις φλέβες του αίμα του Αβραάμ. Αυτό σου απαντάω. Για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού έχει ανάγκη από ολοκληρωτική εσωτερική ανακαίνιση, αλλαγή ζωής, αναγέννησης, η οποία επιτυγχάνεται με την εξίψους άνωθεν βοήθεια, η οποία έγινε ανθρωπίνος αθεράπευτη, αμαρτωλή». Με την απάντηση αυτή ο Κύριος καταδικάζει την φαρισαϊκή τυπικότητα με την ηθική πρόοδο και μετάνοια, τον Ιουδαϊκό νόμο με τη χάρη και τις πολιτικές εθνικές μεσιακές ιδέες με την κατάργηση του εθνικού στοιχείου του αίματος του Αβραάμ, στο οποίο οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι και ο Νικόδημος περιέκλειαν τη Βασιλεία του Θεού και την σωτηρία. Ο Νικόδημος όμως, μένοντας στο φυσικό πεδίο, τόσο οι προλήψεις των πολιτικών μεσιακών ιδεών τον είχαν σκοτήσει και μην μπορώντας να υψωθεί υψηλότερα, πνευματικότερα, ρωτά με έκπληξη τον Ιησού: «Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί να γέρον ον? Μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε?» «Πώς είναι δυνατόν», λέγει, «να αναγεννηθεί κάποιος με φυσικό τρόπο μπαίνοντας στην κοιλιά της μητέρας του και βγαίνοντας από αυτήν, όταν μάλιστα βρίσκεται σε γεροντική ηλικία?» Ο Κύριος απαντώντας επιμένει και διασαφηνίζει την προηγούμενη διαβεβαίωσή του λέγοντας «Αμή να μην λέγωσι». Με κάθε βεβαιότητα σου λέω, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Είναι αδύνατον, λέγει ο Κύριος, να γίνει αναγέννηση, να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, εάν δεν γίνει συνδυασμός ύδατος, δηλαδή βαπτίσματος, και πνεύματος, δηλαδή θείας χάριτος. Ο Κύριος διασαφηνίζει περισσότερο τα πράγματα, απαντώντας στην φυσική αντίληψη περί αναγεννήσεως του Νικόδημου και λέγει «Το γεγεννημένον εκ της σαρκός, σάρξ εστί, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος, πνεύμα εστί». Δηλαδή, η φυσική γέννηση, η οποία φέρει την αμαρτία, είναι αμαρτωλή. Επομένως, και αυτός που γεννάει, ο πατέρας, και αυτό που γεννιέται, το παιδί, και αυτή είναι αμαρτωλή. Ενώ απέναντίας, ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα και από το βάπτισμα, είναι απαλλαγμένος από τα επακόλουθα της φυσικής γεννήσεως. Επομένως και αυτός ο Αβραάμ, στο αίμα του οποίου έχετε τόση πεποίθηση, δεν είναι απαλλαγμένος του τροτού αυτού σημείου, του να έχει λάβει και να έχει δώσει με τη γέννησή του την προπατορική αμαρτία. Σάρκα ήταν και αυτός, και από σάρκα προήλθε, και σαρκικό γιο εγέννησε. Γι' αυτό ολοκληρώνει ως εξής. «Μη θαυμάσεις ότι ύπονσι δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Μην εκπλήσεσαι, διότι σου είπα ότι πρέπει να αναγεννηθούμε από ανώτερη δύναμη για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Το πράγμα δεν είναι αδύνατον. Επειδή όμως τόσο η χάρις του Αγίου Πνεύματος σε συνδυασμό με το νερό του βαπτίσματος, όσο και η ελεύθερη αποδοχή αυτών, είναι ακατάληπτα, ο Κύριος φέρνει ένα παράδειγμα του ανέμου και λέγει το εξής. «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά οκίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει». Πνεύμα εδώ σημαίνει τον αέρα. Όπως λοιπόν από τον άνεμο μόνο τα αποτελέσματα βλέπουμε και το σφύριγμά του ακούμε, από που όμως έρχεται και που κατευθύνεται, δηλαδή τους μετεωρολογικούς νόμους, τους αγνοούμε και σήμερα ακόμη. Κατά παρόμοιο τρόπο, από το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας αναγεννά, μόνο τα αποτελέσματα, την Άγια δηλαδή ζωή του αναγεννημένου θα βλέπουμε. Πώς όμως και γιατί το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με το νερό του βαπτίσματος και πώς δύο παράγοντες ελεύθεροι, η θέληση του ανθρώπου και η χάρις του Θεού που συνδέονται με το νερό παραμένουν άγνωστα στην ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος «Ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον αναγεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή έχει άνωθεν εκ του Θεού την αναγέννηση και όχι από τον Αβραάμ. Ο τρόπος είναι μυστηριώδης, αλλά η ζωή του φανερή, αγία. Ο Νικόδημος, ακούγοντας αυτά και μην μπορώντας να εννοήσει και πάλι, παρόλες τις διασαφηνίσεις του Κυρίου, απαντάει «Πώς δύνατε ταύτα γενέστε». Με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνει η αναγέννηση. Ο Κύριος, ελέγχοντας τον Νικόδημο, με ήρεμο τρόπο λέγει σε αυτόν «Σύ η διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις». Εσύ είσαι δάσκαλος του Ισραηλιτικού λαού και τα αγνοείς αυτά. Ο νόμος και οι προφήτες κάνουν λόγο περί καινής καρδίας, καινούριας καρδιάς, και εγχύσεως του Αγίου Πνεύματος κατά τις ημέρες της ελεύσεως του Χριστού. «Πώς λοιπόν εσύ», λέγει ο Σωτήρας προς τον Νικόδημο, «διδάσκαλος υποχρεωμένος να διδάσκεις τους άλλους, τα αγνοείς αυτά?» Εδώ τελειώνει η συνομιλία Χριστού και Νικόδημου, για να αρχίσει κατόπιν η ομιλία του Χριστού προς τον Νικόδημο, ο μονόλογος δηλαδή. Και τώρα θα δούμε το κοινωνικό θέμα που προκύπτει. Πάντοτε κατά τον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο. Και που είναι ευγένεια, παύλα, αναγέννηση. Στη συζήτηση αυτή του Ιησού και του Νικόδημου βλέπουμε δύο πράγματα. Πώς μιλάει και τι λέει ο Ιησούς. Μέσα δε σε αυτό τον εαυτό μας. Ας τα δούμε και τα δύο. Και ξεκινάμε με τη συνομιλία του Ιησού και του Νικόδημου. Αυτή φανερώνει δύο σπουδαιότατα πράγματα. Την ευγένεια του Κυρίου απέναντι στον Νικόδημο και την ανακαίνιση, την αναγέννηση που ζητάει ο Ιησούς από τον Νικόδημο. Και η ευγένεια του Κυρίου συνίσταται στο εξής. Ο Νικόδημος ήταν άρχοντας, μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου και είδε πολλά θαύματα του Ιησού. Έπρεπε και για τους δύο αυτούς λόγους να είχε περισσότερο θάρρος να μιλήσει ελεύθερα για τον Χριστό. Κι όμως πηγαίνει νύχτα στο φως. Ο δε Κύριος καθόλου δεν ελέγχει τη μικρή αυτή αδυναμία του, διότι ο Κύριος κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξι και λύνον τυφόμενον ου σβέσι. Ματθαίος 12-20. Να η πρώτη ευγένειά του. Δεύτερη. Ο Νικόδημος ομολογεί τον Ιησού ως από Θεού ελιληθώτα. Ο Κύριος έχει τη δύναμη να στρέψει τη συζήτηση αλλού, από όπου θα προέλθει ωφέλεια του Νικόδημου και όχι τροφή της αυταρέσκειας του ίδιου του του προσώπου. Η ευγένεια αυτή είναι λεπτότερη, βαθύτερη, δυσκολότερη, διότι η αποφυγή του αυθόρμητου επένου του άλλου που γίνεται προς εσένα είναι πολύ δύσκολη, επειδή ο αυθόρμητος έπαινος είναι πιο μεθυστικός από κάθε άλλο ποτό σε αυτόν που επαινείται, ώστε ο Χριστός αποφεύγει τον έλεγχό του προς άλλον για κάποια μικρή του αδυναμία και την κολακία των άλλων προς τον εαυτό του. Αλλά και κάτι άλλο. Ο Νικόδημος, όντας μέλος του Συνεδρίου, έπρεπε να καταλαβαίνει από πνευματικά ζητήματα. Παρουσιάζεται όμως αμαθής. Ο Κύριος έχει την ευγένεια της υπομονής να τον διαφωτίζει με παραδείγματα. Ο Νικόδημος και πάλι παρουσιάζεται όχι αμαθής, αλλά και ανεπίδεκτος μαθήσεως και λέγει «Πώς δύνατε ταύτα γενέστε?» Ο Κύριος δεν οργίζεται, ούτε βρίζει, ούτε τον αποπέμπει, αλλά με κάποια ελαφρύ έλεγχο, ότι όφιλε ως μέλος του Συνεδρίου να τα γνωρίζει αυτά, πηγαίνει μέσα από τον διάλογο, στίχοι 1-10, στο μονόλογο, στίχοι 11-21, δια του οποίου τον διδάσκει και πάλι. Αλλά και το βάθος του Κυρίου δεν είναι λιγότερο αξιοπρόσεκτο. Ο Νικόδημος νομίζει ότι η καταγωγή από την φλέβα του Αβραάμ είναι αρκετή για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος απαντά «Όχι το αίμα του Αβραάμ θα σώσει, αλλά η άνωθεν γέννησης, η αναγέννησης, το χριστιανικό βάφτισμα, διείδατος και πνεύματος». Η δε αναγέννηση αυτή πρέπει να είναι άνωθεν, δηλαδή εξ ολοκλήρου και από τον ουρανό. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να γίνει καινούριος, ολοκένουριος ψυχικά, για να γίνει μέλος της Βασιλείας του Θεού. Καινούριο μυαλό, καινούρια καρδιά, καινούρια θέληση. Το μυαλό μας γίνεται καινούριο με την αλήθεια που το φωτίζει. Η καρδιά γίνεται καινούρια με τη χαρά. Η θέληση γίνεται καινούρια με την ελπίδα. Υπάρχει πιο καινούριο πράγμα από την χαρά και την αλήθεια? Όχι. Υπάρχει πιο καινούριο πράγμα από τη χριστιανική ελπίδα? Ούτε. Η χριστιανική ελπίδα είναι εκείνη που σε κάνει πάντοτε καινούριο, έστω και αν τα βάσανα σε πιέζουν. Η ηλικία σου σουφρώνει το μέτωπο. Αν και γερνάς, όσο γερνάς, τόσο η χριστιανική ελπίδα σε ξανανιώνει, διότι ελπίζεις ότι πλησιάζοντας τον θάνατο αγγίζεις την αθανασία, ώστε γίνεσαι καινούριος, ολοκένουργος. Πάντοτε πιο καινούριος δια του χριστιανικού πνεύματος. Να η χριστιανική αναγέννηση, η οποία είναι παντοτινή αναγέννηση. Να δούμε τώρα μέσα από αυτά που λέει ο Χριστός στον Νικόδημο και αυτά που εννοεί. Να δούμε τον εαυτό μας. Αντί της ευγενικής συμπεριφοράς, η αγένεια, και αντί της αγάπης, της ψυχικής ανακαινήσεως, η λαχτάρα των πρόσκαιρων καινούριων πραγμάτων, μάλιστα η αγένεια. Βλέπεις άνθρωπο δειλό κάπου που θα έπρεπε να είναι γενναιότερος. Τον ελέγχεις, τον τσακώνεις, τον απογοητεύεις. Αυτή είναι η αγένεια του συχνού ελέγχου, τον οποίο δεν μπορούν μερικοί να τον νικήσουν. Σε επαινούν, σε θαυμάζουν. Το έργο σου είναι θαύμα, σου λένε. Έχεις τη δύναμη να στρέψεις τη συζήτηση αλλού, όπως έκανε ο Κύριος. Εάν το πετύχεις, η ευγένειά σου αυτή θα είναι ευγενέστερη από την πρώτη. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τη λεπτή αλλά και βαθιά αυτή η ευγένεια. Και εσύ θα είσαι από τους λίγους. Είσαι δάσκαλος, δασκάλα, κυρία, αυθέντης, φίλος και καθηγητής που διδάσκει. Αλλά ο μαθητής σου, ο παραγιός σου, το παιδί σου, ο υπάλληλός σου, ο φίλος σου δεν είναι νοήμονες άνθρωποι. Έχεις την ευγένεια της υπομονής να τον διαφωτίζεις χωρίς να τον βρίζεις με τις λέξεις βλάκα, τούβλο, ξύλο απελέκητο, ηλίθιε και με κάποια άλλη λέξη την οποία ντρέπομαι να την πω και που την θυμόμαστε τώρα αμαρτάνουμε. Χονδρική είναι αυτή η αγένεια. Κι όμως πόσοι από μας δεν είναι ένοχοι αυτής? Χαρακτηριστική είναι η τριπλή ευγένεια του Κυρίου στον Νικόδημο και χαρακτηριστική είναι η τριπλή αγένειά μας προς τον πλησίον μας. Αυλός και ψαλτήριον ιδίνουσι μέλη, υπέρ δε αμφότερα γλώσσα γλυκία, λέγει η Γραφή. Σιράχ 35,6. Η γλυκιά γλώσσα είναι καλύτερη με την ευγένειά της από κάθε μουσικό όργανο. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν νιώθεις φόβο, αν νιώθεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από σένα, θυμήσου αυτό. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη σου. Αλήθεια, είμαστε πολλοί στον ίδιο δρόμο.